χρήσας τον όγκος του Κύριε και κελεύσας τη γη παντοδαφή και εκείνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και φυσικά η βάση της τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα αφού παράγει τον βασιλέτη και τα σπέρματα τάφρα της διαφόρης καρμής ευλώσσα και στις εξαρτώνετα λαμβάνοντας Αγία ότι η δόξα σμή και η στιμή της γραγγείας της κίνης μόνος και εδώ που γίνει η κατάφραση της Κυρίας Δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτη πίστη περιοντέ παράσκονη αγαπητέ πίστε τραπέζι της ασυτάφτα και της του μήνυμη μετελούσε πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο σου αγαπητό την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιο τόσο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή που σε φτάζουν και πάρουν τον αγκίο. Ότι εσύ ο ευλοπόνη και αγιάζει τα σήμερα της θεοπλησμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ιέσαι της ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουράνιης αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας της πειρασμών. Λαρίσι μας από του πονηρού μου. Εξεγερθέτε σου ύπνο προς το μέση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της τοτόκ ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον όνο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της τοτόκ ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και κάστε πράξεις μειωθήσονται, αλλά φόβο κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της τοτόκ ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενο, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, οκοργίστησε μη το ράθι μου και αμαρτωλό, ουδέ στην απόλυσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ηγυρά με, ει το ορκλήσει και δοξολογήσει το κράτο σου. Και νυν φωτι σώμα το όμα τη διανία, άνοιξε όμα το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνήνεται σε εντολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάλλει στην εξομολογήση καρδία. Και ανήμη το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, τη Θεία σοι Φιλανθρώπορο Νία, ηξίως άλλων των αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων ασθήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της ζήσεώς μου ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την ευθύνη εσύ την οκτριβαρών χιλιών μου ένεση. Όπως καγό κοινωνός γένουμε το φρονί μου παρθένων, εφεδράλα πηδόνια της ηχής μου, και δοξάζω σε τον Απατρή και Πνεύμα τη δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου να πιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό να πιών σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και εγκείς το κρεσέσαι. Ιδού χαρ νομίες τελείφθην και να αμαρτίεσαι και σε μη μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίες με εισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασαν και ευφροσύνη να αγαλιάσω στα ταπεινωμένα. Απόστρεψε ο προσωπός μου των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της αγκάτης μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου ρηξών με. Διδάξω νόμους σου σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. ότι θέλησα στη Σία να το κάνω λοκαυτό μου του και ευδοκίσεις. Η Σία το Θεό πνεύμα σε εδρυμένον, καρδία σε εδρυμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθυρον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί ούτε η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι η άμενο εδώ η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι ξερνώντας τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξητήσουν αυτόν. Πού γάρι οι εργαζόμενοι κληρονομία, εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν. Σίαν ετήλωτες εντολάς του φυλάξει τα σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς σε νεοδήμο του φυλάξει δικαιωματά σου. Τότε μη εσχυνθόν το βεβλέπαινε πάσα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν αυτή την καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψει ως φόδρα. Εν την ίκα το ορθώ συνότερο στην οδόν αυτού, εν τη φυλάσσω τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσπιση των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου προς αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα κρύβοντα το ματό σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθινο σε επαντή πλούτο. Εν τη εντολέ σου δολεστική σου και τον ίσο του οδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου κοπελή σου με το λόγο σου. Ανταπόδο ο δούλο σου ζήσουμε και γυλάσω του λόγου σου. Αποκάλυψε ο θαλμό μου και κατανοήσει θαυμά εκ του νόμου σου. Πάρε πω εγώ είμαι τη γη, μη αποκρύψε από τι εντολά σου. Ευεπόθησε την ψυχή μου του επιθυμεί στα κρεματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε την περηφάνιση επικατάρατη εκκλήνωση από των εντολών σου. Περίολε που μόνοι δώσε εξουδένω στα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και χαρικά τη ανάρχοντα κατέ μου κατελάλουν. Ο δεδούλο εντολέ είναι τη δικαιωμασή σου. Και γάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή με τα δικαιώματά σου. Εκολύθη τα εδάφη ψυχή μου, ζήσε με κατά λόγων σου. Τα σοδού με εξηγήλε και επικουσά μου, τα διδαξώνω τα δικαιώματά σου. Ο δόν δικαιωμάτων είναι τη σών με και δολεσχίσω τη θαυμασή σου. Ένιστεξε την ψυχή μου που ακηδεία βέβαια σών με τη λόγη σου. Ο δόν αδικία απόσυνε επ' εμού για τον νόμο σε λέει σών με. Ο δόν αληθεία ρητησά με και τα κρυματά σου κοπελαθώ με. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε με κατεσχήνη. Ο δόν αντολών σου έδραμα όταν απλάντηνα στην καρδία μου. Νομοθετήσω με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν την διάπαντο. Συνέτησω με, εξερευνήσω τον νόμο σου και φτάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησω με, τρίβω των εντολών σου, τα αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξία. Απόσυψε ο θαλμό μου το μη δίνει ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσαν το δούλο των λογιών σου, των φόβων σου. Περίλε των νητισμών υπόπτευσα τα κρυματά σου χρηστά. Ιδέ επιθύμησα τη εντολά σου, δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσου με τη σωνητήση σου με λόγο, να τύλπησε επί τη λόγη σου. Και μη περιέσαι το στόματό σου λόγω αληθεία σε ω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπησα, και φυλάξω τον νόμο σου ότι απαντώ στον αιώνα και στον αιώνα το αιώνα, και πορευώ πλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα, και ελάω τη μαρτυρία σου αντίον βασιλέων και συγνώμη. Και μελέτησε εντολέ σου, ηγάπησε τα σφόδρα, και ήρωτα σύρων σου εντολά σου, ηγάπησε και δολέσουν τη δικαιώμασή σου. Νήσι το λόγο σου, δούλο σου, ανεπιλπισά με. Αυτήν παρακάλεσε ταπεινό σου με το λόγιο σου, ζησέ με. Περήφανη παρενόμενο ω φόδρα από εδώ το νόμο σου και εξέκρινα. Εμνή το κρυμά του ο πεώνα, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσχε με ορτολών των καταλυπανώντων το νόμο σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου, το όπαρικία μου. Εμνήσει νικτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη δικαιωματά σου, εξεζήτησα. Μερίζει μου η Κύριε, είπα ότι φυλάξα τον νόμο σου. Εδείχνει το πρόσωπο σου εν όλη η καρδία, με λέει σώμη και το λόγο.

0: έζησα. Δια τούτο το λογιόν σε φύλαξα. Χριστός σε Κύριε και εν το χριστητή σου διδαξώμα δικαιωματά σου. Επληθείτε με αδικία περηφάνων, εγώ τον όλη καρδία με εξερήνωση της εντολάς σου. Ετηρώθω ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθώνω το ταπεινωσάς μου σαν μάθη δικαιωματά σου. Αγαθώς μου νόμος του ματός περ χιλιάδες Χριστίου και Αργυρίου. Δόξα πατρική Υιό και Υγείο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και πλεσάν με, συνετισόν με και μαθήσου με τις εντολάς σου. Υφόμενοι ίσοψοντέ με και φρανθίσονται στους λόγους επίλυσα. Έδωνα την Κύριε δικαιοσύνη τα κρυματά σου και αληθεία τα πενωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλου σου. Έλθε το σάνο με εκτιρμή σου και ζήσε με τον νόμο σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθείτο εν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμεσαι εν εσέ με. Εγώ δεν το λες ίσω τις εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβενή συγγυνώσου της αμαρτυριάς σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωσε και ομασί σου πως ανία συνθώ. Εκλείπει το τυριό σου η ψυχή μου σου λόγου σου επίλυσα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου σε λογιό σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθη να σας κόσουν πάθη δικαιωματά σου και πελαθώ μου. Πως εσύ είναι η μοίρα του δούλου σου πότε ποιήσι με τον καταδιωκόντο με κρίση. Διηγήσα ντόμι παράμοντα λεσία σε λούχους ο νόμος σου Κύριε. Πάσε το λες σου αλήθεια, δίκως κατά δύο ξάνω, βοήθησόν με. Παραβραχείς εν θελεσάνω με τη γη, εγώ δεν κατέλειπω τις εντολάς σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρα του σώματός σου. Στον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσης και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα, το σύμπαντα του λεσά. Ημείωτε ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε να απολόγουν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα επιλάβω του δικαιωμάτος, ότι είναι αυτής εζησάς με. Σώση μη εγώ σώσον με τη δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να αμαρτωλεί το πολέσι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία στον πέδας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σοβησάς με εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντας δάσκοντάς με συνήκα τα μαρτυριά σου μελέτη με εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσου το πονηρά σε κόλλησε τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτου σου εξέκλειντε σε μεδιτησάς με. Ως λυκιά το λαρικί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια του εμείς σε πάσανα των αδικίας. Λίχνωσε πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως εκέσαι το φυλάξω τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσε με κατ' λόγων σου. Τα εκούσα, τα σωματός μου, δόξασον, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τα σχέση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετα αμαρτωλή παγίδα με εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκλήρω νόμου στα μαρτυριά σου στον αιώνα τα αγαλίαμα της καρδίας μου εσύν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμου σε μίστητε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτερ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκκλίνατε που νιωρευώ, μη ξερεμίσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατ' ολογιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσον τις δικαιώμασες σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντως αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου και άδικων των θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ολογισάμεν πάντως αμαρτωλούς της γης, διά του τη γάπη στα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ το φως, ως άρχος μου βουγάρ το κρυμά του σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα αθηκούσι με. Έγκδεξ το δούλου σε αγαθόν, μη συκοφαντισά του σαν με υπερήφανη. Η όφθαλο με ξέλει προς σωτηριό σου, στο λόγιο της δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιωματά σου διδαξών με. Δούλου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσα με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίσω του Κυρίου διασχέδεσαν τον νόμον σου. Δείτε ότι γάψε τις εντολάς σου υπερχρησίων και το πάζιον. Διότι το προσπάσω το λάσο κατορθούμεν, πάσον οδον άδικον εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, διότι το εξαιρέτησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου φωτίχησε εν την υπείους. Το στόμα μου ανοίξε κύλκησα πνεύμα της εντολάς σου ευεπόθεν. Δόξα πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίουλησον επ' εμέ και ελέησον με κατ' το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφθαινε κατ' το λόγιό σου και μη κατακυριευσά του εν πάσα ονομία. Λύτρωσέ με σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τους εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφερε επί των δούλων σου και δίδαξό με δικαιωματά σου. Διεξόδου ιδάτων κατέδισε ο οφθαλμοί μου, επί ούκο φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου. Εν ετήλου δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο του επελάχτου λόγου σου εχθροί μου. Πυρωμένο του λογιό σου φόδρα και δούλου σου γάψε εν αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδυνωμένο σε δικαιωματά σου και απελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει η ανάγκη μπροστά με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνεχισόν με και ζήσω με, εκέκραξαν όλη η καρδία με, αποκουσόν μου Κύριε δικαιώματά σου εξητήσω, εκέκραξα όσοι σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφθασα νεωρία και εκέκραξα εις λόγους σου επίλθησα, προέφθασαν οι όφθαλοι μου προσόρθουν να μελετά τα λογιά σου, τις φωνείς μου άκουσον Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγκησαν οι κατεδιωκοντές μου ανομία, από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσσε Κύριε και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγνω το μαρτυρίο σου, ότι στον όνο θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε τον νόμο σου και απελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλό σωτηρία δικαιωματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με, εκ το μαρτυρίο σου εξέκρινα. Είδον ασυνέτοντες σε δικό με το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι σε εντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδιώξαν δωρεάν και από το λόγο σου τελεία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ από το λογιά σου, όσο ευρίσκομαι σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και δελειξάμε τον νόμο σου ηγάπησα. Πτάκης της ημέρας είναι εσάς με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ σου τον νόμο σου και έστεμ της σκάνδαλων. Προσεδόκον της σωτηριών σου Κύριε και της εντολάς σου ηγάπησα. Εφύλαξε την ψυχή με το μαρτυριά σου ηγάπησε να φτάσεις φόδρα. Εφύλαξε της εντολάς σου το μαρτυριά σου τη πάσο δίμενο αντίο σου Κύριε. Εγγυσά το ιδεησισμένο ποιόν σου Κύριε κατ' ολόγιον σου νεδισόν με. Ξέρετε το αξιωμά μου να ποιό σου, Κύριε, κατ' το λόγιο σου ρίσε με. Εξαρέσετε τα χείλη μου ύμνο να τα διδάξω δικαιωματά σου. Φθέξετε η γλώσσα με τα λόγια σου, τυπάν σου εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να έστω η χείρση του σώσου με τη συντολά σου ρε τη άμυν. Ευπόδοσε το ριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μα εστίν. Ζήσε την ψυχή μου και ενέσαι τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο στρώβα τον απολολό, ζήτησον τον δούλων σου, τη συντολά σου καπελαθόμην. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώτε πάντων και ωράτων, και σ' ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον αιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός νυχαίται από πάντων αιώνων, φως ο φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, όμως ο του Πατρίου τα πάντα γένετο. Τον δειμά στους ανθρώπους για τη μετέρα σωτηρία καταλθόντα εκ των ουρανών, σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Νατροπίσαντα, σταυρωθέντε περί μόν Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατασγραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόματα δόξα να ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαδί σαν διά των προφητών, εις μίαν αγίαν καθολικήν και προσευχήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και εις ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κυρία το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σαντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλησε να την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.

0: αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασε σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους των Βιούντα ημεθυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξ αίσθηση αιώνων και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημί των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεση των καωπών της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε σου ότι ούσιν από όλες τις ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σου που με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νου ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντο δοξαζουμένο Θεό, το αναρχό Πατρί συνδε μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξιο φυλάσσο σε, ειδούν ιστάξιο δε υπνώσιο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξε, Κυρίως σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφσε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κυρίως φυλάξε σε, από παντός κακού φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κυρίως φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνους. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρτες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου και νύτη πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανουν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν της ίνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστητη Κυρία των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα, εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημέληθεν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναχμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλευση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέσα τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν. Το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον. Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθυμη. Μήτερ του Θεού φυλαξώ μου υπό την σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν εσέ Κρήτος του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψιος, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλης η βοήθεια εξ Αγίου και αξιών αντιλάβει τόσου. Μισθή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου ποιανά του. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου.

Κύριε σώσον το βασιλέα και πάκουσον ημών εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφραμφίσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτό και τη θέληση των χιλέων αυτού και στέρισες αυτόν. Ότι προέφθασες

0: δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνου, σε φρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου ομής αλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτόν από τη σχής απολύεις και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά, διαλογήσα το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτό. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου άσομεν και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστασι τες αμαρτίες ημού. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηλίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ήλθε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημώνος και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση ημάς πειρασμόν αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσαν του σταυρό εκουσίως τη επωνύμων σου και νη πολιτεία του συκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν της ίνοπλων ειρήνης αείπ των τρόπαιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγη αυτής ουρανών θεντινήκην διότι έτεκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσήν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκ έστιν ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν κεφαλήν μου, οσί φορτίον βαρύ βαρύν της ενεπεμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, αο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυδροπάζουνε πορευόμοι, ότι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκέστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται εις τούτες την ψυχήν μου και ζήτουνται στα κακά μη ελάτησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άλλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούων και ουκέχον εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ανευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθουσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην Συ, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσωρο τας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσους εν έσου το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρουμφέας, μερίδες ολοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνήρων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλεινώ το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιέγγισε. Προσελογίστη με των καταβαινόντων εσλάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματιέ καθέβοδες εν τάφο, όνου καμής της έτη, και ευτύχτης χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχτου θυμό σου και πάντα σου μετεωρισμού σου, επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόδεν και ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσε τέτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετεν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινόμην και ξεπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν εουργές σου, εφηβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ποτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάστα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς επ' το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σαδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θερήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μην ιή, ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα φημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχει υπάρξει.

αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την εμερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουν στην εσυλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, δώρεν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επί εσύ, Κύριε, ελπίσαμε, κατέσχην ευθύνης στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη ενισορίσαμε και εξελούμε, πλην απρόσματος σου και σώσον με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσαμε, ότι στερεωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσαμε χειρός αμαρτωλού, εχειρός παρονομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου, εκνεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθεν από γαστρός, εκκυλίας μητρός μου, σημοής και παστής, εν σύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα συγκινήθην της πουλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως, όπως σημνήσω τη δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπειν την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμεί, και οι φυλάσσοντες στην ψυχή μου εβολέσσονται επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, κατεδιώξετε και καταλάβετε αυτόν, ότι ο καεστινοριόμενος, ο Θεός μου μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες. Εσκυνηθήτωσαν και κλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέσωσαν εσχήνη και τροπή, εισιτούνται στα κακά μη. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ανεσύν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα τη σωτηρία σου, ότι ο καίγνου γραμματείας εισελεύσουμε η δυναστεία Κυρίου. Κύριε, μνηστήσουμε τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου, αδίδαξάς με γνότητός μου. Και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου, και ως γύρος και πρεσβεί ο Θεός μου μη καταλείπεις με, έως αν απαγγελώ τα βραχιονά σου, τη γενναία πάση τη ερχομένη, τη δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως των υψίστων, αεποίησάς μου μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσες εδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψεις ισοποίησάς με, και εκ των αβίσων της γης ανοιγαγές με, επλεώνασες απ' εμέ τη μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψεις παρεκάλεσάς με, και εκ των αβίσων της γης πάλι ανοιγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέσα, λέεις Κύριε, εσκεύησε ψαλμού την αλήθειά σου Θεός, ψελώσε και θάρω Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσατε τα χείλη μου τα ψάλωση, και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου. Όταν εσχυνθώ σου και τραπώ συνειζητούνται στα κακά μη. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος, και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνε το λαό σου δικαιοσύνη και τους πτωχούς εν κρίση. Αναλαβέτω τώρα ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσε τους αιώς το πενήτου και ταπεινώσε σκοφάτη και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσε τους ιατός επιπόκων και ως εισταγόνης τάζους επί την γη. Ανατελείν τις ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως όταν ερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσε από θαλάσσες ως θαλάσσες και από ποταμών ως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και νήσι δώρο προσήσουσι. Βασιλείς Αράβα και Σαβάν δώρο προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης. Πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίστο το πτωχόν ακδεινάστου και επένητο όχι υπήρχε βοηθός. Φύστε το πτωχού και επένητος και ψυχάς μενή τον σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έτοιμο το όνομα αυτό ενώπιον αυτών και ζήσετε και δοθήσετε αυτόν εκ του Χρυσίου της Αραβίας και προσέξετε περί αυτού διαπαντός όλην την ημέρα ευλογήσου συν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάγρον τον ωραίο υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσου συν εκ πόλεως ως οι χόρτες της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και να ευλογηθήσονται αυτό πάσα φιλετισχύς, πάντα τα έθνημα παριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένο το όνομα της δόξης αυτού, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα γη, γέννητο γέννητο, δόξα πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ, της ευθέση την καρδία, εμού δε παραμικρόν εσελεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα δύο βήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ο καίστην ανάνευση εν το θανάτο αυτών, και εστερέωμα εντιμάστηκε αυτών, εν κόπης ανθρώπων ο κρυσί, και με τα ανθρώπων ο μαστιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντα αδικία και ασέβειαν εαυτών. Εξελέσσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλθουσαν εις διάθεση καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικία εις το ύψος ελάλησαν, έθετο εις ουρανό.

0: Αγνώ Θεός και στη γνώση σαν το υψίστο, είδω ότι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου και είπα, άρα ματέωσα δικαίωσα την καρδία μου και νυψάμιν εν αθώοις τα σχήρας μου και γινόμεν με μαστιγωμένος όλην την ημέρα και έλεγχος με στας πρωίας ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, είδω ότι γενναίο τον Υιό σου συνθέτηκα και επέλεγον το γνώνε τότε κόπωσε στην ενωπιόν μου. Εσύ εισέλθε στο γιαστήριον του Θεού και συνόησε τα έσχατα αυτών. Πλην δια τη αθελειότητα αυτών έθω αυτή κακά, κατέβαλε σε αυτού εν το επαρθύνε. Πόσα γένονται ει ερήμο εν εξάπεινα, εξέλιπον από όλον το δια την ονομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνων εξεγερωμένου, Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσει. Ό,τι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου λιώθησαν. Εγώ εξοδονωμένος και ο παίγνων, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώδια παντός μετά σου, εκράτησε στις χειρώσεις δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδηγησάς μου και με το δόξη προσελάβουμε, τι γαρμή υπάρχει εν του ουρανού και παρασέ τι θέλησε επί της γης, εξέλεπεν η καρδία μου και η σάρξη μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα, ότι οι δουοί μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξ ολόκληρωσας πάντα το πορνεύοντα από σου. Εμείς δεν το προσκολάσε το Θεόγαθο νεστή, τίθεσθεν το Κύριο την ελπίδα μου, και εξαγγείλαμε πάσα στις ανέσεις σου, εν τες πύλες της ικατρώσιών. Είναι τι ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστε ο θυμός σου επί πρόβατο νομίσου, μνήσθητη τη συναγωγή σου εις εκτής οπαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρεσιον τούτο κατασκήνωσες εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα πονηρέσω το εχθρώσαν το Αγίο σου, και ενεκαυχήσαν το ημισούντες εν μέσω της εορτής σου. Έθοντα τα σημεία αυτών σημείων και οκέγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω, όσοι εν δρυμό ξύλων, αξίνες εξέκοψαν τα σύρες αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λεξευτηρίο κατέριξαν αυτήν, εν επήρησαν εν πυρή το αγιαστηριόν σου, εις την γη να βεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Είπωνε την καρδία αυτών, εσαι και ένια αυτών επί το αυτό. Δεύτε και καταπαύσομεν πάσα θα σορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκείδομεν, ουκέστην έτη προφήτης και ημάς σου γνώσε τέτη. Ας πότε ο Θεός ον ιδίου εχθρός, ώρα ξενείο πεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Είναι τι αποστρέψει την χείραν σου και τη δεξιά σου εκ μέσω του κόλπου σου εις τέλος. Ότι ο Θεός βασιλεύς ημών προαιώνου, εργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσες εν τη δυνάμη σου τη θάλασσα, συ συνδέτριψες τα σκεφαλιά σου αδερκόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασες την κεφαλή του δράκοντος, έδωκες αυτόν βρώμα λαΐστης αθίωψη. Συ διέριξες πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμου. Συ στην ημέρα και συ στην νύχ, συ κατηρτήσω φαύσιν και ηλιών. Συ επίησας πάντα το ωραίο της γης, θέρος και αιώρ, συ έπλασσας αυτά. Μνήσθητη ταύτης, εχθρός ανίδησε τον Κύριον και λός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσεις ρίς ψυχήν εξομολογωμένηση το ψυχών των πενήτων σου, μη επιλάφθεις τέλος. Επίβλεψον εις η διαθήκη σου, ότι απληρώθησε είναι σκοτισμένη της γης οικονονομιών. Μη αποστραφείτε ταπεινωμένος και κατησχημένος, ταχώς και παίνεις ανέσωσε το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασε τη δίκη σου, μνήσθητο τον ειδισμού σου, το υπάφρονος όλην την ημέρα, μη επιλάφθη της φωνής των νικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει δια παντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογησόμεθα Σοι ο Θεός. Εξομολογησόμεθα σε και επικαλέσομεθα το όνομά σου. Διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Πάτε λάβα καιρόν εγώ ευθύτη τα σκρινό, ετάκι γη και πάντε σου κατοικούντεσαν αυτή, εγώ αστερέωσα τους στήλους αυτής, είπα τις παρανομούσι, μη παρανομείτε και τις αμαρτάνους μη ψούτε κέρας, μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεό δικίαν, ότι ούτε εξεξόδων ούτε αποδείσμων, ούτε απορρίμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήρων ο χειρή Κυρίω, είναι ο ακράτο πλήρες κεράσματος, και έκλειναν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού που ξεκενώθη, ποιούνται πάντες σε αμαρτωλή της γης, εγώ δε γαλιάζομαι εις τον αιώνα, ψαλώ του Θεού Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσουν, και υψωθήσετε το κέρας ο δικαίου. Γνωστός εν τη ο Θεός, Θεός εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέων και πόλεμων. Φωτίζει η θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες η ασύνετη την καρδία. Ύπνασαν ύπνων αυτών και ουχεύρων, ουδερ πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερισήν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξεν επιβεβικότης της ύπης, σύ φοβερός ή και της αντιστήσετες, από τότε η οργή σου, εκ του ουρανού υπού της ασκρίσεν, γη εφοβήθηκε, ησύχασεν, εν το αναστήνες κρίσεν των Θεών, το σώσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσετες, και κατάλημα εν θυμία ορτάσισε, εύχαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς η δώρα, το φοβερό και αφαιρωμένο, πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσης της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον προς τον Θεό και προσέσχεμη, εν ημέρα φλεψεώς μου το Θεό να εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός, εναντίον αυτού και ο καπατήθην, απενή να το παρακληθήν η ψυχή μου, εμνήστε του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχεσαι και ολοποψύχησε το πνεύμα μου, προκαταλάβω το φυλακάσει ο οφθαλμοί μου, εταράχθεν και οκαλάλησα, διαλογισάμεν ημέρας αρχαίας, και αιταιώνει εμνήστην και μελέτησα, νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν, και έσχαλε το πνεύμα μου, μίστος αιώνας αφώσετε Κύριος, και ο προστήσου το ευδοκής έτη, εις τέλος το έλος αυτό αποκόψε. Συνετέλεσε ρήμα από γενάσεις γενεών, μη υπολύσει του το εκτερήσε ο Θεός, ή συνέξεν τη οργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπα, νυν ηρξάμινα αυτή αλλίωσε στη δεξιά στο υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι εμνηστήσουμε από τις αρχές των θαυμασίων σου, και μελετήσω εν πάση της έργης σου, και εν της επιτιδεύμασης ο δελασχής σου, ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τι εις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσιο, εγνώρισας εν της λαής η δυναμή σου, αλυτρώσαν το βραχιονί σου το λόγο σου, τους Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ, είδωσαν σε είδα τον Θεός, είδωσαν σε είδα τα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άφηση, πλήθος ηχούς ειδόντων, φωνήν έδωκαν ανεφέλε, και γαρτεβέλους σε διαπορεύονται, φωνή της βροντίσουν το τροχό, έφαναν αστραπέσου την οικουμένη, εσελεύθη κέντρο μας σε γεννήθη γη, εν τη θελάσσε οδή σου, και τρίβεσαν είδες τη πολλής, και τέχνη σου γνωστήσονται, οδήγησες ως πρόβατα το λόγο σου, εν χειρήμω εσύ και αρών, δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι και την ειρήνη Κυρίου δεηγόμεν.
3: Ελέησον.
2: Αντιλαβούσον, ελέησον και διακρίσον ημάς.

Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έζησαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δυσόν το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνατε το ούς ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, φθέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Ού και κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμων έθετο εν Ισραήλ, ως εν ετήλατο της πατράς συνημών, του γνωρίσε αυτά της εις αυτών. Όπως αναγνώχει νέα εταίρα είτε εκτισόμενη και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της εις αυτών. Είναι αθώντι επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξητήσουσιν. Είναι να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα. Γενεά είτε σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής και ουκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ουκ εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού και εν το νόμο αυτού κυπουλήθησαν πορεύεστε και επελάθονται των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ανέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεπίσε θαυμάσια εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς παρίστησεν ύδατα ουσιασκών και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη μέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμου και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το έτη το αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον εν ανίδρο και ξεπήρασαν τον Θεόν εν τις καρδίες αυτών το έτη σε βρώματα τις ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Επί επάταξε πέτραν και ρίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν μη και άρτων δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν του λαού αυτού. Δια του το οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ουκ επίστεψαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλης υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτουν ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτουν αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί συτισμών απέστειλεν αυτής εις πλησμονήν. Απήρεν ότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίφα και έβρεξεν επ' αυτούς ους ηχούν σάρκας και ους ιάμων θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και νεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής μου και στερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτι της βρώσεως ούσης εν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπτον εν ματαιότητη ημέρε αυτών και τα έτη αυτών μετασπουδής όταν απέκτηνεν αυτούς τότε ξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθρισον προς τον Θεόν και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λιδωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετ' αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί νυκτήρμων και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών και ουδι αυτερεί και πληθυνεί το αποστρέψει των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν

0: αυτούς και έδωκε τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνε εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διακέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβουν τη οργή αυτού και ουκ εφύσα το ποθανάτου των ψυχών αυτών. Και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας ηχάμ, και απήραν ως πρόβατα των λαών αυτού, και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο, και οδήγησαν αυτούς επελπή δικαιού και δηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάσματος αυτού, όρους τούτο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και κληροδότησεν αυτούς εν ισχυνή ο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνό μας εν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ. Και επήρασαν και παρεπήκαναν τον Θεόν των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντον. Και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών. Και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της λειπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόστατο της κοινής σιλών σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν ανθρώπης. Και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν ερωμφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και παρθένοι αυτών ουκ επενθύνθησαν, ιερείς αυτών ερωμφέα έπεσον και εχείρε αυτών ουκ λαφτίσονται και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οδύσσο, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής, και απόσατο το σκήνωμα Ιωσήφ, και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο, και εξελέξατο τη φυλήν Ιούδα, τόρους το Σιώνο ηγάπησε, και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβί των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ του κληρονομίαν αυτού, και επίμονεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού, και εν τη συνέσθηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός ήλθος σαν έθνη στην κληρονομίαν σου, εμίαναν τον άν των Αγιών σου. Έθετο Ιερουσαλήμ ως οπουροφυλάκιον, έθετο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως ήθορ, κύκλο Ιερουσαλήμ και ο κοινοθάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γη των συνημών, μικτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών, έως πότε κύριουργιστής εις τέλος, εκαυτίσεται ως πύρος ύλος σου. Έτυχον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε, και επί βασιλεία σε το όνομά σου και επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, τα έχει προκαταλαβέτουσαν ημάς εκ τιμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, εν εκείν της τόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς, κυλάστε και τις αμαρτίες ημών, εν εκείν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη που εστιν ο Θεός αυτόν και γνωστή του εν της έθνης είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου του εκεχημένου εισελθέ του ενώπιον σου ως στεναγμός των παπεδημένων κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίων σου περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γη του συνημών επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειδισμών αυτών όνον ειδησάν σε Κύριε, εμείς δε λαού σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησόμεθα σοι ο Θεός εις τον αιώνα εις γεννήσεις.

0: και γενναία να εξαγγελούμεν την ένεσήν σου, ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατων των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγειρον την δυναστείαν σου, και ελθέ εις το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς, και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργείς επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσι μας άρτων δακρύων, και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθω ημάς αντιλογή αν της γείτωσιν ημών, και οι εχθροί ημών εμεκτήρησαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς, και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετήρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής, και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής, και επλήρωσε την γην. Εκάλυψε νόρι σκιά αυτής, και αναδενδράδες αυτής τας κέντρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης, και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής, και τριγώσιν αυτήν, πάντες η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνα του αυτινής εκτριμού, και μονιός άγριος κατενεμίσα του αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι, και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε, και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν, και κατάρτισε αυτήν εν εφύτευσιν η δεξιά σου, και ποιόν ανθρώπου, όν εκρατέωσα σε αυτό, εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το εχείρι σου επάνδρα δεξιά σου, και ποιόν ανθρώπου ανεκρατέωσα σε αυτό, και ουμή αποστόμενα από σου, ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλά αλλάξετε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τρεπνών με τα κιθάρας, σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσύ μου ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα του Ισραήλ εστί και κρίμα του Θεού Ιακώβ, μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν του εξελθήν αυτόν εκεί σε Αιγύπτου, γλώσσαν ίνου και έγνο οίκουσεν, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφήνο εδούλευσαν, εν θλίψη επεκαλέσουμε και ρισάμνησε. Επί εκούσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδατος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση. Ισραήλ, αν ακούσεις μου, ουκέ στενισή Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλουτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο ανακαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσου την της επιτιδεύμασιν αυτών, ή ο λαός μου οίκουσέ μου, οι Ισραήλτες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίποντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου, οι εχθροί Κυρίου εψεύσα το αυτό, και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεός έστεν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινή, έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε, εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκχυρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών, ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε, σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτουσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θέιεστε και ύψεις του πάντες, εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε, και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστε ο Θεός κρίνων την γην, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνησιν. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι δου οι εχθροί σου ήχησαν, και οι μισούντες έιραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον τεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους, και ουμή μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι επουλέψαν το ενωμονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Εδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικού των Τύρων, και Γάρ και Ασού συμβαριγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως το Ιαβίν εν το Χυμάρου Κισών, εξορατρέφθησαν εν Αϊνδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος τη γη. Θούτους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Σεβέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών, ή την εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη δρυμών, ως υφλόξη κατά καύση όρη. Ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς, πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνδίτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γάρ στρουθείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιαν εαυτή, ουδείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν του οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος σαν ήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, και καρ ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, χαρτίσετο ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημονίδω ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστεν του οίκου του Θεού μάλλον, ή κείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σέν. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσιν είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εκείς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και δύση εισοδών τα διαθήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Ελέησόν μου ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκησισέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαστην και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμοι ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ακόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τε γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου.

Εσείς, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, όπου ξεδενώσει, αγάθινον Κυρίαν και ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσίας.

0: ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους συκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμιση τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων,

Της πανεφήμου ο ναός παράδεισος εδίφη, εν μέσω και κεκτημένος φυτών Αθανασίας το σώμα ταύτης των σεπτών, τούτου οι τριγώντες καρπούς τους ευθαλείς,

Πρεσβυτερίου της Χριστού Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της καθηγουμένης της σειράς μονής τάφτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός

των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήνους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

Το καιρό εκείνο, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς πάντα όχλων, έλεγεν αυτής, «Ακούετε μου πάντες και συνείετε, ουδέν εστί έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν, ό δύνατε αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα από αυτού, εκείνα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπο. Κι ότι εισήλθεν εις οίκον από του όχλου, επιρώτων αυτόν οι μαθηταί αυτού περί της παραβολής. Και λέγει αυτής, ούτω και εμείς ασύνετοι έστε, ού συνοείτε, ότι πάντο έξωθεν εισπορευόμενο εις τον άνθρωπον, ού δύνατε αυτόν κοινώσε.

Αυτάς απήλθεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Το καιρό εκείνο ηρώτατης των Φαρισαίων τον ίσουν ή να φάγει μετ' αυτό, και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλήθη, και ειδού γίνει εν τη πόλη ή της είναι αμαρτωλός, επιγνούσα ότι ανάκητε

ούδωση ειν προφήτης, εγίνος και άντης και ποταπή γίνει, ή της άπτεται αυτού ότι αμαρτωλός εστί, και αποκριθείς ο Ιησούς

Χριστόν αγαπήσει, αποκριθείς δε ως ημών είπεν, υπολαμβάνω ότι ότο πλείον εχαρίσατο. Ο δε είπεν αυτό, ορθώς έκρινας, και στραφείς προς την γυναίκα το Σίμων η Εφη, βλέπεις ταύτην την γυναίκα, εις ήρθον ουστον εις την οικία, είδωρε επί τους πόδας μου και έδωκας, αυτή δε της δάκρυς συνέβρεξε μου τους πόδας, και τε στριξή της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλημα μίου και έδωκας,

Χριστάς, Νικοδήμης, μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή. Διόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των τούνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περεπιδημούντων εν τη μονή ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωμένων.

και νεοκτήτρος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσχημένων και πανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, ευσεβίωρου μονάχου, ξοβαλάντς μοναχής καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου, Σουμέδες Βασιλείου Ιωάννου Βικτώριας, Κωνσταντίνου Μαρίνης και

Κύριε Θεό, σου μόνο την εκτείνη τάφη και εσύ πρόξε πέρα του Σουδούρου και λύσει μα και τα πλήρη του ελέγχου τη κρίμα κατά των εφημά και που πάντα του λαού στον περιεχόμενο του παρασουφλού συνέδριου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στη δόξα να αναπέμπομεν.

0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτού το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτού του Βαγγέλου της δικαιοσύνης, γνώσει αυτού την Αγία αυτού καθολική και προστολική Εκκλησία, σώσουν ελεήσουν τη λαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Γιατί που μεν τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Κύριος Θεός ημών της ότι η σωτηρία του γένου των ανθρώπων ξαποστηρίζει των μονογενήσεων και θεών των κύριων μόνοι Ιησού Χριστόν, επίβλεψαν επιπλήρου του κατοικουμένου του υποκεκλικώδε των αυτών αυχένα και καταξίωσαν αυτού εν καιρό ευθέτω του λυτρού τη παλιγενεσία, τη αφαίρεση των αμαρτιών και του ενδύματο τη αφθασία, ένωσαν αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτού τη εκλεκτή σου πείμη. Είναι και αυτή η συνήμιδο σάζωση, το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά του πατρό και του ιού του Αγίου Πνεύματο νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτσι και έτσι εν ειρήνη.

Σοφία, ευχαριστούμε εσύ Κύριε Θεός των δυνάμεων του, καταξιώσουν δι' εμάς παραστήν εκείνη του Αγίου Σου ετήσια ειστηρίου και προσπλησίν της κτιμής σου Πέτρων μετέρων μαθημάτων και των του λαού γνωημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός να δεις να ημοποιήσουν μας αξίους γενναίες την προσφαίνηση δεής και εκκλησίας και θυσίας ανεμάθητος υπέρ παντός του λαού σου και ικάνωσουν εμάς τους έθνους στην διακονία σου τάφτην εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστους και προσκόπτους εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ή να εισακώνημον ήλιος ημινήσιν του πλήθη της εισαγαθότητος ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα.

Κυρία, πάλι και πολλάκι εσύ προσπίπτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μωρισμού όπως ακούς και πνεύματος, και δώσε μην ανένοχον και ακατάθετον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και δε συνευχομένη σε μην προκοπήν ιδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύωση εσύ. Ανενόφωση κατακρίβους με τέχνη των Αγίων σου μυστηρίων και της επορανίους βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Κύου Νικοδήμης Μοναχής, Νικοδήμης της καθηγουμένης Ιεράς Μονής Ταύτης και της Συνοδείας αυτής και πάσης εν στο ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα πλεοχρήστου ημών στρατού πάντων ημών των συνελθόντων εν στις θεία μεθαγωγίαν Ταύτην και των δούλων αυτούν Εφημίας Μοναχής και Στεφάνου Νηστή Κύριος ο Θεός των Άγιων Μακαρίων και Δήμου Κτητών της Αγίας Μονής Ταύτης πάντων των ευσεβών και ευδόξων χριστιανών των Εναστάση τελειοθέντων και των δούλων αυτού ευσεβίωρου μονάχου σοβαλάν της μοναχής καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σουμέρας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Κωνσταντίνου Μαρίνης και Ζωής

Κύριε, ο Θεός του Παντοκράτορα, μόνο Άγιο, ο δεχόμενο θυσιάζει να έσου παρά τον επεκαλωμένο στην όλη καρδία, πρόσδεξε και μόνο των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο, και ικάνωσε εμά προ εγγύηση δόρατη και θυσίαση πνευματικά, υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσε εμά ευρύ χάρη με ενώπιόν σου, του γενναιέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκηνώσε του πνεύμα τη χαριτό του αγαθόν εφημά και τα προκείμενα δώρα ταύτα και πάντα του λαού σου. Διά των εκτιμών του μοναγενού σου ιωμεθό ευλογητώσει, στην το Παναγίο και αγαθό, του οποίου σου πνεύματι,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του.

Χριστός και προσκυνήν παντή τόπο της Δεσποτείας σου, γαρθώς ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αύτοσον, σύ και μοναγνή σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εθαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το Πνεύμα δίστου Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και νούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξή.

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και εσύ τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, μετά

0: Σάμονος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις τους μηνευωδιές πνευματικής, ατι καταπέμψει με την Θείαν Χάριν και του δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμνοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σύμπαρα κατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδαν δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύομαι. Καταξίωσον εμάς με τα λαβήν των εμπορανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσεν ειδότος σάφας αμαρτιών, η συγχώρηση πλημμυλημάτων της Πνεύματος Αγίου Κοινωνίας, της Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίας Παρεσία την προσεμείς κρίμα εις κατάκλημα. Και καταξίωσον εμάς δέσποτα με τα Παρεσία σε κατακρίτους, τολμά επικαλείστε σε τον εμπορανίων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημις αφιέ.

ευχαριστούμεν σε βασιλέφα όρατε ότι εμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόφεν έπειδε, έπειτο σου ποτέ γλυκόδαστε σε αυτόν κεφαλά. Πού αρέκλυναν σε αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση ημίνη αγαθών εξομάλισον κατά την εκάου του ιδιανχρία, τη πλέουση σύμβλεψον, τη οδηγορούση συνόδευσον. Γνωσούντα σίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Δόξα σε Κύριε Θεό, Θεός ημών, εξ Αγίου κατ' Κυπρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλεία σου και ελθέ το αγιά σε εμά. Ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και όδη ημίνα ουρά του συνών και καταξίωσαν την καρδιά σου χειρή. Μεταδούν ημί το αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων παντί του λαού. Θεό ηλάστη με τα μαρτωλοκυρίσω. Θεό ηλάστη με τα μαρτωλοκυρίσω. Ο Θεό ηλάστη με τα μαρτωλοκυρίσω.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σφλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτωμενών σου ως την πόνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός τιμία συνέλαβε, η δε του σου σαφράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγμου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασφόρος τεκούσισε και των επορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του όντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άθαντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ον σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως όμα κατακρίτως μετασχήν των αχράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίσω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξει με τη ματουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Που μίγα της εχθής το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθρωπς γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα των τενών τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέν παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τον μίσο συνεισελθήνεις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ο τίου και έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής του και σώματος και εις αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Υιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτησε Χρήστο μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας της Πανεφήμου. Η Αγία Ευφημία έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού στη Χαλκιδόνα. Οι γονείς της, Φιλόφρον και Θεοδωριανή, ήταν ευγενείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Το ίδιο και η κόρη τους Ευφημία, που διακρινόταν για την υπέροχη ομορφιά της και για τα σπάνια πνευματικά της χαρίσματα. Κάποτε ο Ανθίπατος της Μικράς Ασίας Πρίσκος εξέδωσε διαταγή που υποχρέωνε όλους τους κατοίκους της Χαλκιδόνας να παρουσιαστούν στη γιορτή του Θεού Άρη και να θυσιάσουν προς τιμή του. Η Ευφημία μαζί με άλλους χριστιανούς που δεν παρουσιάστηκαν συνελήφθησαν και κλείστηκαν στη φυλακή. Όταν μετά 20 ημέρες χωρίς νερό και ψωμί τους έβγαλαν και τους ρώτησαν αν εμένουν στην πίστη τους, αυτοί αποκρίθηκαν θετικά. Τότε κράτησαν μόνο την Ευφημία, που με διάφορα δελεαστικά μέσα προσπάθησαν να την πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό. Όμως στο μυαλό της Ευφημίας επικρατούσε ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννη που λέγει Ως αν ομολογείς ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Τότε με διαταγή του Ανθιπάτου η Αγία υπευλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία με τη βοήθεια του Θεού βγήκε άθικτη και έμεινε σταθερή στην ομολογία της στο Χριστό. Τελικά την έριξαν στα θηρία και μια αρκούδα της έδωσε το θανατηφόρο χτύπημα. Στη θαυμαστή βιογραφία, αλλά και στο μαρτύριο της σήμερον τιμωμένης Αγίας Εφημίας της Πανεφήμου, διαφαίνεται ξεκάθαρα πως το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου είναι πρόσωπο μοναδικό στην ιστορία του κόσμου, θαυμαστό και ανεπανάγυπτο. Συγχρόνως όμως είναι σημείο αντιλεγόμενων σύμφωνα και με το προφητικό λόγο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Ο Χριστός κείται εις πτώσιν και ανάσταση των ανθρώπων. Πέφτουν και χάνονται όσοι τον αρνούνται, ανασταίνονται, ελευθερώνονται από την αμαρτία και σώζονται όσοι με πίστη τον ακολουθούν. 20 αιώνες ο λόγος αυτός επαληθεύεται με ακρίβεια σε κάθε εποχή. Οι άνθρωποι χωρίζονται γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Είναι αυτοί που τον αντιμετωπίζουν με αδιαφορία, ίσως και με περιφρόνηση. Κάποιοι και με πολεμική διάθεση. Με διάφορους τρόπους προσπαθούν να σβήσουν το όνομά του από την ιστορία, πολεμούν την Εκκλησία του, διώκουν τους πιστούς, κάποτε τους οδηγούν και στο μαρτύριο. Και είναι και εκείνοι που τον ακολουθούν με αφοσίωση, τον πιστεύουν ως τον μοναδικό σωτήρα και λυτρωτή και είναι πρόθυμοι τα πάντα να δώσουν για αυτή την πίστη τους, έτοιμοι και τη ζωή τους ακόμη να θυσιάσουν. Έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά στα μάτια του κόσμου, των ανθρώπων γίνεται μάχη. Μάχη μεγάλη, διαρκής και αιώνια. Ο Κύριος λοιπόν ζητεί να μην δηλιάσουμε, να μην φοβούμεθα και να λογαριάζουμε τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά να σκεπτόμαστε τις μεγάλες αμοιβές που μας περιμένουν. Ζητεί ο Κύριος να ομολογούμε την αλήθεια περί του προσώπου Του, όπως και Εκείνος όλη τη διάρκεια της ζωής και δράσεώς Του, διακήρυτε άφοβα την αλήθεια και τελικά μαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία. Ενώπιον της κοσμικής εξουσίας, ενώπιον του επίσημου αντιπροσώπου της Ρώμης κατά την κρίσιμη ώρα της δίκης Του, επί του βήματος του Πιλάτου ομολόγησε ότι είναι Χριστός ο Υιός του Θεού και ότι η βασιλεία Του δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι χρέος αγάπης προς τον Κύριο να τον ομολογούμε έμπροσθεν των ανθρώπων και να το κάνουμε με ευγνωμοσύνη, διότι μας γνώρισε το θέλημά Του και διότι θυσιάστηκε για μας. Να τον ομολογούμε με ιερό ενθουσιασμό και άφοβο θάρρος για την άπειρη αγάπη Του και την ατίμητη αξία της θυσίας Του. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν διστάσουν να διακηρύσουν το ψεύδος, να υπηρετούν την απάτη, να διαδίδουν και να υπερασπίζονται ιδέες, θεωρίες και τρόπους ζωής που οδηγούν στη δυστυχία και στην καταστροφή. Οι πιστοί πρέπει να δίνουμε με θάρρος τη μαρτυρία μας περί της εν ημίν ελπίδος, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να απολογούμεθα και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια του Ευαγγελίου και να δίδουμε λόγο για τα αγαθά που ελπίζουμε να απολαύσουμε στο αιώνιο μέλλον. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι αυτόν που τον ομολογεί έμπροσθεν των ανθρώπων θα τον ομολογήσει και εκείνος έμπροσθεν του Πατρός του το εν ουρανής. Υπάρχει μεγαλύτερη δόξα, χαρά και αμοιβή από αυτό? Τες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και αίρους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίωσε εμάς των επορανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της εδόξης του Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Δυσίω αγιασμός ημών και στη δόξη να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

που ευλογούν τους ευλογούντες και Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθώτας. Σώσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς ανιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει σε εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει με το στρατό και παντή του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

πάντα τελεσφορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούσεις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις Πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια προδιέτων, λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα εν της διαρφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίωσον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανεφήμου Ευφημίας ταύτα προετέθησαν παρά των συνδούλων και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσχο δε αγαθέτηστε ευτρεπίσαστη ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες εις Παναχράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανεφήμου Ευφημίας εις και μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον. Δυσίω ευλογών και αγιάζουν τα σύμπατα Χριστέ ο Θεός ημών ξηδόξαν αναπέμπομεν, συν τον άρχουσο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθούμε. Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, το ευλογήσε τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά η εν τη Αγία Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη και της οίκης των δούλων σου. Ευφημίας Μοναχής, το Μά Βασιλικής, το Μά Μαρίνης, Ελένης, το Μά Χριστίνας, Κωνσταντίνας, Βασιλικής, Αλεξάνδρας και Μαρίνας, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, εις τη δόξα να αναπέμπω μέσα στον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι,

0: Κύριου και έλουσε, θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αήθη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήθη στους αιώνας των αιώνων.

Κύριε Αυτομητρός, και να άμε τη τιμή και ζωπή ο Σταυρού, προστασίας των τιμήν επορανίων δυνάμενων σωμάτων, η Κεσίες τιμήν δόξου προφήτη προδρόμου και ως του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλήνκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρας και πανεφήμου Εφημίασης και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσέ ημάς,

0: Παναγία Τιές διφλάξε πάντα σημάς καλημέρα βοήθεια μας ηλία.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεού λέγε δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράτων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι διβεί ο πάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντο συντονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το όντος εφετών και η ανέκπνωση σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάσην εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και την τοπτερίγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχον και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον τα κάνθας των όλων τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απ' πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούριδη και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας και των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους. Προστής δε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδετον σου έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Ή την πηγήν της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλεύσπνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκτησιν εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχής και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τα σημέρας της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείχη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείχη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψε αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν, και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις, προσκενήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάριστε όσιε, επαξίως επιμούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το
3: η ώρα είναι 9. Εντουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη έκτη Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της εν Χαλκιδόνη, της Αγίας Μάρτυρος Μελιτίνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού Επισκόπου Καρχιδόνος, της Αγίας Μάρτυρος Λουτμίλης Βασιλίσσης των Τσέχων, του Οσίου Πατρός ημών Προκοπίου του εν Σαζάβα της Βοημίας, των Αγίων Ιωσήφ και Ισαάκ Μαρτύρων εν Γεωργία, του Αγίου Νίνιαν Επισκόπου Ουίθωρν και Αποστόλου των Νοτίων Πικτών Σκωτίας και του Οσίου Πατρός ημών Κυπριανού Μητροπολίτου Κιέβου και Πάσης Ρωσίας. Η Αγία Εφημία. Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ότι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια, είπε η Μεγαλομάρτης Αγία Εφημία σε εμφάνισή της προς τον Άγιο Παΐσιο. Εκείνος ξαφνιάστηκε για το πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη κόρη άντεξε τόσα μαρτύρια. Η Αγία Εφημία έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού στις αρχές του 4ου αιώνα στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας και από τους γονείς της ανατράφηκε χριστιανικά. Σε νεαρή ηλικία συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και τη χριστιανική της πίστη και οδηγήθηκε σε βασανιστήρια, που με τη χάρη του Θεού τα υπέμεινε καρτηρικά. Άγγελος Κυρίου την ενίσχυσε και της θεράπευε τις πληγές. Τέλος, την έριξαν στο αμφιθέατρο για τροφή στα άγρια θηρία. Τότε όμως μια αρκούδα την πλησίασε και με το δάκομά της έδωσε το τέλος στην Αγία Εφημία και η ψυχή της ανήλθε στον Χριστό, όπου στεφανώθηκε εν δόξη και τιμή. Το λείψανό της έμεινε άφθαρτο. Το 451 μάλιστα θαυματουργικά επικύρωσε τις αποφάσεις της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και μέχρι σήμερα φυλάσσεται στο Πατριαρχικό Ναό στην Κωνσταντινούπολη. Το θαυμαστό αυτό γεγονός στήριξε την πίστη των Ορθοδόξων και έφρανε τους πιστούς, ενώ καθώς ψάλλει για χάρη της η Εκκλησία μας, κατήσχυνε, ντρόπιασε δηλαδή τους κακοδόξους αιρετικούς. Αυτή είναι η δύναμη που δίνει στους πιστούς αθλητές ο Χριστός, δύναμη ακατανίκητη και αιώνια. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: μεγάλο κεφάλαιο η προσευχή, αδερφοί, και αυτό το μεγάλο ζωτικό κεφάλαιο θα το συζητήσουμε μαζί με τον Γέροντα Εφραίμ. Γέροντα, η ευχή σας. Καλώς ήρθατε.
1: Κυρίου.
0: Περί προσευχή, τι είπα ο λόγος.
1: Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, κάτι που απασχολεί όλους, κάτι που το χρησιμοποιούν όλοι μας, και μοναχοί και λαϊκοί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρετε, λέει στις προς Θεσσαλονικείς, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και όπως σας είπα, ο άνθρωπος που πρέπει να προσεύχεται πρέπει να μην ξεχνά αυτό που είπαν οι Απόστολοι, οι υποτακτικοί του πρώτου γέροντος. Ο γέροντας είναι ο Χριστός, γι' αυτό, όπως είπα, ένας ενάρετος γέροντας του Άγιον Όρος προσευχόταν εις τον Χριστόν και έλεγε γέροντα.
0: Γέροντα.
1: Και μου το είπε και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ο πρώτος γέροντας είναι ο Χριστός.
0: Και γέροντες η Παναγία όμως.
1: Και γέροντες η Παναγία, βέβαια. Και πραγματικά, ας πούμε, οι μαθητές του Χριστού είναι οι πρώτοι που υποτακτικοί του Χριστού και μέλη του πρώτου κοινοβίου. Γέροντα τον Χριστό. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές του γέροντος Ιησού Χριστού τον ερώτησαν, δίδαξαν εμάς πώς προσεύχεστε, τότε τους είπε αυτό το ωραίο το Πάτερ ημών, διότι πρέπει εκείνος ο οποίος προσεύχεται να γνωρίζει ότι ο Χριστός μας, ο Θεός μας, δεν είναι δήμιος, δεν είναι κριτής, δεν είναι ελεκτής, αλλά είναι Πατέρας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιούμε όλοι μας, ώστε να απευθυνόμενε στο Θεό Πατέρα. Και θυμούμε, κύριε Νικολαίδη, τον αείμνηστο γέροντά μας, που ξέρετε, η πατρότης του Χριστού είναι ένα χάρισμα, το οποίο ναι μεν το δέχεται κανείς και το διαβάζει, αλλά είναι δύσκολο να το βιώσει. Και αυτό θυμούμε στα τελευταία του γέροντας, μου λέει, πόσο τώρα μου δίνεται παιδί μου από τη χάρη και αισθάνομαι τον Χριστό να διαλείπτως ως πατέρα μου. Τον αισθάνομαι τόσο κοντά μου, τον αισθάνομαι τόσο πλάι μου, τον αισθάνομαι ότι είναι συνεχώς μαζί μου ως πατέρας. Διότι ακριβώς έρχεται μια ώρα που το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο άνθρωπος, ο αληθινά προσευχόμενος, ο αδιαλείπτος προσευχόμενος, αισθάνεται τον Χριστό ως πατέρα.
0: Γέροντα, πώς να προσευχόμαστε τώρα, και πότε να προσευχόμαστε, ακούστε, και πού να προσευχόμαστε?
1: Είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε.
0: Είναι εύκολο αυτό όμως, Γέροντα?
1: Πρέπει ο άνθρωπος να εξασκηθεί στην προσευχή. Και πώς θα εξασκηθεί? Πρέπει να έχει, να αρχίσει πρώτα με έναν κανόνα. Ξέρετε ότι οι μοναχοί έχουν κάποιον κανόνα κάθε
0: δηλαδή,
1: μέρα.
0: Δηλαδή, συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, στο κοινόβιο, κάνουμε 12 εκατοστάρια κομποσχήνια με την ευχή, με σταυρωτά τα λεγόμενα. Λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, μια υπόκληση. Τη λεγόμενη μικρή μετάνοια. Και αυτό το κάνουμε 12 επί 100. Αυτό είναι ο κανόνας μας με 120 μετάνοιες. Αυτό είναι ο υποχρεωτικός κανόνας ο οποίος γίνεται.
0: Το ημερονύχτιο.
1: Το ημερονύχτιο. Και μετά αν έχει κανείς χρόνο.
0: Αυτό ποτέ γίνεται το πρωί ή το βράδυ, Γέροντα μου?
1: Το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ. Και ναι, αυτό γίνεται μετά το απόδειπνο. Όταν πάμε στα κοιλιά μας,
0: ναι,
1: διαβάζουμε λίγο, μελετούμε έτσι να φέρουμε το νου μας κλπ. Κάνουμε αυτή την αυτοεπισκόπηση, όπως είπαμε σε άλλες εκπομπές, και ακριβώς κάθεται ο μοναχός και κάνει τον κανόνα του. Ο κανόνας είναι υποχρεωτικός για όλους, μαζί με 120 στρωτές μετάνοιες, γονεκκλησίες. Και μετά διαβάζουμε και μετά πάλι προσευχόμαστε έτσι ελεύθερα. Και να ξέρετε ότι επιβάλλουν οι Άγιοι Πατέρες να προσευχόμαστε και με αυτοσχέδια προσευχή. Δεν καταργείται. Καμιά φορά λένε, ξέρεις, αυτό είναι οργανωσιακό. Δεν είναι οργανωσιακό, είναι πατερικό.
0: Ή προτεσταντικό.
1: Ναι, δεν είναι προτεσταντικό. Ο άνθρωπος πρέπει να πει αυτή την παραγωγή της δικής του, την προσευχή της δικής του παραγωγής.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να πει αυτά που θέλει, αυτά που αισθάνεται, αυτά που ποθεί, αυτά που βιώνει, τα παράπονα που έχει, αν θέλετε, τα προβλήματα που έχει. Να μου πει, μα δεν τα ξέρει ο Θεός. Τα ξέρει πρώτου ετήστε. Αλλά επιβάλλεται μέσα στην ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός να προσευχόμεθα για αυτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι και ένα μυστήριο μεγάλο, κύριε Νικολαίδη. Μην ξεχνάμε ότι έδωκεν ημάς τέκνα Θεού γενέστε, εξουσίαν. Τέκνα Θεού γενέστε.
0: Εξουσία, μάλιστα.
1: Εξουσία. Και ακριβώς αυτή η εξουσία έρχεται και φτάνει πού νομίζετε? Μέχρι που μας έδωσε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να διατάζουμε τον Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο μοναχισμός, ενώ ας πούμε, φιλοξενεί στα μοναστήρια, διδάσκει και κάνει, η πρώτη προσφορά και η ουσιαστική προσφορά είναι η προσευχή. Γι' αυτό μέσα στο μοναχισμό, όπως μας διδάσκουν οι γέροντες, θέλουμε ανθρώπους να έχουν την καθαρή καρδία για να μπορέσει να έχει δύναμη η προσευχή τους. και θέλουμε τέτοιους άνθρωπους σήμερα να προσεύχονται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι εκείνη η οποία κρατεί τη δάδρα να μένει, και σήμερα η προσευχή των αφιερωμένων στον Θεό είναι αυτή που αναπληρώνει τα ελλείποντα της δικής μας αμελίας. Και βλέπετε οι άνθρωποι έξω στον κόσμο, το βλέπετε κι εσείς, μεριμνούν και τριβάζουν περί πολλά κατά ανάγκη και ξεχνούν ότι ενώσε στη χρεία. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή και χρειάζεται και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μας εμπνέουν ώστε να προσευχόμεθα. Και ποιοι μας εμπνέουν? Οι προσευχόμενοι. Γι' αυτό θέλουμε να προσευχόμεθα και εμείς οι μοναχοί διδασκόμεθα, και η αναπνοή μας πάντοτε να συνοδεύεται με την προσευχή. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, που ήταν και αυτός μοναχός, λέει αυτό το ωραίο που το ξέρετε: μνημονευστέω θεομάλλον ή αναπνευστέω. Διότι πραγματικά η προσευχή είναι κάτι που το έχει ανάγκη η ψυχή. Και να ξέρετε, ήρθε κάποιος μοναχός προχθές και μου λέει: ξέρεις γέροντα, μου λέει, δεν μπορώ να μην προσεύχουμε και το τελευταίο δευτερόλεπτο, μου λέει. Λέω, αυτό παιδί μου να το εκμεταλλευτείς, είναι σημαντικό. Και μάλιστα, όπως είπαμε και περί Θείας Κοινωνίας σε άλλη εκπομπή, πολλές φορές, κύριε Νικολαίδη, έρχονται καλόγεροι και μου λένε, μόλις κοινωνήσουμε να αρχίσει και λειτουργεί προσευχή. Υπηρφόρος καρδιακή προσευχή μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι και ο καρπός αυτός της Θείας Κοινωνίας που βοηθά την προσευχή. Ένας προχθές, ας πούμε, μου λέει, κοινώνησα και αισθάνομαι, ήταν απόγευμα, από την ώρα που κοινώνησα αισθάνομαι μια ανάρρητο γλυκύτητα στην καρδία μου και να προσεύχομαι συνεχώς. Και θέλω ακόμα, και μου λέει, είμαι στον διακονία που πρέπει να μιλώ με τους του αρχονταρίκη, αλλά όμως θέλω συνεχώς να είμαι στραμμένος στην καρδία μου και να προσεύχομαι. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι μεγάλο δώρο Θεού. Και η προσευχή είναι εκείνη η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κινούμε το Θεό. Γι' αυτό και κάποιος, ας πούμε, πατέρας λέει, για να καταλάβεις κάποιον πόσο να αγαπά το Θεό, μην το ρωτήσεις να αγαπά το Θεό, ρώτησε τον πόση ώρα προσεύχεσαι, και τότε θα καταλάβεις ότι, ας σου πει την ώρα, τότε θα καταλάβεις πόσο να αγαπά το Θεό.
0: Γίνονται αυτά στο μοναστήριο μας. Εμείς
1: και όμως στον κόσμο, και στον κόσμο, κύριε Νικολαίδη, μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει, όπως είπε, ένα μικρό κανόνα. Και να σας πω ένα πράγμα.
0: Όταν λέτε, έτσι πέστε μας το και να το καταλάβουμε, τι σημαίνει μικρό κανόνα?
1: Ακούστε, να κάτσει, ας πούμε, να κάνει ένα εκατοστάρικο ποσχήνι.
0: Ναι.
1: Να πει μερικά δικά του λόγια.
0: Κάποιοι δεν κάνουν σταυρό, γέροντα μου, όταν κάνουν το ποσχήνι. Πρέπει να γίνει σταυρός.
1: Εντάξει, αυτό είναι προαιρετικό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να κάνουν το ποσχήνι τους. Να κάνουν τη δική τους, να γονατίσουν.
0: Ωραία. Και οι μετάνοιες.
1: Τα παράπονα τους. Οι μετάνοιες που μπορούν να κάνουν. Άλλος κάνει, ας πούμε, 20 μετάνοιες.
0: Ναι.
1: Άλλος μπορεί να κάνει 30, άλλος μπορεί να κάνει 10. Εξαρτάται. Διότι και εμείς τώρα γυράσαμε και τις μετάνοιες είπαμε τις πολύ καταφέρνουμε. Θέλω να πω ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά έχει σημαντικό το τυπικό. Να σηκωθεί το πρωί και θα κάνει προσευχή. Δηλαδή, μόλις σηκώνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, θα θυμάστε, τονίζει πολύ τη λεγόμενη πρωτόνια. Δηλαδή, ο νους μόλις σηκωθεί από τον ύπνο, αμέσως να αρχίσει πρωτίστως να προσεύχεται, να θυμείται το Θεό και να κοινωνεί με το Θεό. Διότι βλέπετε η προσευχή, όπως λέει και ο Άγιος Ρώσος Παλαμάς, ο οποίος ασχολήθηκε με την ιερά προσευχή, λέει, δεν είναι μόνο να σκεφτόμαστε το Θεό, που είναι και αυτό καλό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα δια της ευχής, όχι μόνο να σκεπτόμαστε το Θεό, αλλά να κοινωνούμε με το Θεό. Και έρχεται η ώρα που έχει μια αίσθηση ο άνθρωπος, που όταν προσεύχεται, έχει την αίσθηση ότι μιλά με τον Θεό, και δεν είναι μια φαντασία. Είναι μια οντολογική πραγματικότητα, μια οντολογία που βλέπει τον Θεό ενώπιον των οποίων και προσεύχεται. Και κοινωνεί και συνομιλεί με τον Θεό.
0: Και είναι και τείχος η προσευχή, γέροντα, και οχύρωμα.
1: Ασφαλώς.
0: Τώρα, γέροντα μου, αυτό το πρωί.
1: Το πρωί είναι, ας πούμε, αυτό η προσευχή. Λοιπόν, αυτό, ξέρετε, αυτός ο μικρός κανόνας, ενώ είναι, ας πούμε, βάζεις σαν να βάζεις το αυτοκίνητο βενζίνη πρωτού να ξεκινήσει. Μετά, ένας ο οποίος προσεύχεται με αυτόν τον μικρό κανόνα, να είσαι το πόσο, μετά αρχίζει και τραβάει προσευχή. Και να σας πω ένα πράγμα. Πάλε για τον Παπαφρέντο Κατανοκιώτη. Πήγε κάποιος δικαστικός εκεί να τον δει και του λέει, προσεύχεσαι? Του λέει, γέροντα, έχω τόσες υποθέσεις που δεν μπορώ να προσευχηθώ. Του λέει, παιδί μου, σα σηκώνεσαι να παραπληθεί.
0: Ναι.
1: Λέει, κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Λοιπόν, αλλάζει την πηδιά μα σου και παίρνει τον το κάμισο σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν είσαι τα παπούτσια σου, α πούμε. Μέχρι που να ετοιμαστεί, λέγεται προσευχή. Ήρθε μετά από τρεις μήνες και τι του είπε? Του λέει, γέροντα, έκανα αυτό που μου είπε και αισθάνομαι τέτοια γλυκύτητα που παρέτησα τώρα τις εργασίες και αφιερώνω μία ώρα στην προσευχή. διότι τόσο μπορεί ελκύσει η καρδία μου από την γλυκύτητα της προσευχής που τώρα το έχει ανάγκη και προσεύχομαι αρκετή ώρα διότι με τράβησε είναι η προσευχή. Διότι αυτό που κάνουμε, ας πούμε, που δεν το ξέρω πολλοί κόσμος, είναι ότι δεν είναι ότι επιβάλλεται και είναι υποχρεωτικό να προσευχόμεθα. Ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται αισθάνεται τις ελάμψεις της χάριτος και τις βιώνει μέσα του και τις καταλαβαίνει και τις απολαμβάνει και τότε δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο αλλά συνεχώς θέλει να προσεύχεται.
0: Γίνοντα, εσείς στο μοναστήρι βέβαια έχετε το προϊόν των

0: έτσι συμπαθητικό. Λέει, κύριε Γέροντα, λέει, δεν λέω το Ιησού, Ιησού, Ιησού. Λέει, παιδί μου, υπάρχει ωραίτερο πράγμα. Υπάρχει το Ιησού όνομα, τη λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος Μάστης της Πολεμίου. Λέει, γι' αυτό μου λέει, με αυτό με αναπάβει να το λέω. Ιησού. Ήρθε ένας άλλος, μου λέει, ξέρει, κύριε Λέησο. Λοιπόν, και μάλιστα ήρθε ένας γεροντάκι τώρα είναι. Μου λέει, εγώ λέω τον κύριε Λέησο, μου λέει. Του λέω, πώς το έμαθες? Μου λέει, είμαι από την Πάρο, μου λέει. Και είμαι βοσκός. Είμαι βοσκός. Τώρα είναι συνταξιούχος, είναι γεροντάκι τώρα. Και μια φορά περνούσα από το μοναστήρι και δυστυχώς μου λέει, έστερα στο διάβολο. Όταν, ας πούμε, έναν πρόβατο έφυγε, μου λέει, στο διάβολο κλπ. Έλεγε. Και με άκουσε ο πατήρ Φιλόθεος. Και του λέει, όταν κάνεις έτσι και φωνάζει, λες κύριε Λέησο. Κύριε Λέησο, και τον έβαλαν και κύριε Λέησο σαν παρατσούκλι. Λέει, κύριε Λέησο, κύριε Λέησο, κύριε Λέησο. Όταν κάποιον πρόβατον έφυγε από το κοπάδι, ας πούμε. Λοιπόν, και έμαθα, μου λέει, και μετά σάθαινε η καρδιά μου τέτοια ανάπαυση που συνεχώς λέω τον κύριε Λέησο. Μα υπάρχει ωραιότερη προσευχή του να φωνάζει κύριε Λέησο. Δεν υπάρχει. Το κύριε Λέησο, το ελέησο με, είναι φάρμακο για όλες τις αρρώσκες. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Μακάρι οι άνθρωποι να λένε τον κύριε Λέησο και μακάρι σαν περπατούν έναν παιδί, ας πούμε φοιτητής, του λέει παιδί μου στο λεωφορείο, λέει τον κύριε Λέησο. Λέει την ευχή αυτή που λέμε στο Άγιο, κύριε Ιησού Χριστέ Λέησό με. Λέει για Ιησού Λέησό με. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος που ήταν ένα παιδάκι, τι έλεγε, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, και αγίασε με αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη δύναμη στις προσευχής και μεγάλη δύναμη παίρνουμε από την προσευχή και από την προσευχή, ας πούμε, δρέπουμε τους καρπούς του πνεύματος και πραγματικά αισθάνομαι μια αφόρητο και άρρητο γλυκύτητα που καμιά φορά έρχεται η ώρα που, όπως λέμε οι Άγιοι, εμείς βέβαια δεν γνώρισα πολλά αλλά άκουσα πολλά, και πραγματικά ότι έρχεται η ώρα που λες Χριστέ μου, δεν μπορώ να αντέξω άλλη χάρη. Και ένας άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, και είναι Νίκο, ένας που έχει μια ερωτευμένη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και έχει ερωτευτεί αυτή την αλφα κοπέλα, μπορεί να την ξεχάσει ποτέ? Και τη βλέπει και στον ύπνο του και τη βλέπει συνεχώς και τη στέλνει μηνύματα. Έτσι είναι και πόσο μάλλον η κοινωνία και η αγάπη με τον Θεό.
1: Μεγάλη υποθεσία, να το πω.
0: Γι' αυτόν επιβάλλεται η προσευχή. Και ένας προσκυνητής που έρχεται μέσα στο μοναστήρι και στο Άγιον Όρος, αυτό το οποίο παίρνει πρώτιστα είναι όταν ακούει τους μοναχούς να προσεύχονται. Ήρθε προχθές ένας και, ας πούμε, είχε έναν παιδί στο μοναχό εκεί στο Αρχοντέρι και έλεγε την προσευχή σαν να έκανε τις εργασίες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Και ήρθε και μου λέει, τόσο πολύ συγκινήθηκα, μου λέει, που άκουσα αυτό το μοναχό να λέει συνέχεια την ευχή. Σαν μια μέλισσα, μου λέει, που έτσι εψέλιζε, ας πούμε, αυτήν την προσευχή. Έτσι το λέμε. Αυτό γίνεται, το κάνετε και εσείς όπου μπορείτε. Βέβαια, δεν μπορείτε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είστε μόνοι σας, κάνετε κάτι, είστε στο αυτοκίνητο, είστε στο λεωφορείο, περπατάτε κάπου, λέτε την ευχή. Υπάρχουν πάρα πολλές λευκές ώρες, κύριε Νικολαίδη, που μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται. Και δυστυχώς η αμέλεια μας, ο μετεωρισμός, βλέπετε υπάρχει αργολογία με τον λόγο. Υπάρχει και αργολογία, είναι ωρή. Που συνεχώς σκεφτόμεθα διάφορα πράγματα και φανταζόμεθα.
1: Κάθεσαι στην τηλεόραση, ναι, και σε βλακώνει κάποτε.
0: Και αυτή η τηλεόραση, ας πούμε, εντάξει, δεν λέω, βλέπει κάτι καλό, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπει συνέχεια τηλεόραση. Και υπάρχουν άνθρωποι που θα παίρνουν τόσες ώρες στην τηλεόραση και πάνε να προσευχηθούν εισταγμένοι, ας πούμε, και κάνουν μια προσευχή με το ζόρι, ας πούμε, και κοιμούνται. Αυτό δεν είναι. Προσευχή πρέπει να θυσιάσει κανείς χρόνο για την προσευχή όσο μπορεί, και τότε έρχεται και τον εστερνίζεται την προσευχή και γλυκαίνεται μέσα του και παίρνει τη χάρη του Θεού και ζει με τη χάρη του Θεού.
1: Γέροντα, κάποιοι δεν ξέρουν τους χαιρετισμούς ή ξέρουν τις παρακλήσεις. Υπάρχει όμως βιβλιαράκι μέσα που να διαβάζουν.
0: Βέβαια, μα θέλουν, αλλά εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος εξομολογείται, κύριε Νικολαίδη, και έχει ένα πνευματικό, ο πνευματικός το πρώτο που θα το πει είναι να προσεύχεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω το πρώτο. Και το πρώτο που θέλει η ψυχή είναι η προσευχή. Διότι υπάρχει τέτοιο κενό στον άνθρωπο, ιδιαίτερα σήμερα, που η προσευχή μπορεί να του εκπληρώσει αυτόν τον κενό που αισθάνεται μέσα του. Και έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι με πολλή κενότητα μέσα του. Και αυτή η κενότητα, ξέρετε, προκαλεί μια μελαγχολία σήμερα. Και ο λόγος που ο άνθρωπος μελαγχολεί, και ήρθε προχθές ένας νευρολόγος ψυχίατρος στο μοναστήρι, που έρχεται στο Άγιον Όρος και τι μου λέει. Γέροντα, δεν έχω χρόνο να φάω, μου λέει, από την πελατεία. Και πότε τρώω, μου λέει, από το παρεμιστήμιο φεύγω και πάω στο ιατρείο και σαν οδηγό παίρνω ένα σάντουιτς και τρώω, μου λέει, διότι δεν έχω άλλο χρόνο. Το ότι δυστυχώς, γιατί νομίζετε έχουμε τόσες νευρασθενικές ασθένειες σήμερα? Γιατί? Διότι ακριβώς δεν ξέρουμε να προσευχόμεθα. Και ο άνθρωπος σήμερα είναι μέσα στη θλίψη, μέσα στη μελαγχολία, μέσα στην απαγοήτευση, μέσα στην κενότητα. Γιατί οι άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά, νομίζετε σήμερα? Γιατί έχουν αυτή τη θλίψη και τη μελαγχολία και δεν έχουν ευτυχία και νομίζουν, τους λένε οι άλλοι, ξέρετε, ποιες

0: αυτό και θα είσαι χαρούμενος. Χαζοχαρούμενος θα
1: είσαι. Έχουν και μέσα, ναι, έχουν και
0: ναι, και δυστυχώς μετά καταστρέφονται οι αυτόδες και βέβαια. Μετά υπάρχουν, δημιουργούνται τόσα προβλήματα που είναι δυσεπίλητα και τώρα ας πούμε υπάρχουν μερικά ιδρύματα βέβαια τα οποία βοηθούν, αλλά όταν σπάσει είναι το γυαλί, κύριε Νικολαίδη, είναι δύσκολο.
1: Εγώ είμαι στο διοικητικό συμβούλιο ενός τέτοιου ιδρύματος, Γιώναντα μου. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι ελάχιστες και καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να σταματήσει, να γίνει η απεξάρτηση και
0: λοιπά. Και
1: πάλι επανέρχονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, λέει ο Άγιος Ανεσής Κλίμακος.
1: Ναι. Γέροντα, τώρα για την προσευχή που λέμε. Πώς είναι να κάνω την προσευχή? Δεν μερικοί μπορεί, εγώ προσεύχομαι τον Πάτερ ημών και πάω και κοιμούμαι.
0: Ακούστε, όταν πάρει κανείς στα σοβαρά την προσευχή, πρέπει να πάρει κανείς στα σοβαρά την προσευχή. Όχι με έναν τυπικισμό, ξέρεις, Πάτερ μου, και να ο νους μου να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Διότι πρέπει να μάθει κανείς που προσεύχεται να τα πάρει στα σοβαρά και να μάθει την τήρηση του νοός. Τι είναι η τήρηση του νοός?
1: Αυτό το πράγμα.
0: Έφυγε ο νους. Σαν προσεύχουμε, φεύγει ο νους. Να το φέρεις πάλι. Και πώς θα το φέρεις? Να βόσκει ο νους στα λόγια της προσευχής. Το Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, να βόσκει ο νους στα λόγια της προσευχής. Πρέπει να βόσκει ο νους εκεί και αφήγει πάλι, φέρ τον πίσω. Και πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποτέ έφυγε, διότι μερικοί που δεν έχουν εξασκημένοι αντιλαμβάνονται μετά από μισή ώρα ότι ξέρεις, έφυγε ο νους μου και δεν είμαι εδώ.
1: Πώς το μαζεύεις όμως αυτός ο μετεωρισμός του νου, Γέροντα?
0: Ο νους είναι αλήτης. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ, σε μισό δευτερόλεπτο είναι στην Αυστραλία. Σε άλλο μισό δευτερόλεπτο είναι στην Αμερική.
1: Και σε παρασύρει, δεν πας εσύ μαζί του. Και εσύ, λέει, η γλώσσα αντιπαθενγόμενος, ο δενούς.
0: Άτοπα λογιζόμενο.
1: Πουλάκι στην αμαρτία, δηλαδή την υμνοδία ανεχτερών, ευρέθηκε την αμαρτία.
0: Εκπληρώνω στον τρίτο οίκον,
1: βέβαια. Ναι, έτσι είναι.
0: Διότι ακριβώς έτσι είναι ο άνθρωπος, αλλά μπορεί όμως με τη χάρη του Θεού πάντοτε. Εν το Θεό μου υπερβίζω με τείχος, που λέει ο Δαβίδ, είναι για τον μετεωρισμό. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να χτυπήσει τον μετεωρισμό. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και βλέπουμε πως πολλές φορές οι άνθρωποι είναι εκεί προσευχόμενοι και πολλές φορές εμείς είδαμε και γεροντάδες, κύριε Νικολαίδη, που προσεύχονται και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και τόσο πολύ αφορμάται ο νους από την προσευχή που δεν.
1: Αυτό που λέει ο Σάκ, άλλο λέει η δονή της προσευχής και άλλο θεωρία της προσευχής.
0: Μα αφού όταν είμαστε στο Σταυρό της Μύθης τότε, είχαμε ένα πολύ αυτό με τον Γέροντα. Ο Γέροντας μας είπε ότι μετά τις 10. Το βράδυ θα άρχισαν να λογισμούς. Πήγαμε 6 στο κελί μας και 4 ώρες κάναμε πνευματικά και η ώρα 10 λέμε μπορείτε, εγώ τελειώνω την προσευχή μου και μπορείτε να έρθετε να εξομολογήσετε. Πήγαμε να χτυπούσαμε την πόρτα, τίποτα. Λοιπόν, χτυπούμε την πόρτα, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάω βρίσκω τον Αθανάσιο τότε, τον Χρυσόστομο και λοιπόν, λέει, γύρω της ένα πάντα, μου είπατε κάτι. Λοιπόν, φέρνουμε εκεί πέρα και χτυπούσαμε και ανοίξαμε την πόρτα με το ζόρι. Ήταν κλειδωμένη και τι βρήκαμε? Το γέροντα να είναι κάτω μέσα στη θεωρία και να μην πάρει μυρωδιά και μπήκαμε και το σκουντήσαμε και τότε ήρθε σε αυτό και λέει μου σε θεωρία λέει και με ενοχλήσετε. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά την προσευχή τότε ας πούμε είναι σε άλλους κόσμους και είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Λίγοι άνθρωποι έτσι μου γέροντα.
0: Ναι, είναι λίγοι άνθρωποι αλλά οφείλουμε να το γνωρίζουμε ότι υπάρχει και οφείλουμε να το ξέρουμε. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται δέχεται πάρα πολλά αγαθά τα οποία προέρχονται από τον ουρανό για τις προσευχής. Γι' αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε να εξασκηθούμε στην προσευχή και τότε είναι πάρα πολλά τα αγαθά τα οποία μπορεί κανείς να απολαμβάνει. Είναι απόλαυση η προσευχή.
1: Είναι απόλαυση.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Και βλέπετε ένα λόγος που ξέρετε και οι επίσκοποι κρατούν κομποσχήνη και έχουν το κομποσχήνη και αυτό το έχουν ιδιαίτερα οι Ρώσοι. Γιατί νομίζετε? Και ο πρώτος του Αγιώρος εκεί ράβδο με κομποσχήνη. Και κρατεί το κομποσχήνη εδώ πέρα με τον μπαστούνι. Γιατί νομίζετε? Δείχνει την δύναμη και την αδιάλειπτο μνήμη της προσευχής, ότι όπου και αν πάει ο άνθρωπος κρατεί τον κομποσύνη και προσεύχεται.
1: Γέροντα, στην προσευχή μας είναι κακό να λέμε καμιά φορά, ξέρεις, βοήθαμε στη φτώχεια μου ή βοήθαμε, ξέρω, είναι κακό πράγμα.
0: Κύριε Νικολαίδη, ό,τι θέλω καρκίν να είναι προσευχή που να απευθύνεται στον Θεό. Ό,τι θέλεις, κύριε μου. Μάλλον στο γεροντικό τέλο λέει, κύριε μου, μη με λαΐσεις. Δεν ήξερε ένα γράμματος. Και ήταν ο πλέον ελεημένος. αρκεί να προσευχούμε το ό,τι θέλουμε. Είμαστε τόσο οικοί με τον Θεό. Ο Θεός είναι τόσο καρδιογνώστης και γνώστης της εσωτερικής μας ζωής, που ό,τι θέλουμε το πούμε, Κύριε μου. Άλλος έλεγε, αφού Ιησού μόνος μου. Άλλος έλεγε, Θεέ μου, ελέησέ με. Ή ας πούμε, ο Θεός ηλάσσι είναι το μαρτωρό, όπως έλεγε ο Τελώνης. Όλα αυτά. Αλλά ιδιαίτερα όμως πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα και να ξέρετε ότι τον κομποσκήνη βοηθά. Γιατί νομίζετε, η αφή, όπως λένε οι πατέρες, και τον λέγει ψυχρόη, βοηθά η συντήρηση του νόου.
1: Αυτό είναι.
0: Και αυτό οι πατέρες δημιούργησαν κάθε κόμπος, ξέρετε, είναι 9 σταυροί πλεγμένοι.
1: Ναι.
0: Και 9 σταυροί συμβολίζουν τα νέα τάγματα των Αγγέλων. Και κάθε κόμπο λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και ξέρετε ότι πολλές φορές αυτό είναι 300 κομποσχήνη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και να αναπληρωθεί η προσευχή του όρθρου με 12 300 κομποσχήνια. Οι ασκητές δεν διαβάζουν όλα τα γράμματα των μηνέων, ναι, και ναι, της παρακλητικής και του τριωδίου κλπ. Αλλά κάνουν προσευχή και μετρούν την ευχή που είναι, ας πούμε, 400 είναι το απόδειμνο. 400 είναι, ας πούμε, ο Εσπερινός. Yeah. Και κάνουν που ήταν οι μόνοι τους ιδιαίτερα, κάνουν προσευχή με το κομποσχήνι.
1: Ωστόσο, ο Μαγείροντα μπορεί να έχει γράψει το μηνέο και να κοιτάζει ποιος Άγιος γιορτάζει.
0: Βέβαια, αυτό γίνει. Πρέπει να.
1: Και
0: ο καθένας πρέπει να ξέρει τον Άγιο της ημέρας και να τον επικαλείται.
1: Έτσι. Και καταφύγει στους Αγίους Γέροντα μου ότι αυτό παρήγγειλε.
0: Μεγάλο πράγμα είναι. Το να είναι φίλος των Αγίων άνθρωπος, τότε έχει τα μέσα. Διότι φιλεύει με τους Αγίους και τον βοηθούν οι Άγιοι. Και πραγματικά, ας πούμε, βλέπω και από τον εαυτό μου, αλλά και άλλοι πατέρες, αν έχουμε ευλέβεια σε έναν Άγιο και είναι η γιορτή του, θα μας παρηγορήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι ζωντανοί οι Άγιοι, κύριε Νίκο. Είναι πάρα πολύ ζωντανοί.
1: Μεγάλη υπόθεση, Γέροντα μου. Μεγάλη υπόθεση.
0: Διότι οι Άγιοι είναι ζωντανοί και, όπως λέει και οι Άγιοι, στον αιώνα ζώσει. Και μας βοηθούν. Και προχθές πότε ήταν, πριν λίγο καιρό, ήρθε κάποιος ένας ευλαβέστατος έτσι από την Αίγινα και μου λέει: Είδα γέροντα σε όραμα τον Άγιο Νεκτάριο. Και μου λέει: Παιδί μου, έχουμε ανεργία. Του λέει: Άγιο μου, γιατί δεν μας επικαλείται ο κόσμος να το βοηθάμε. Διότι βλέπετε ότι ο διάβολος κατέφερε και τραυμάτισε την πίστη των ανθρώπων και δεν έχουν πίστη στη μεσητεία και στην πρεσβεία των Αγίων. Ενώ ξέρετε, παλιά είχαν τόση σχέση με τους Αγίους που εγώ ξέρω και γριές που ήταν απλές και είχαν βαθιά μίστη που έλεγε τον Άγιο της ενορίας τους. Εγώ ξέρω, ας πούμε, τον Άγιο Αναστάσιο στο χωριό μου. Υπάρχουν μερικοί που έβλεπαν τον Άγιο. Τον έβλεπαν εκεί, τους μιλούσε και τον έβλεπαν περπατά στην εκκλησία κλπ. Εκεί μετά που μπήκα στην Αγία Μαρίνα στον Τεσεφά μου. Αρκετοί έβλεπαν την Αγία Μαρίνα. Βέβαια. Διότι ο Άγιος είναι παρόν και είναι ιδιαίτερος προστάτης του χωριού ή της πόλης που είμαι. Και αποκτούμε μια εξοικείωση με τον Άγιο.
1: Μας έλεγε κάποτε ο Μεγαλιστός Παναγόπουλος, θα θυμάστε γεροντά μου.
0: Ναι, βέβαια, τον γνώρισα.
1: Ο οποίος έγραφε για την Αγία Μαρίνα, ήταν διαβλαβήτο ιδιαίτερα, και μας λέει: Έγραφα για το βίον της και κάποια στιγμή μου ήρθε μια αφιθυμία. Μα 15 χρονών είναι δυνατό μια κοπελίτσα να υπέφερε τόσα μαρτύρια, και μήπως είναι υπερβολές των συναξαρίων κλπ. Και ανοίγει η πόρτα, γεροντά, και μπαίνει μέσα. Βλέπω, λέει, μια κοπελίτσα και του λέει: Ναι, είμαι η Αγία Μαρίνα. Είμαι η Μαρίνα. Και ξεφανίστηκε. Δηλαδή, έχουν γύρω να μην προσευχεί πολλές φορές, δίδει στον άνθρωπο τέτοιες εμπειρίες.
0: Βέβαια.
1: Τις εμπειρίες. Τώρα, γέροντα, κάτι άλλο. Να προσευχόμαστε για τους συγκεκριμένους μας τις προσευχές μας.
0: Οπωσδήποτε ο Άγιος Παΐσιος είπα και πριν ότι μας έλεγε να προσευχούμε τα πιο πολύ για τους συγκεκριμένους.
1: Να έχουμε έναν κατάλογο, δηλαδή, γέροντα.
0: Είναι καλό αυτό και να προσευχούμε και μάλιστα για μερικούς ανθρώπους, όπου ξέρουμε ότι δεν είχαν και τόσο καλή ζωή, να παρακαλούμε τον Χριστό μας. Και ο Χριστός, βέβαια, σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο, αυτός δεν πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να σωθεί. Και με τις προσευχές τις δικές μας, σιγά σιγά πηγαίνει εκεί που πρέπει, δηλαδή σπλέχνει του ούτε το κάνει, αλλά με τη δική μας συμβουλή και μεσητεία.
1: Να πω κάτι προσωπικό. Καμιά φορά κάποιος μας στενοχωρεί, μας έχει πληγώσει, μας έχει τέλος πάντων φθονήσει, μας έκαμε ζημιά κακών. Γέροντα, καμιά φορά πάει να πεις σε παρακαλώ για τον τάδε και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Εκείνη τη στιγμή λες.
0: Ναι, ενώ το έχεις το σφίξιμο να το πεις όμως. Ναι. Και σιγά σιγά, και μάλιστα όταν έχεις κάτι, μας έλεγαν στο Άγιον Όρος οι γέροντες: Κύριε, ελέησε τον τάδε, μάλιστα, και με τις ευχές του ελέησε με και εμένα. Γιατί έτσι σιγά σιγά πατάς τη μνησικακία, πατάς το παράπονο. Διότι, κύριε Νίκο, όταν έχουμε παράπονο από τον άλλον, τον αδελφό μας, είναι εγωισμός, είναι ασθένεια πνευματική. Ο χριστιανός έχει μόνο από έναν παράπονο, από τον εαυτό του.
1: Αυτό που λέει, εύχεστε, είπες, τον επηρεαζόντων ημάς.
0: Και διωκόντων ημάς. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα το ότι ο Χριστός μας πει να αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και θυμούμαι που μια φορά έλεγα στον γέροντα, εγώ ας πούμε, ότι ξέρεις γέροντα, όταν ήμουν με τις νέος μοναχός, δεν έχω εχθρούς, τι να προσέχω τους εχθρούς μου. Κάνε υπομονή σιγά σιγά μου λέει και θα αποκτήσεις.
1: Και απέκτησες γέροντα.
0: Και παλιτεύτη. Τι να κάνουμε όμως. Και αυτό που ήθελα να πω, κύριε Νικολαίδη, η πρεσβεία των Αγίων και η αγάπη για τους Άγιους, γι' αυτό πρέπει βάλετε να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Ήρθε μου χθες ένας, λέγοντα Γιώργιος, ας πούμε, του λέω: ξέρεις το βίο του Αγίου σου? Λέω: όχι, λέει. Ρε παιδί μου, ας πούμε, διάβασε το βίο του Αγίου σου. Είναι μεγάλο πράγμα. Και δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε ο μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος, ο Ιάκωβος. Δεν ξέρω αν το έχετε γνωρίσει, ήταν Άγιος άνθρωπος. Και αυτός έζησε σε έναν πολύ ενάρετον επίσκοπο, τον Άρτης Ιγνάτιον, τον δεύτερο, όχι τον τρίτο που είναι αυτός. Ο Νίνε Άρτης. Λοιπόν, αυτός ήταν Άγιος άνθρωπος. Και μια φορά πήγαινε να λειτουργήσει σε ένα χωριό, ήταν χειμώνας, και κλείσει το αυτοκίνητο για να αποδογυρίστηκε και δεν έπαθεν τίποτε. Ούτε αυτός ούτε ο οδηγός του. Και ήταν ακριβώς έξω από ένα εξοκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Και είχε πολύ έτσι από εκείνον τον καιρό, είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νικόλο. Και όταν ήταν στην Αθήνα αυτό, στο σπίτι της αδελφής του, ο Άρτης, ο Ιγνάτιος, ο Αείμνηστος, διάβαζε την Καινή Διαθήκη. Και ξαφνικά όταν διάβαζε, είναι σαν και την παρουσία ενός προσώπου. Κοιτάζει και βλέπει έναν μοναχό. Έτσι, το γνώρισα εγώ τον Μακαρίτο της πόδια αυτό. Έτσι, μου ρωτήσε μεγάλο ποιο είστε, και το απαντά ο άγνωστος μοναχός. Ο Μύρον Νικόλαος. Και τον ευλόγησε και εξαφανίστηκε. Και μετά ήρθε η αδελφή του και του έφερε τσάκι, του λέει: μα τι, θυμίασε, σε βοδιάζει ο τόπος, του λέει. Και της είπε ότι εδώ ήρθε ο Άγιος Νικόλαος για να με ευλογήσει. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα να έχουμε φιλία και κοινωνία και ευλάβεια στους Αγίους.
1: Γέροντα, τώρα που το λέτε έτσι και νωρίς για τον Νικόλαο, είσαστε στην κατασκήνωση του Αγίου Νικόλαου, κάπου στέκεις.
0: Ναι, ό,τι κάνω
1: μια χρονιά πέρα φωτιά η κατασκήνωση, παρόλο να καούμε μέσα με 250 παιδιά, όλη η γύρω περιοχή κάηκε, η κατασκήνωση έγινε σαν όσοι στη μέση. Οπότε την εορτή του Αγίου Νικολάου πήγαμε πάνω στην κατασκήνωση, εγώ έκανα κήρυγμα και είπα στον κόσμο, έρχεται κόσμος από τα χωριά. Το και το συνέβηκε, ενώ η φωτιά άρχισε να γλύφει τη στέγη του Αγίου Νικολάου. Εγώ πήγα να δω τι γίνεται μετά από τη φωτιά και λέω: Άγιε Νικόλαε, τώρα να την κάψει στην εκκλησία μέσα στα μάτια μας, εκκλησία του 11ου αιώνα κλπ. Και έγινε ένα θαύμα τότε εκεί, γέροντα. Ο άνεμος, όπως φυσούσε με πολύ δύναμη προς την εκκλησία, έγινε στροφή του ανέμου προς τα πίσω. Και σωθεί η εκκλησία, εν πάση περιπτώσει. Όταν τελείωσε η λειτουργία, ήταν μια γυναίκα μεγάλη ηλικία. Να σου πω κάτι, γέ μου, εγώ, μου λέει. Ήμουν 12 χρονών κορούδα. Και έφερα τις έγιες μου, τα κατσίκια να τα βοσκήσω εδώ. Και άρχισε να βρέχει και κατέβηκαν ο ποταμός, δεν υπήρχε τότε δρόμος. Και μπήκαμε στην εκκλησία να γλιτώσω. Άρχισε να ανοιχτώνει εντωμεταξύ. Εφοβόμουν εντωμεταξύ. Οι δικοί μου έλεγαν πού πήγα. Και γονάτισα και είπα: Άγιε μου, Νικόλαε, βοήθεια να πάω σπίτι μου. Ένα μείνω εδώ, να πεθάνω απόψε, φοβούμαι κιόλα. Και άκουσε γέροντα. Μου λέει: Γιέ μου, ξέρεις τι έγινε? Άνοιξε ένας δρόμος από την εκκλησία προς τα απέναντι των βουνών. Επέρασα, μου λέει, αβρόχης πως είμαι, τις έγιες μου, τα κατσίκια μου. Και πήγα απέναντι και πήγα στο σπίτι μου. Αυτός ο Άγιος.
0: Μεγάλος Άγιος.
1: Μεγάλος Άγιος. Άγιος, Άγιος και όλοι οι Άγιοι μας, γέροντα μου. Λοιπόν, γέροντα, με τελευταία σκέψη για την προσευχή, τραπέστε μας.
0: Ακούστε, η προσευχή είναι πολύ αναγκαία. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται δεν διαψεύεται ποτέ και ακριβώς ενδύεται αυτό που είπετε πριν, την ελπίδα στο Θεό, η οποία ελπίζει κατεσχύνει, και είναι μεγάλο πράγμα να ελπίζουμε όχι πλατωνικά και φιλοσοφικά, να ελπίζουμε πιστεύοντας στην οντολογική παρουσία του Θεού, ο οποίος έρχεται και μας βοηθά για κάθε πρόβλημά μας.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα ο άνθρωπος δέχεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με τόση χαρά, διότι ελπίζει στον Θεό των ζώντων, ο οποίος είναι πατέρας μας.
1: Ευχαριστώ, γέροντα μου, πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σου.
0: Παναγία μαζί σας.
1: Αγαπητοί μας, να είστε καλά, χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιόφωνου αυτού, το οποίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση, ατμόσφαιρα, ένα διαφορετικό χρώμα, διότι μεταφέρει με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο, αφού πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σοφία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης και αν είμαστε. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές μας για το πώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Είχαμε πει ότι για να καταλάβει ένας άρρωστος ότι όντως είναι άρρωστος, θα πρέπει να συναντηθεί με έναν υγιή και να συγκρίνει τον εαυτό του, την αρρώστια του, με την υγεία, με τον υγιή άνθρωπο. Για την Εκκλησία μας, υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Δεν είναι τέλειος, είναι υγιής. Εάν ο Αδάμ ήταν τέλειος, δεν θα έπεφτε. Δεν θα είχαμε το γεγονός της πτώσης. Ήταν όμως υγιής, γιατί θα πούμε σήμερα γιατί. Οπότε λοιπόν αναφερθήκαμε στην υγεία του ανθρώπου και θα συνεχίσουμε σήμερα να ακόμη πιο αναλυτικά να αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ότι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα τάλαντα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει εμφυτεύσει ο Θεός στην ύπαρξή μας, στη φύση μας, για να μπορέσει η φύση μας να ομοιωθεί με τον Θεό. Η ομοίωση, είπαμε, ότι συνίσταται στην ανάπτυξη της εικόνας, ότι ενώ η εικόνα είναι εν ενεργεία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέχει την εικόνα και μπορεί να την χρησιμοποιήσει, η ομοίωση είναι εν δυνάμει, είναι κάτι που μπορεί να φτάσει εάν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της κατ' εικόνας, του κατ' εικόνα. Είναι η Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη φύση μας η ομοίωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθεθεί πάνω μας όταν καταφέρουμε κάποιο

άθλημα, κάποιο αγώνισμα, είναι η ομοίωση, και αυτή όπως και η εικόνα του Θεού, έτσι και η ομοίωση του Θεού είναι στη φύση μας. Απλώς δεν είναι αναπτυγμένη και μέσα στην εικόνα, μέσα στις δυνατότητες, στα τάλαντά μας, μπορούμε να αναπτύξουμε την δεδομένη φύση μας και να φτάσουμε στο καθομοίωση. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θεόμορφος. Έχει τη μορφή του Θεού ο άνθρωπος. Είναι θεόμορφος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και στους άλλους ανθρώπους, έτσι πρέπει να τους βλέπουμε, και τον εαυτό μας έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως τον εαυτό μας δεν τον ταυτίζουμε με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις αποτυχίες μας, με τις πτώσεις μας, αλλά λέμε μια κακιά στιγμή ήταν, δεν είμαι εγώ αυτός, δεν φέρομαι εγώ έτσι, ένα λάθος μου ήτανε, δεν είμαι εγώ το λάθος μου. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος, αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, ως μορφές του Θεού, ως μια διαφορετική οπτική του Θεού, και προσεγγίζοντας τους άλλους ανθρώπους με αυτή την ευλάβεια, με αυτό το δέος, με αυτή την κατάνοιξη, με αυτή την προοπτική, και τους ίδιους βοηθάμε να σταθούν στο ύψος τους, αλλά και εμείς βοηθιόμαστε να φτάσουμε και από άλλους δρόμους στη θεογνωσία. Γνωρίζοντας τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες Θεού, γνωρίζουμε τον Θεό ακόμη καλύτερα.

Και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας, για να μας ξεκουράσει, ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιαδόρος, τον οποίο ευχαριστούμε, συνεχίζουμε να συμπροβληματιζόμαστε για τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αρρώστιας του δηλαδή. Είχαμε πει ότι η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια, είναι μια ασθένεια, είναι μια αστοχία, είναι μια αποτυχία πραγμάτωσης της φύσεως του. Και όπως οι αρρώστιες του σώματος δεν είναι 100% υπεύθυνος ο άνθρωπος που αρρωσταίνει, έχει την ευθύνη του, αλλά δεν φέρει την ευθύνη στο 100%, έτσι και οι αρρώστιες της ψυχής, τα πνευματικά νοσήματα, έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε 100% την ευθύνη. Για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία για να αντιληφθούμε την αρρώστια. Και η υγεία του ανθρώπου αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Αδάμ. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουμε πως ήταν ο Αδάμ. Η Αγία Γραφή έχει αρκετές με πληροφορίες, δεν τις έχει όλες. Οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τη θεραπευτική μέθοδο την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάττει ως κόρη οφθαλμού και βάσει της οποίας κατευθύνεται μέσα στους δρόμους της ιστορίας, κατάφεραν να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο που ήταν ο Αδάμ και φυσικά με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσουν. Έτσι γνώρισαν βιωματικά, εμπειρικά, το πώς ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Γνώρισαν μέσα στον εαυτό τους την καθαρότητα και την υγεία την οποία έφερε ο Αδάμ. Και μας εξήγησαν και μας είπαν ότι ο Αδάμ είχε προσανατολίσει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό. Δηλαδή η σκέψη του, τα συναισθήματά του, η επιθυμία του, η βούλησή του, η φαντασία του, η μνήμη του, η ελευθερία του, η αγάπη του, όλα, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Και αδιάκοπα, χωρίς σταματημό, ακόμη και στον ύπνο του, δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ζούσε τη ζωή του με αδιάκοπη ευχαριστία και δοξολογία. Έβλεπε την αγάπη και την ευλογία του Θεού, η οποία ξεχύνονταν σε όλη τη δημιουργία, και έπαιρνε αφορμές από τα δημιουργήματα, από τη δημιουργία του Θεού, έπαιρνε αφορμές δοξολογίας του Θεού. Ο Αδάμ αναγνώριζε τη δημιουργική και ευεργετική παρουσία του Θεού σε όλη την κτήση. Αναγνώριζε την αγάπη του Θεού στα κτίσματα, μέσα από τα κτίσματα, μέσα από την δημιουργία έβλεπε τον Θεό και δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό και υμνούσε το Θεό και ζούσε ζωή αγγελική. Αλλά δεν έβλεπε το Θεό μόνο μέσα στη δημιουργία. Έβλεπε και αναγνώριζε το Θεό και στον ίδιο του τον εαυτό. Έβλεπε την αρμονία με την οποία υπήρχε, ζούσε, απολάμβανε αυτή την συμμετρία, την καθαρότητα, τον φωτισμό στην ύπαρξη τη δικιά του, και έτσι είχε διπλή αφορμή για να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Είχε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο κόσμος γύρω του, και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο εαυτός του, τον οποίον αντιλαμβάνονταν ως δώρο του Θεού. Συνειδητοποιούσε ότι η ύπαρξή μας είναι δανεική, μας δόθηκε από το Θεό, θα την επιστρέψουμε στο Θεό, και δοξολογούσε το Θεό για τον κόσμο γύρω του, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και εμείς, εάν αποκτήσουμε την υγεία μας, η ζωή μας θα γίνει μια διαρκής δοξολογία.

βασική θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας, το πόσο ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορεί να θεραπευθεί ως ύπαρξη, γιατί κατ' ουσίαν η πτώση μας έριξε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο οι πατέρες το χαρακτηρίζουν ως μια κατάσταση αρρώστιας, μια αρρωστημένη κατάσταση, την οποία αρρώστια ονομάζουν αμαρτία. Και περιγράφουν οι πατέρες, αφού βίωσαν, αφού έζησαν, αφού εμπειρικά γνώρισαν τον δρόμο της θεραπείας της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Εξάλλου έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι μας ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό από κοντά, τον Κύριό μας, έτρεχαν δίπλα του έχοντας τη συνείδηση ότι πλησιάζουν κάποιον μεγάλο ιατρό, και μάλιστα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πριν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε την αρρώστια μας, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος, για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιληφθούμε από σύγκριση και με αντιπαραβολή το πόσο άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή περιγράφοντας την ζωή, τον τρόπο που ζούσε, που συμπεριφέρονταν, που σκέπτονταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν ήταν τέλειος, ήταν όμως υγιής. Αν ήταν τέλειος δεν θα έπεφτε. Ήταν όμως υγιής γιατί δεν είχε αμαρτήσει. Οπότε εμείς, γνωρίζοντας τον τρόπο ύπαρξης του Αδάμ, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αλλοτριωθεί, πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτό τον αρχικό τρόπο ύπαρξης. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες δυνατότητες, με έναν σκοπό, με κάποια ικανότητα να φτάσουμε κάπου, και εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Για να καταλάβουμε επακριβώς αυτό το πράγμα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε με μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Εμείς ζούμε με ένα διαρκές παράπονο και με μια διαρκή γκρίνια. Οπότε και από αυτό το γεγονός φαίνεται η απόσταση που μας χωρίζει από τον Αδάμ. Ζούσε ο Αδάμ σύμφωνα με τη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφής αρρώστια και ασθένεια και στην ψυχή και στο σώμα του. Εκπλήρωνε και δικαίωνε το σκοπό της δημιουργίας του Αδάμ. Δηλαδή, όταν ο Θεός είπε να φτιάξει τον Αδάμ, σκέφτηκε και λέει να φτιάξω τον άνθρωπο, είχε στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Ο Αδάμ δικαίωνε τον σκοπό της δημιουργίας του, την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Γιατί τον έβλεπε ο Θεός και έλεγε, ναι, έτσι ήθελα να σε φτιάξω. Τώρα βλέπει εμένα και λέει, πώς έγινες έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται για κάποιον και λέει ότι αυτός ήταν δίκαιος άνθρωπος, εννοεί ότι δικαιώνει την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Ότι δεν μετανιώνει ο Θεός που τον έφτιαξε. Ή όπως λέει ο πολυόμορφο ο Δαβίδ, ουκ έλαβε την ψυχήν αυτού επί ματέω. Δεν έλαβε μάταια την ψυχή του, γιατί την κατέστρεψε, την πέταξε, την παραγνώρισε, την παραγκώνησε. Ο Αδάμ λοιπόν ζούσε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, ζούσε σύμφωνα με τη φύση του, ήταν διαρκώς στραμμένος προς τον Θεό, κοιτούσε και έβλεπε τον Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, και από τον Θεό αντλούσε κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία, και δεν γνώριζε τίποτα άλλο από την μακάρια ζωή, τη ζωή αυτή κοντά στο Θεό. Ο Αδάμ συμμετείχε στη Θεία Ζωή και συμμετείχε σε αυτή την ομορφιά και σε αυτό το κάλος της Θείας Ζωής.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλοι ακροατές, μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελεδόρο για την προσεκτική και επιτυχημένη επιλογή των μουσικών διαλυμάτων, αλλά και την φροντίδα της όλης ηχοληπτικής αναγκαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε υγιώς και σωστός μεταξύ μας. Είπαμε για τον Αδάμ πως ήταν υγιής, είπαμε ότι φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ο Αδάμ και εμείς δηλαδή, τα εγγόνια του Αδάμ, και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε μέσα στο παράδεισο σύμφωνα με τη φύση του. Αλλά ποια ήταν η φύση του? Η φύση του ήταν αυτή που είναι και η δικιά μας φύση, άνθρωπος ήταν. Ήταν όμως και είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θεόμορφος άνθρωπος ο Αδάμ, θεόμορφοι και εμείς στη φύση μας, αν και δεν πολύ φαίνεται αυτό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Όταν ο Θεός είπε όμως «ας φτιάξω τον άνθρωπο», δεν είχε στο μυαλό του τον υγιή άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά τον τέλειο άνθρωπο, τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν ήταν υγιής, λειτουργούσε η εικόνα του Θεού μέσα του με φυσιολογικό και υγιή τρόπο και προσπαθούσε να φτάσει στην ομοίωση του Θεού και στην τελειότητα. Εξασκούσε τις αρετές με τρόπο θεάρεστο για να αποκτήσει την ομοίωση με το Θεό. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στον οποίο, τον οποίο προσπαθούμε να αφομοιώσουμε, του οποίου το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο, το περιεχόμενο της καρδιάς του, τον τρόπο ύπαρξης προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι απόγονοι του Αδάμ, να αφομοιώσουμε και να εκπληρώσουμε? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν ο τέλειος Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Και εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο χρονολογικό. Ενώ ο Χριστός εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρώπου πολύ μετά την δημιουργία του Αδάμ, δεν είναι ο Χριστός εικόνα του Αδάμ, αλλά είναι ο Αδάμ εικόνα του Χριστού. Όταν ο Θεός, η Αγία Τριάδα, αποφάσισε και είπε να φτιάξουμε άνθρωπο, ποιήσουμε έναν άνθρωπο, είχε στο μυαλό της τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το πώς θα αποκαλύπτονταν ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν με την εργασία των εντολών, των αρετών, θα αποκτούσε την ομοίωση με τον Χριστό. Διότι όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η ουσία πασών των αρετών, αυτός εστί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η αρετή. Όταν λέμε ότι ο ένας άνθρωπος είναι ενάρετος, σημαίνει ότι είναι Χριστοφόρος. Ότι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι να ομοιάσει με τον Χριστό. Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό κατά χάρη. Εν Αγίω Πνεύματι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το αρχέτυπό μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μας. Μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Και μάλιστα ο Χριστός όταν φανερώθηκε δεν μας αποκάλυψε, προσέλαβε την παθητή φύση μας. Προσέλαβε την φύση μας στην κατάσταση της πτώσης. Έγινε καθόλου όμοιος με εμάς εκτός αμαρτίας, με σκοπό να μας δώσει παράδειγμα, να μας βοηθήσει να γίνουμε καθόλου όμοιοι με Αυτόν. Μας παραδίδει τη ζωή Του, μας παραδίδει το σώμα Του, μας παραδίδει το αίμα Του για να ενωθούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του στην αιωνιότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Ζωή, στο Θείο Κάλλος. Μας δίνει τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύματι, να ολοκληρωθούμε ως υπάρξεις. Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, με την μέθοδο και με τον τρόπο της Εκκλησίας, να γίνουμε άνθρωπο Θεοί. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό αποτελεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο όλων αυτών των εκπομπών μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές.
θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο για την προσεκτική και επιμελή φροντίδα του, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά και για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων. Και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε, και σήμερα μαζί είμαστε για να μιλήσουμε για τα λειτουργικά μας θέματα στην εκπομπή μας «Λειτουργία μετά λειτουργία». Και ο όρος αυτός τον οποίο χρησιμοποιούμε, επαναλαμβάνω, ως τίτλο της εκπομπής μας, είναι για να δείξει ότι πέραν και από την Θεία Λειτουργία την οποία επιτελούμε μέσα στην Εκκλησία, όλη η ζωή των ανθρώπων είναι και μια μετά-λειτουργία. Πώς θα βγει δηλαδή από την Εκκλησία και πώς θα συμπεριφερθεί ο χριστιανός, είναι, θα έλεγα, μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τον Θεό μας και να δώσουμε και στους άλλους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν τις συμπεριφορές μας, τις κινήσεις μας, τα πάντα, να είναι πραγματικά μια προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα, ξεκινώντας από μία βάση, από μία πρακτική βάση την οποία οι χριστιανοί οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε και πλησιάσουμε να μπούμε σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον ιερό ναό ή σε μοναστήρι. Θα μιλήσουμε σήμερα για απλά πράγματα, τα οποία όμως είναι αμφισβητούμενα σήμερα στην κοινωνία την οποία ζούμε, είτε γιατί δεν υπάρχει σωστή λειτουργική κατήχηση, όπως λέμε, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιοι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι ή ακόμα και κατηχητές να μας διδάξουν ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, το συμπεριφέρεστε δηλαδή μέσα στο ναό και μέσα στις εκκλησίες μας εν γέννη, αλλά και μέσα στα μοναστήρια μας, για να ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία τι πρέπει να κάνουμε. Θα ομιλήσουμε σιγά σιγά και θα πούμε αυτήν τον τρόπο συμπεριφοράς που μπαίνουμε μέσα στις εκκλησίες ποιος είναι. Το πρώτο που κάνει κάποιος χριστιανός από την πρώτη στιγμή που γεννέται είναι πάντοτε να εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν ιδιαίτερες ιερές ακολουθίες που από την στιγμή που γεννέται κάποιο παιδί προσκαλεί η οικογένεια, τον ιερέα, να ευλογήσει την μητέρα και το παιδί που γεννήθηκε. Είναι αυτές οι λεγόμενες προβαπτισματικές ευχές. Αυτό το λέω διότι υπάρχουν και ευχές οι οποίες διαβάζονται και πριν τη γέννηση του παιδιού, για να δείξουμε πραγματικά ότι από την πρώτη, η πρώτη μέρημνα της Εκκλησίας μας είναι πώς θα εντάξει δυναμικά τον μέλλοντα χριστιανό ορθόδοξο που θα βαπτιστεί μέσα στο οργανικό σώμα, το λειτουργικό σώμα της Εκκλησίας μας. Πώς θα μπει δηλαδή ο κάθε χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Εάν τηρούνται όλα αυτά τα οποία γίνονται πριν από τη γέννηση του παιδιού και κατά την γέννηση του παιδιού, αντιλαμβανόμεθα ότι η μέρημνα της Εκκλησίας μας, της ποιμαντικής αυτής μέρημνας της Εκκλησίας μας, είναι ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο να έχει αυτή την επαφή με τον Θεό και με τα ιερά μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ένας ο οποίος από εκκυλίας μητρός, δηλαδή μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, διαμορφώνει στη ζωή του αυτό που λέμε λειτουργικό βίωμα, το οποίο το λαμβάνει πρωτίστως από τους ίδιους τους γονείς του και κατόπιν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει, μεγαλώνει και ανδρώνεται ο άνθρωπος, δηλαδή κοντά σε παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, γενικά όλο το συγγενικό πρόσωπο, τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία μας περιβάλλουν, όλα αυτά δημιουργούν βάσεις για να λειτουργήσει αυτό που λέμε το λειτουργικό βίωμα στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς όταν κάποιος γονέας εισάγει το παιδί του από τις πρώτες στιγμές που γεννέται στην Εκκλησία, δίνει ένα ηχηρό μάθημα στον μέλλοντα χριστιανό, γιατί ακόμα δεν είναι βαπτισμένο το μέλος, να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα βίωμα. Και κατόπιν, καθώς βαπτίζεται το παιδί και αρχίζει η βιωματική του αυτή επαφή με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, που είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, η συχνή και ανελιπής, όχι μόνο 3 φορές όπως δυστυχώς ακούμε πολλές φορές να ακούγεται στη ζωή μας, όταν βαπτίζεται κάποιος να συνιστούν, ας πούμε, ανάδοχοι ή συγγενολόγοι ολόκληρο να κοινωνάει το παιδί 3 φορές, αλλά να κοινωνάει πάρα πολλές φορές, συνέχεια,
με παρουσία γονέων, αναδόχων μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δείχνει αυτό που λέμε το λειτουργικό βίωμα στο παιδί. Αρχίζει να κατανοεί το παιδί ότι η ζωή του στρέφεται γύρω από την Εκκλησία, από τα Ιερά Μυστήρια, τρέφεται μέσα από την Θεία Κοινωνία και γίνεται αυτός ένας τρόπος ζωής. Αυτό είναι, όπως είπαμε, το βίωμα. Αυτό δείχνει η Εκκλησία πραγματικά ότι έχει αυτή την μέρημνα και γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία ακριβώς μετά την 40η ημέρα από τις γεννήσεις του παιδιού και η Εκκλησία που επιτελεί την ιδιαίτερη ακολουθία του σαραντισμού ή του εκκλησιασμού του νηπίου και της μητρός και της μητέρας αυτού στην Εκκλησία, μετά από 40 ημέρες το παιδί είναι έτοιμο να δεχθεί το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος. Μην κοιτάτε σήμερα που για διαφόρους λόγους και κυρίως για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι δεν κατανοούμε το δι και το πώς γενέστε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας και οι γονείς πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουν αυτό μεταθέτουν το βάπτισμα του παιδιού τους όχι μετά την 40η ημέρα αλλά το πηγαίνουν στο χρόνο, στα 2 έτη, στα 3 έτη. Πράξη και που δείχνει ότι οι ίδιοι οι γονείς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι ακατήχητο διότι έχουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης για την προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει το παιδί εξαπαλώνων ήχων να μπει μέσα στο οργανικό της σώμα, μέσα στο ναό δηλαδή, τον ιερό ναό και να συμμετέχει μυστηριακά στα μυστήρια. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει από πολύ νωρίς το παιδί μέσα στη μυστηριακή ζωή. Εν αντιθέτω δε περιπτώσει στις αιρετικές έτσι εκκλησίες εκεί όπως και στην Δύση δεν γίνεται αυτό σε μικρή ηλικία η θεία μετάληψη εξαπαλώνων ήχων αλλά γίνεται κατόπιν αφού το παιδί συμπληρώσει κάποιο έτος ηλικίας συνήθως το 12ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή το παιδί παρότι βαπτίζεται εν το καιρό δηλαδή μετά το δέοντι χρίζεται το παιδί με το ιερό χρίσμα και μετά εν το καιρό που ορίζει για παράδειγμα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με την πρώτη τους Θεία Κοινωνία. Αυτό όμως δεν γίνεται σε εμάς διότι άλλη είναι η προσέγγιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τα παιδιά. Τα παιδιά τα θέλει η Εκκλησία στους κόλπους της και για να εμπεδώσουν τα παιδιά αυτό το λειτουργικό βίωμα η Εκκλησία τα βάζει όπως είπαμε πολύ νωρίς μέσα στους κόλπους της και μυστηριακά μετέχουν τα παιδιά παρότι στην αρχή δεν κατανοούν αυτό που κάνουν τι είναι αλλά σιγά σιγά το παιδί μαθαίνει και κατανοεί συν το χρόνο με τη βοήθεια των γονέων, των αναδόχων του, του συγγενικού του περιβάλλοντος κατανοεί καλύτερα από τους κατηχητές του και ό,τι μπορεί να διδαχθεί από τους καλούς δασκάλους οι οποίοι αγωνίζονται πάνω σε αυτό τον τρόπο να μεταδώσουν τις χριστιανικές αλήθειες στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία αφού μας βάζει από πολύ μικρής ηλικίας μέσα στο σώμα της, δηλαδή μέσα στον Ιερό Ναό, μας διδάσκει και η ίδια η παράδοση της Εκκλησίας μας πώς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε τα παιδάκια όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν και βρίσκονται πάντοτε κοντά στους γονείς ακόμα στην αγκαλιά που είναι στους γονείς τους έρχονται τα παιδιά και μαθαίνουν από τους γονείς τους τα ίδια αυτά τα μικρά παιδάκια μαθαίνουν και το μυστήριο της εξομολόγησης αφού βλέπουν τους γονείς να εξομολογούνται βλέπουν και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού να γίνεται από τους ίδιους τους γονείς, από τον ανάδοχο, από τους παππούδες, γιαγιάδες και το παιδί αρχίζει, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά χωρίς να φέρνει αντιρρήσεις και χωρίς το παιδί να δημιουργεί προβλήματα στην Εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Μετάληψης. Βλέπετε όλο είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό διότι έτσι πάνε τα πράγματα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μεγαλύτεροι διδάσκουν τα παιδιά, τα μικρά με το παράδειγμά τους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια οικογένεια η οποία δεν συμμετέχει καθόλου στην Εκκλησία και βαπτίζει το παιδί όποτε θέλει η οικογένεια
το οποίο παιδί δεν έχει δει ποτέ έναν ιερέα, ποτέ δεν έχει δει μια εκκλησία, ποτέ δεν έχει δει την κοινωνία των προσώπων των εκκλησιαζομένων μέσα στην εκκλησία, πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πώς θα μεταλάβουν το σώμα και το με το Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε και παρατηρούμε πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχει αυτό το λειτουργικό βίωμα εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή από την ηλικία, την βρεφική ακόμη, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις λειτουργικές, το παιδί αντιδρά πολλές φορές όταν έρχεται στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης. Αλλά φυσικά το ίδιο γίνεται και με άλλες πράξεις λειτουργικές, όπως είναι ότι όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στην εκκλησία, οφείλει την ώρα που εισέρχεται στην είσοδο του ναού να κάνει το σύμβολο του σταυρού του πολύ καλά, να τον τυπώσει επάνω στα τέσσερα σημεία του σώματός του, να σκύψει κάνοντας μία υπόκληση μπαίνοντας μέσα και μετά, αφού ανάψει το κερί του, που είναι το σύμβολο της ορατά, δηλαδή της πίστεως, της ζώσας σε κάθε άνθρωπο, ότι είναι η πίστη, η άσβεστη που κρατάει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του ανάβοντας το κερί, και ασπαζόμενες τις εικόνες, κάνοντας και πάλι πριν να σπαστούμε το σύμβολο του σταυρού μας, ασπαζόμαστε την εικόνα με μια επίκυψη του σώματός μας και της κεφαλής μας προς το εικόνισμα, το οποίο απεικονίζει και έχει ζωγραφισμένο το πρόσωπο του Αγίου, και κατόπιν να κάνει και μετάνοια στην εικόνα. Όλα αυτά, βλέπετε, διδάσκονται από τους γονείς, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Εν αντιθέτω δε περιπτώσει και δεν γίνεται αυτό και το παιδί δεν έχει μία τέτοια παράσταση, μία τέτοια εικόνα στη ζωή του, ένα τέτοιο βίωμα όπως λέμε, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι όταν μπαίνει σε μία εκκλησία δεν είναι το ίδιο με το να μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα ή να μπαίνει με τα χέρια στις τσέπες ή ας πούμε να μην κάνει καθόλου το σύμβολο του σταυρού του, παρότι και οι γονείς του είναι βαπτισμένοι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, το περιβάλλον στο οποίο ζει, όπως λέμε, είναι χριστιανικό κατά τον τρόπο που ο καθένας θεωρεί τι είναι χριστιανικό και τι δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή και σε αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο που κάνουμε και η επαφή που έχουμε μαζί σας μέσα από την εκπομπή μας «Λειτουργία με Λειτουργία» έχει ως σκοπό να μεταδώσει σε όλους μας το τι δέον γενέστε, όχι κατά το δοκούν του καθενός, αλλά αυτό που η παράδοση ορίζει. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να πούμε με απλά πράγματα και για όλους μας, αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά αφορά και τους μεγαλυτέρους, οι οποίοι δεν ετύχαμε της σωστής ορθοδόξου λειτουργικής κατηχήσεως, η βάση για να γίνει κάποιος καλός χριστιανός και να εφαρμόζει τα της πίστεως είναι πρώτα να μπει ενεργά μέσα στον Ιερό Ναό, εκεί όπου επιτελείται μυστηριακά το μυστήριο της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Και πώς ο άνθρωπος, αφού μπει μέσα στην εκκλησία με σεβασμό και δέος, και πώς ασπαστεί τις ιερές εικόνες και πώς ανάβει το κερί του και πόσα κεριά ανάβει ο χριστιανός, έχει μεγάλη σημασία όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Συνήθως ανάβουμε ένα κερί υπέρ των ζώντων και ένα κερί υπέρ των κεκοιμημένων. Και φυσικά μπορεί ο χριστιανός να ανάψει και κάποια άλλα κεριά για τα οποία κάποιοι του δώσανε την οδηγία ή την εντολή να μην τους ξεχάσει την ώρα που θα πάει στην εκκλησία, να εκπληρώσουν κάποιο τάμα τους, να ανάψουν τη λαμπάδα τους, ένα κερί. Ό,τι και να ανάψουμε μέσα στην εκκλησία, αυτό αποτελεί ένα σύμβολο, όπως είπαμε, της πίστης. Άρα δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, στους Ορθοδόξους Ναούς, χωρίς να ανάψουμε το κερί μας. Είναι μέσα στην ιερά παράδοσή μας αυτό, γιατί η λαμπάδα, το κερί το οποίο ανάβει ο χριστιανός, είναι το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι η ορθόδοξη πίστη μας είναι πάντοτε δυναμική, φωτεινή, εκπέμπει φως. Άρα λοιπόν όταν ανάβουμε και εμείς το κερί μας οφείλουμε να δίνουμε το φως του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί και μια πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα το άναμα, η αφή ενός κεριού, μιας λαμπάδας στην εκκλησία μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και στους ναούς μας, εκτός των κεριών που φέγγουν και τους βάζουμε στους κυροστάτες όλα τα κεριά, υπάρχουν και κανδύλες με ελαιόλαδο, το οποίο χρησιμοποιούμε στα κανδύλια μας,
το οποίο δείχνει το έλεος και τη χάρη του Θεού μας και την άσβηστη αυτή φλόγα της πίστεώς μας που καίει μπροστά στα εικονίσματα. Και καίει μπροστά στα εικονίσματα για να φωτίζει τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας μας των Αγίων, και μέσα από αυτόν τον φωτισμό να εκπέμπει ο ίδιος ο Χριστός μας, η Παναγία μας και οι Άγιοι μας, τον τρόπο που μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν. Διότι ατενίζοντας ο κάθε ένας χριστιανός το φως που εκπέμπει μπροστά η κανδύλα σε κάποιο πρόσωπο Αγίου, τον μιμείται. Αυτό είναι ένας τρόπος να μιμηθεί τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκτός το ότι φωτίζει αυτό το φως και πραγματικά υπάρχει μία πολύ ευλογημένη ατμόσφαιρα εικονική μέσα στην Εκκλησία από την παρουσία του φωτός, που είναι η παρουσία της πίστεώς μας και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και της ίδιας της Αγίας Τριάδος της ζωής μας, είναι και ένας τρόπος μιας πρόσκλησης. Μας προσκαλεί η Εκκλησία να δούμε αυτό το φως που εκπέμπουν οι Άγιοι μας, τα πρόσωπα αυτά τα αγιασμένα της Εκκλησίας μας, και είναι μια ευκαιρία να μιμηθούμε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξή μας, πολλοί χριστιανοί, είτε από τάματα, είτε από αγάπη προς την Εκκλησία για να λειτουργεί απρόσκοπτα, προσφέρουν από τον καρπό της εσοδείας τους, δηλαδή προσφέρουν και το λάδι, το ελαιόλαδο. Δεν χρησιμοποιούμε άλλα έλαια μέσα στην Εκκλησία, μόνο το λάδι της ελιάς που είναι ευλογημένο από τον Θεό, καθότι τον καρπό αυτό της ελιάς τον συγκεντρώνει ο άνθρωπος και κατόπιν αφού τον εξάγει το λάδι με διαδικασίες τεχνικές οι οποίες υπάρχουν στα λαιοτριβεία, αυτό το λάδι το προσφέρει ο χριστιανός ως δώρο απαρχή της αγάπης του Θεού που προσφέρει τους καρπούς στους ανθρώπους για να τρέφονται, να συτίζονται οι άνθρωποι και ο άνθρωπος από χαρά και την ευλογία που λαμβάνει από τον ίδιο τον Κύριό μας να καρποφορούν τα δέντρα του, αισθάνεται την ανάγκη να αντιπελαργήσει, δηλαδή να προσφέρει και αυτός κάτι προς την Εκκλησία, προς τον Ιερόν, όπου εκεί γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εκεί μέσα τελούνται ιερές ακολουθίες. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία μας, όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε τα σεβασμού με τα δέους των σταυρών μας, να κάνουμε την υπόκλησή μας, να ανάψουμε το κερί μας, να προσκυνήσουμε τα Άγια Κερά εικονίσματα με μετάνοια που δείχνει ότι σεβόμαστε τον συγκεκριμένο Άγιο του οποίου την εικόνα ασπαζόμεθα, και όπως γνωρίζουμε με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που συγκροτήθηκε το 787 στην Νίκαια, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες οι χριστιανοί, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο ασπαζόμαστε. Πολλοί κατηγορούν τους χριστιανούς και δει τους ορθοδόξους χριστιανούς που έχουμε εικονίσματα στις εκκλησίες, αλλά αυτό δεν είναι ειδωλολατρεία, είναι μία προσκύνηση, ένας σεβασμός που δείχνουμε προς το πρόσωπο που εικονίζεται στην εικόνα. Δεν έχουμε άλλες αντιλήψεις περί των εικόνων μέσα στην Εκκλησία, ούτε ειδωλολατρικά ξύνουμε τις εικόνες για να φάμε τη σκόνη και να πούμε ότι αγιάσουμε, να τη ρίξουμε στο φαγητό μας, αλλά τις ασπαζόμεθα με τα δέους, με τα πολλής αγάπης, και όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους μας οι οποίοι όταν έχουμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο και βρίσκεται μακριά ή είναι και κοιμημένος, το έχουμε αποθανατήσει τραβώντας μία φωτογραφία και βάζοντάς τη σε μία κορνίζα και την έχουμε πάνω στα έπιπλά μας και σε περίοπτα σημεία έτσι του σπιτιού μας, η τιμή δεν πηγαίνει στο φύλλο, στην ποιότητα δηλαδή της φωτογραφίας, αλλά διαβαίνει ως τιμητικά προς το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται, είναι φωτογραφημένο δηλαδή εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις Άγιες εικόνες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι προσκυνούμε τα ξύλα ή τα υλικά, τα χρώματα με τα οποία είναι φτιαγμένα μία εικόνα, αλλά προσκυνούμε το πρόσωπο το οποίο τιμάται. Γι' αυτό και οφείλουμε όλοι μας, όταν μπαίνουμε στις εκκλησίες, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και επίσης να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να κάνουν και μετάνοιες μπροστά στις εικόνες και να τις προσκυνούμε, δείχνοντας έτσι την αγάπη μας και τον σεβασμό μας προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Κατόπιν αφού λοιπόν τελειώσουμε τον ασπασμό μας και τα εικονίσματα τα οποία βρίσκονται προς προσκύνηση, συνήθως στο χώρο εκείνο
που είναι το πρώτο μέρος της Εκκλησίας και λέγεται πρόναος ή νάρθικας όπως λέγεται. Μετά μεταβαίνουμε στον Κυρίως Ναό, όπου θα πρέπει να καταλάβουμε το στασίδι μας. Στασίδι λέγεται αυτό το όρθιο κάθισμα, στο οποίο μπορείς να στηρίξεις τα δύο χέρια σου στα μπράτσα αυτού και να σταθείς. Γιατί στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε μέσα για να ξεκουραστούμε, μπαίνουμε για να σταθούμε. Όταν κουραζόμαστε λίγο, να σταθούμε, να πάρουμε τη μέση μας, όπως λέμε, να ξεκουράσουμε λίγο το σώμα μας, αλλά όχι όμως και να αναπαυθούμε στις καρέκλες. Συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και ανάγκη, ανάγκη να καθίσουν, συνήθως τρέχουν να πιάσουν μία θέση και δεν την αφήνουν τη θέση με τίποτα. Και συνήθως σε όλη τη λειτουργία κάθονται, στέκονται καθιστοί σε αυτή τη στάση. Όχι, η Εκκλησία μας έχει ένα ασκητικό φρόνημα, γι' αυτό και το στασίδι μοιάζει, θα έλεγα, σαν να είναι το φέρετρό μας. Εκεί που οφείλουμε να είμαστε σε στάση ετοιμότητας, σε στάση προσοχής και προσευχής, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στους ναούς καλό θα είναι να διδάσκουμε και τα παιδιά μας, αλλά και εμάς τους ίδιους, ότι δεν μπήκαμε μέσα να ξεκουραζόμαστε, αλλά να προσευχόμαστε, να ενώνουμε τις προσευχές μας. Δεν μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία για να αναπαυθούμε όσο αναπαυόμαστε στα σπίτια μας ή όταν πάμε στις καφετέριες. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό. Θέλει να υποποιάσει το σώμα του ανθρώπου, να ασκείται το σώμα, να μην χαϊδεύεται το σώμα συνεχώς, αλλά να προσπαθεί να μετέχει πιο δυναμικά στη στάση την ορθία προς τις ακολουθίες και σε αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται μέσω των ύμνων και μέσω της ευχολογίας η οποία αναπέμπεται από τους ιερείς μας. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε συνήθως στον Ορθόδοξο Σλαβικό χώρο, όπου εκεί στους ναούς δεν υπάρχουν καθίσματα εσωτερικά μέσα στον Κύριο Ναό, αλλά υπάρχει μια σειρά γύρω από τον ναό, όπως και υπάρχουν και σε μοναστήρια μας αυτού του τρόπου έτσι τα στασίδια, στα οποία στέκεται όρθιος ο άνθρωπος όταν θέλει λιγάκι στα καθίσματα, στα ιδιαίτερα δηλαδή διαβάσματα που κάνει η Εκκλησία μας, να ξεκουράσει κάποιος το σώμα του, λίγο ξεκουράζεται, αλλά μετά πάλι σηκώνεται για να συνεχίσει αυτήν την άσκησή του μέσα στην Εκκλησία. Οι μη δυνάμενοι μέσα στις Εκκλησίες, οι γέροντες, οι γερόντισες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγχειρισμένοι, οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα, αυτοί δικαιούνται και να κάθονται συνεχώς σε κάποια καθίσματα τα οποία εκ των υστέρων έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία και κυρίως, όπως είπαμε, στον κεντρικό μέρος της Εκκλησίας μας, τον Κυρίως Ναό, όπως λέγεται αυτό το μέρος. Αυτά εισήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες μέσα, δεν έχουν καμία σχέση όμως με το ασκητικό φρόνημα, γιατί λένε, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλοιωμένο λειτουργικό φρόνημα και εκκλησιαστικό φρόνημα διαφορετικό, ότι εμείς θέλουμε στην Εκκλησία να έχει πολλά καθίσματα μέσα για να ξεκουραζόμαστε, που είμαστε κουρασμένοι. Το κατανοώ αυτό εν πρώτης, αλλά αυτό δεν είναι το ασκητικό πνεύμα και της παράδοσης που μας έδωσε η Εκκλησία μας όταν μπαίνουμε σε εκκλησίες, πώς πρέπει να στεκόμαστε. Όπως και αν έχει το πράγμα, τώρα στασίδια και καθίσματα υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες μας και ιδιαίτερα στις ενορίες μας, όπου πρέπει να θεραπεύσουμε όλους τους ανθρώπους και οικονόμησε η Εκκλησία, εκτός των στασιδίων που είναι γύρω-γύρω στους τοίχους δηλαδή των εκκλησιών, τα όρθια αυτά καθίσματα, έτσι θα τα λέγαμε, να υπάρχουν και καθίσματα στον κύριο χώρο που μπορεί ο άνθρωπος να ξεκουράζεται, αλλά έχοντας στο νου του ότι η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι προσευχητική και οφείλει ο χριστιανός να μην το χρησιμοποιεί ο δυνάμενος συνεχώς, για να μπορεί να αναπέμπει καλύτερα τις προσευχές μέσα από ένα κόπο και μόχθο που βάζει ο χριστιανός στο σώμα του, βάζει ένα κανόνα. Δηλαδή, όσο είναι η Θεία Λειτουργία, όσο τελείται ένα μυστήριο, να προσπαθεί να παραμένει όρθιος. Έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες και από Αγίους της Εκκλησίας μας που λέμε, ας πούμε, διαβάζοντας τα γεροντικά και ακόμα διαβάζοντας και τους βίους των Αγίων, ότι λέει καθόλου την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ποτέ δεν καθόταν κάποιος από τους Αγίους. Και αυτό το έχουμε έτσι ως μήνυμα στη ζωή μας, ότι και εμείς οφείλουμε να τους ομοιάσουμε. Μόνο αν δεν μπορούμε και έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας μπορούμε να ξεκουραζόμαστε.
Ιδάλλως μπορούμε το στασίδι μας ή την θέση που την καταλάβαμε επειδή ήρθαμε πριν ξεκινήσει ακόμα η ακολουθία του όρθρου και τις θείες λειτουργίες καταλάβουμε, να το δίνουμε και σε κάποιον άλλο άνθρωπο που είναι συνεχώς όρθιος όταν έχει την ανάγκη. Δεν επειδή πιάσαμε το κάθισμά μας στην εκκλησία ή το στασίδι μας σημαίνει ότι είναι δικό μας, ούτε υπάρχουν ονόματα στα στασίδια για να δείχνει την ιδιοκτησία μας. Αυτό δεν υπάρχει και παρότι μπορεί να είμαστε και δωρητές στασιδίων και καθισμάτων της Εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι μέσα στην Εκκλησία είναι και ιδιωτικό. Είναι κοινό, είναι για όλους τους χριστιανούς, σε κανέναν δεν ανήκει, μπορεί να είσαι ο δωρητής, αλλά το πρόσφερε στην Εκκλησία που είναι κοινό για όλους. Υπάρχει ένα πνεύμα κοινοκτημοσύνης. Εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πνεύμα και ο σκοπός, και γι' αυτό ξέρετε από τότε που μπαίνει μέσα μας λίγο και το σαράκι θα έλεγα του πώς να φανεί ο άνθρωπος και αρχίζει να βάζει, ας πούμε, στο στασίδι του το όνομά του, δωρεά του τάδε, η καρέκλα δωρεά της τάδε, αισθάνεται κάποιος, ας πούμε, ότι του ανήκει αυτή η θέση. Ή υπάρχει άλλη νοοτροπία, ότι κάποιος επειδή έρχεται συνήθως πολύ πρωί στην εκκλησία και καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στασίδι, μια συγκεκριμένη καρέκλα μέσα στην εκκλησία, σημαίνει ότι εκεί κάθεται και όταν, ας πούμε, λείψει για κάποια στιγμή, δεν έρθει πολύ νωρίς και το καταλάβει κάποιος το κάθισμά του, έρχεται εκ των υστέρων και ζητάει και τα ρέστα κιόλας, όπως λέμε, λέει αυτό, εδώ κάθομαι εγώ. Τι θα πει αυτό, εγώ κάθομαι εγώ? Αυτό σημαίνει ότι να ήσουν πολύ νωρίς να καταλάβεις το στασίδι σου εκεί πέρα. Βλέπετε, υπάρχουν και διάφορες νοοτροπίες μέσα στον εκκλησιασμό μας, πώς δηλαδή θεωρούμε την εκκλησία μας, και αυτό φέρνει μια μεγάλη δυσκολία στους καινούριους ενωρίτες, οι οποίοι τώρα τα τελευταία χρόνια μετακινούνται οι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα, να μπουν σε μια εκκλησία και να δουν τέτοιες νοοτροπίες και να φύγουν οι άνθρωποι μέσα από τις εκκλησίες. Οφείλουμε να κατανοούμε ότι τίποτα στην εκκλησία δεν μας ανήκει, αλλά μας ανήκουν και όλα μέσα στην εκκλησία. Να μπούμε μέσα αυτό το σκεπτικό και για την αγάπη του άλλου αδελφού δεν κάνουμε ούτε φασαρία για το ποιος κάθισε το κάθισμα το οποίο συνηθίσαμε εμείς να μένουμε, ή επειδή το δωρήσαμε εμείς πρέπει εμείς να στεκόμαστε και να καθόμαστε σε τέτοιου είδους καθίσματα. Είναι μικρά θεματάκια αυτά, λεπτομέρειες του εκκλησιαστικού μας βίου, που δείχνουν όμως και την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Αφού λοιπόν σταθούμε και μπούμε στην εκκλησία και στον Κυρίο Ναό και εκείνη την ώρα στεκόμαστε και από εκείνη την ώρα μέχρι το τέλος της ακολουθίας που μπαίνουμε μέσα για να συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τη λέξη συμμετέχουμε, δεν παρακολουθούμε μέσα στην εκκλησία, αλλά συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην εκκλησία δεν παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά συμπροσευχόμαστε. Εκείνη την ώρα αναπέμπουμε προσευχές δεήσεις και ακούμε αυτά τα οποία λέγονται μέσα στην εκκλησία ή στην ακολουθία την οποία βρισκόμαστε, ή στην Θεία Λειτουργία, και μετέχουμε είτε συμψάλλοντας, είτε σιωπώντας, είτε κρατώντας το νου μας ακριβώς σε επικοινωνία με το Θεό μας. Μέχρι εδώ, αδελφοί μου, σήμερα η αγάπη και η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χαριτώνει όλους μας. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Μελετώντας τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάσουμε δηλαδή τα βιβλία τα οποία αποτελούν και συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, τότε διαπιστώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχουν διάφορα μυστήρια. Τα μυστήρια τα οποία έχουμε και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ των μυστήριων αυτών ήταν και η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη λοιπόν έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, στο θέμα της ιεροσύνης στην Παλαιά Διαθήκη, και μπορώ να πω στο θέμα θα αναφέρεται στις δύο ιεροσύνες της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα να πούμε τα σχετικά περί της ιεροσύνης του Ααρών. Μια ιεροσύνη η οποία προέκυψε από την εμφάνιση του Ααρών και την ανάδειξη του Ααρών στο μεγάλο αυτό σημείο να είναι αρχιερεύς και μαζί με τον Μωυσή να οδηγήσουν το λαό από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Πριν όμως φτάσουμε στον Ααρών, είναι απαραίτητο να πούμε ότι θυσίες γινόταν και πριν από τον νόμο που δόθηκε από το Θεό στο όρο Σινά. Υπήρχαν και τότε, στην παλιά εποχή, πριν τον νόμο, υπήρχαν τελετές και θυσίες και εκτελούσαν τις θυσίες αυτές διάφοροι που είχαν τον τύπο του ιερέως. Δηλαδή γινόταν εξυλασμός υπέρ του λαού από πατριάρχας, ηγεμόνας, βασιλής κτλ. Και γινόταν αυτές, προσφερόταν θυσίες στο Θεό. Τέτοιες θυσίες τελούσαν συνήθως οι πατέρες της οικογένειας. Ο πατέρας μιας οικογένειας τελούσε μια θυσία εξυλασμού προς τον Θεό, και όταν δεν υπήρχε πατέρας σε μια οικογένεια, αρχηγός της οικογένειας, τότε αυτό ετελούτο από το πρωτότοκο ιό. Και έτσι έχουμε τις διάφορες θυσίες που έγινε από τον Κάιν, τον Άβελ, τον Αβραάμ, τον Νόε, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Αβιμέλεχ και τα λοιπά. Και διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη πριν από τον νόμο, τότε διαπιστώνομαι ότι υπήρχαν και τελούνταν διάφορες τέτοιες θυσίες εξυλασμού προς τον Θεό. Τελούσαν δηλαδή χρέη ιερέων, όπως είπα προηγουμένως, αυτοί οι άρχοντες, οι βασιλείς, οι ηγεμόνες, οι πατέρες των οικογενειών. Αλλά όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας με την καθοδήγηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος ήταν εκείνος που τους καθοδηγούσε βασικά, έλαβε την εντολή από το Θεό να καθοδηγήσει αυτό το λαό περίπου το 1250 π.Χ. και το λέω αυτό για να τεθούμε σε μια σχέση ιστορική που ακριβώς βρισκόμαστε, τότε την αρχιεροσύνη την ανέλαβε ο μεγαλύτερος αδελφός του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος λεγόταν Ααρών. Δηλαδή όταν άρχισε αυτό το έργο της επιστροφής του λαού από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής ήταν τότε 80 ετών και ο Ααρών ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερός του, δηλαδή 83 ετών. Ο Ααρών ήταν εκείνος ο οποίος ανέλαβε μαζί με τον Μωυσή τις προσπάθειες συνδιαλλαγής ή τέλος πάντων τις διαπραγματεύσεις με τον Φαραώ, και βοηθούσε αποτελεσματικά τον Μωυσή στο μεγάλο έργο αυτό της ελευθερώσεως του Ισραηλιτικού λαού. Αν διαβάσουμε και όταν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, τότε βλέπουμε ότι όταν πολεμούσε ο λαός εναντίον του Αμαλίκ, τότε ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και προσευχόταν. όταν σήκωνε τα χέρια του στο Θεό και προσευχόταν, νικούσε ο Ισραηλιτικός λαός. Όταν από την κόπωση κατέβαιναν τα χέρια, τότε ητάτο ο Ισραηλιτικός λαός. Γι' αυτό και ο Ααρών μαζί με τον Ορ ήταν οι δύο που κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή στη στάση προσευχής. Ο Ααρών ανέβηκε μαζί με τους πρεσβυτέρους του λαού μέχρι ένα σημείο στο όρο Σινά, παρέμεινε εκεί και είχαν ένα τραπέζι και μόνος ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, αλλά μέχρι ένα σημείο παρέλαβε μαζί του και τον Ααρών. Τον βρίσκουμε σε διάφορες άλλες πλευρές που ασκούσε το αρχιερατικό αξίωμα στο Ισραήλ. Αυτό το αρχιερατικό αξίωμα το πήρε από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός τον επέλεξε να είναι ο αρχιερεύς και να τελεί τις θυσίες στο λαό. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτή η επιλογή έγινε εκ μέρους του Θεού με τρεις τρόπους. Το πρώτον, με την τιμωρία του Κορέ και των οπαδών, οι οποίοι διεκδικούσαν αυτό το αξίωμα και τον επιβουλεύτηκαν τον Ααρών και ο Θεός τους τιμώρησε. Δεύτερον, με την κατάπαυση αυτής της πληγής, γιατί μετά από το θάνατο του Κορέ και των οπαδών του επήλθε τέλος πάντων ένας φόβος, τρόμος και ήρθε η κατάπαυση αυτής της πληγής με το πυρ το οποίο προσέλαβε από το θυσιαστήριο και έτσι ας πούμε θεραπεύτηκε ο λαός, και αυτό το έκανε ο Ααρών με την εντολή του Μωυσέως. Και το τρίτο, με τη ράβδο του Ααρών, η οποία ευλάστησε. Δηλαδή προκειμένου να φανεί ποιος θα είναι ο αρχιερεύς, πήρανε από όλες τις φυλές μία ράβδο, ξηρές ράβδους, και ευλάστησε η ράβδος του Ααρών. Και με τα τρία αυτά γεγονότα απεδείχθη ότι ο Θεός ήθελε τον Ααρών, ο οποίος ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του Μωυσή, να είναι ο αρχιερεύς που θα βοηθάει τον Μωυσή στην καθοδήγηση αυτού του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στον Ισραηλιτικό λαό τα 40 χρόνια, στα οποία χρόνια πορευόταν μέσα στην Αίγυπτο. Μέσα στην έρημο μάλλον, για να προχωρήσουν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Ααρών έκανε και μερικά σοβαρά λάθη. Το πρώτο λάθος ήταν ότι υπέκυψε στην απέτηση του λαού να μοσχοποιήσει, δηλαδή να κατασκευάσει ένα χρυσό μόσχο, τότε που ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρο Σινά 40 μέρες και 40 νύχτες και παραλάμβανε τον νόμο. Μοσχοποίησαν, δηλαδή έκαναν ένα, κατασκεύασαν ένα χρυσό μόσχο, γιατί, διότι ο λαός ήθελε να πιστεύει και να λατρεύει έναν ψηλαφιτό Θεό, όχι κάποιον αφηρημένο. Έκανε το λάθος να υποκύψει στην απέτηση του λαού ο Ααρών. Το δεύτερο λάθος το οποίο έκανε είναι ότι συμμάχησε με την αδελφή του τη Μαριάμ και την αδελφή του Μωυσέως Μαριάμ στο να καταλαλούν τον Μωυσή, και φυσικά τιμωρήθηκε γι' αυτό. Και το τρίτο βασικό λάθος που διέπραξε ο Ααρών κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του ήταν ότι σε κάποια στιγμή που ζητούσαν νερό, εκείνος κατά κάποιον τρόπο έδειξε μια αμφιβολία ότι μπορεί μέσα από την πέτρα να βγει νερό και να πιει όλος ο Ισραηλιτικός λαός, και για το λόγο αυτό ο Θεός δεν του επέτρεψε να εισέλθει στη γη της Επαγγελίας, όπως ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή. Και μετά από 40 χρόνια που πέρασαν, ο Ισραηλιτικός λαός με την καθοδήγηση του Μωυσέως και του Ααρών ως αρχιερέως πέρασαν από την έρημο και πλησίασαν να εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας επάνω στο όρος Ορ. Τότε ανέβηκε ο Ααρών, ο Θεός του είπε να βγάλει το ημάτιο, την στολή την οποία φορούσε, τη μεγάλη στολή, τη στολή μάλλον του μεγάλου αρχιερέως, και την έδωσε στον ιό του τον Ελεάζαρ. Και αφού απέβαλε αυτή τη στολή, σε ηλικία 123 ετών εκοιμήθη και δεν μπόρεσε να μπει στη γη της Επαγγελίας. Φυσικά ακολούθησε η ιεροσύνη και μετά των νόμων, Γιατί όπως είδαμε προηγουμένως, έχουμε ιεροσύνη πρώτου νόμου, όχι ιεροσύνη, θυσίες πρώτου νόμου, και χρέη ιερέως τελούσαν οι δίκαιοι άνθρωποι, οι αρχηγοί των οικογενειών και οι άλλοι άρχοντες και βασιλείς. Με το νόμο που εδόθη από το Θεό, αρχιερεύς ήταν ο Αρών και υπηρετήτο από τους Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονταν από τη φυλή του Λεβί. Και αμέσως μετά το θάνατο του Αρών, η αρχιεροσύνη και γενικότερα η ιεροσύνη δόθηκε στον πρωτότοκο παιδί του Αρών, και από εκεί περιορίστηκε στον Αρών και στους απογόνους του Αρών, που βοηθούσαν βέβαια και οι Λεβίτες, οι οποίοι προέρχονται, όπως είπα προηγουμένως, από τη φυλή του Λεβί. Ο πρωτότοκος ιός του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών, ο πρωτότοκος ιός των επομένων απογόνων του Αρών ήταν πάντοτε ο αρχιερεύς, και με την πάροδο του χρόνου έγιναν χιλιάδες αυτοί οι ιερείς, ώστε όταν ο Χριστός εμπήκε μέσα στην Ιεριχώ, όπως βλέπουμε στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και έμεινε στην οικία του Ζακχαίου, τον προσκάλεσε να μείνει στην οικία του Ζακχαίου, τότε στην Ιεριχώ υπήρχαν 6.000 ιερείς μόνον στην Ιεριχώ, και επομένως υπήρχαν χιλιάδες ιερείς σε όλο τον Ισραηλιτικό λαό. Ο Δαβίδ τους χώρισε σε 24 τάξεις. Ποιο ήταν το έργο αυτών των ιερέων? Το βασικό έργο των ιερέων ήταν να τελούν τις θυσίες. Φυσικά αυτό επεκτηνόταν και σε άλλα, ή σε άλλα θέματα που είχαν σχέση με τις θυσίες, όπως για παράδειγμα η διατήρηση της φωτιάς στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Διατηρούσαν πάντα τη φωτιά στο θυσιαστήριο, όπως επίσης η διατήρηση του φωτός στη χρυσή λιχνία. Έπρεπε η χρυσή λιχνία να είναι πάντοτε αναμένη. Η ζύμωση και η προσφορά των άρτων κατά το Σάββατο στους ναούς, και κάθε μέρα και νύχτα, πρωί και βράδυ, εφρόντισαν την προσφορά του θυμιάματος. Και μέσα αυτή την προοπτική, ο Ζαχαρίας, όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν ένας ιερεύς, διότι η Ελισάβετ, η μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν η γυναίκα και η γυναίκα μάνα του Ζαχαρία, από τις θυγατέρες του Αρών, και εισήρχετο μέσα στο θυσιαστήριο το πρωί και το βράδυ, μέσα στη σκηνή και μέσα στο ναό μάλλον, για να προσφέρει το θυμίαμα το πρωί και το απόγευμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το έργο των ιερέων, που τους επέλεξε ο ίδιος ο Θεός, τον Αρών και στη συνέχεια τους ιερείς από τη φυλή του Λεβί. Και ισχύει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ ο Αρών». Δηλαδή δεν λαμβάνει κανένας την τιμή να είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου, παρά μόνο εκείνος ο οποίος καλείται από τον Θεό, όπως έγινε στον Αρών. Δεν προήλθε από μόνο του, δεν θέλησε μόνος του να αναλάβει αυτή τη διακονία, αλλά ίδιος ο Θεός τον επέλεξε για αυτή τη διακονία, για αυτή την προσφορά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Αρών. Έχουμε όμως και μια δεύτερη ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Μελχισεδέκ, η λέξη Μελχισεδέκ σημαίνει ο βασιλεύς της δικαιοσύνης. Και εδώ αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε με τον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ πολύ αργότερα, το 1040, αυτό σε εκείνη την περίοδο βρισκόμαστε τη χρονική, όταν επέστρεφε από μία θριαμβευτική νίκη εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών και επέστρεφε γεμάτος απολάφυρα τα οποία είχε αποκτήσει από τον πόλεμο αυτό, τότε εμφανίστηκε μπροστά του κάποιος βασιλεύς και ιερεύς, ο λεγόμενος Μελχισεδέκ. Ήταν βασιλεύς και ιερεύς. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για το θέμα αυτό, και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως, στο 14ο κεφάλαιο. Το διαβάζω για να γίνει στη συνέχεια μια ανάλυση για να μας βοηθήσει να δούμε τι ιεροσύνη είχε ο Μελχισεδέκ. Λέγεται εκεί λοιπόν ότι Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Πριν δοθεί η ιεροσύνη που δόθηκε αργότερα στον Ααρών. Επομένως ο Μελχισεδέκ ζούσε πριν τον Ααρών. Ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπε: «Ευλογημένος Άβραμ, το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου». Υποχειρίωση. «Και έδωκεν αυτό Αβραάμ δεκάτην από πάντων». Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνάντηση. Συνάντηση του Πατριάρχη Αβραάμ με τον βασιλέα, τον Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλεύς Σαλήμ. Σαλήμ ήταν, λεγόταν παλιά, τα Ιεροσόλυμα. Ήταν βασιλεύς των Ιεροσόλυμων, της πόλεως των Ιεροσολύμων. Αλλά συγχρόνως ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και αυτός ο άγνωστος που δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη άλλη φορά, ο Μελχισεδέκ, αυτός ο άγνωστος ευλόγησε τον Πατριάρχη Αβραάμ, ότι έχουμε, ή μάλλον το πρώτο που έκανε πριν τον ευλογήσει, το πρώτο που είναι, του προσέφερε άρτων και ίνων. Και ξύνεγγε, λέει, άρτους και ίνων, και του προσέφερε. Και αυτό είναι ένα παράξενο γεγονός. Γιατί? Διότι οι βασιλείς, όταν έκαναν γεύμα, δεν προσέφεραν άρτων και ίνων, αλλά προσέφεραν εδέσματα, άλλα εδέσματα. Εδώ του προσφέρει, ενώ βασιλεύς και ιερεύς, του προσφέρει άρτων και ίνων. Είναι η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Και αφού του προσέφερε άρτων και ίνων, στη συνέχεια τον ευλόγησε. Ευλόγησε ένας βασιλεύς και ιερεύς, άγνωστος μέχρι τότε στον Αβραάμ, τον Πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος και εκείνος είχε χρηστεί από τον Θεό. Τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ, δείγμα υπακοής σε αυτόν και υποταγής σε αυτόν, του προσέφερε το 10% των λαφύρων που είχε αποκτήσει τον πόλεμο, που σημαίνει αναγνώριση. Και είναι πραγματικά παράξενο πως ο νικητής Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει, κάνει, δηλώνει την υποταγή του και προσφέρει το 1/10 των λαφύρων, και βεβαίως δέχτηκε την ευλογία από τον Μελχισεδέκ. Επομένως είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Η Αγία Γραφή δεν λέγει τίποτε για αυτόν. Δεν αναφέρει καθόλου για τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τη γενεαλογία του, από που προερχόταν, τι ακριβώς ήταν. Ήταν συγχρόνως βασιλεύς και ιερεύς, χωρίς όμως να έχει προκάτοχο και χωρίς να έχει διάδοχο. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν αυτήν την περίπτωση και το πρόσωπο, το μυστηριώδες πρόσωπο του Μελχισεδέκ, μας λένε ότι αυτός είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Τύπος του Χριστού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη να ενανθρωπίσει και να σώσει το ανθρώπινο γένος. Μια τέτοια ανάλυση εκτός από τους πατέρες την κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, και μάλιστα στο 7ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος: «Και Μελχισεδέκ, απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφοσιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηναικές». Είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα. Είναι αμήτωρο, δεν έχει μητέρα. Είναι αγενεολόγητος, δεν υπάρχει γενιά του. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Δεν έχει αρχή ημερών, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Πού αναφέρονται όλα αυτά? Αναφέρονται στο Χριστό. Είναι λοιπόν τύπος του Ιησού Χριστού. Είναι, θα λέγαμε, ο άστρακος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Λεβίτες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που συγκέντρωναν τη δεκάτη, το δέκατο της περιουσίας των άλλων, πέθαναν. Ενώ ο Μελχισεδέκ, μαρτυρούμενος ότι ζει. Δηλαδή μαρτυρείται ότι ο Μελχισεδέκ δεν πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ζει. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Με αυτή λοιπόν την έννοια αναφέρεται στο Χριστό. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό: «Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, έτερον ανίσταστε ιερέα και ου κατά την τάξην Ααρών λέγεστε μετατιθεμένης γάρ της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Οπότε εδώ έχουμε μια μετάθεση ιεροσύνης. Δηλαδή με τον Μελχισεδέκ, με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας υπενθυμίζει τον Μελχισεδέκ, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Ιησού Χριστού και επομένως ο Χριστός, ο οποίος είναι τύπος του Μελχισεδέκ, είναι εκείνος ο οποίος κάνει μια άλλη ιεροσύνη, μας προσφέρει μια άλλη ιεροσύνη. Μετατίθεται η ιεροσύνη του Ααρών και είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Έγινε λοιπόν μετάθεση της ιεροσύνης. Γι' αυτό και ψάλλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων και αυτό είναι ένα τμήμα από ψαλμούς του Δαβίδ «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αναφερόμαστε στον Χριστό και λέμε «Συ Κύριε, Συ Χριστέ, είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, όχι κατά την τάξη του Ααρών, αλλά είσαι κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». Μυστηριώδες λοιπόν πρόσωπο ο Μελχισεδέκ. Γι' αυτό και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θα πει «Κατά το σου τον Κρήτονος Διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς». Ο Χριστός δηλαδή έγινε εγγυητής μιας μεγαλύτερης Διαθήκης κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Είπα προηγουμένως για τους πατέρες το πώς ερμηνεύουν την παρουσία του Μελχισεδέκ. Λένε ότι ο Μελχισεδέκ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόσμος για παράδειγμα, είναι τύπος του Χριστού, όπως εκείνος τα Πάτρο και Αμήτωρ. Έτσι και ο Χριστός είχε δύο φύσεις. Κατά την ανθρώπινη φύση είναι απάτορ, δηλαδή γεννήθηκε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα, εκ πνεύματος Αγίου, και κατά την θεία φύση είναι αμήτωρ, δηλαδή γεννήθηκε από τον πατέρα προαιώνων, προχρόνων αιωνίων, χωρίς τη μητέρα. Και είναι αγενεαλόγητος και τα λοιπά, είναι οι δύο φύσεις του Χριστού. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από τώρα κατά την ανθρώπινη φύση είναι αμήτωρ και κατά την θεία φύση, κατά την αιώνια γέννηση μάλλον, είναι αμήτωρ κατά την αιώνια αυτού γέννηση, η οποία η πρώτη αυτή γέννηση είναι φρικτή και ασύλληπτη, η πρώτη γέννηση από τον πατέρα χωρίς από μητέρα, και η δεύτερη γέννηση που έγινε από μητέρα την Παναγία χωρίς πατέρα είναι μυστικοτάτη και ακατάληπτη. Έχουμε λοιπόν δύο ιεροσύνες. Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος θα μας πει «Με τη γέννησή του κατά την ανθρώπινη φύση απομακρύνεται η σκιά του νόμου και έρχεται η αλήθεια», δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Μελχισεδέκ. Παρουσιάζει λοιπόν το Μελχισεδέκ ως την αλήθεια. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει «Καθένας που νεκρώνει τα μέλη του επί της γης και δεν έχει σχέση με τη σαρκική ζωή λόγω της Θείας Χάριτος που κατοικεί μέσα του, αυτός γίνεται απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, σύμφωνα με το Μέγα Μελχισεδέκ». Επομένως ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του Χριστού. Οπότε ερχόμαστε καθημάς προς την Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει το Μελχισεδέκ, μια άλλη ιεροσύνη, πνευματική ιεροσύνη. Καταργείται η ιεροσύνη του Ααρών. Οπότε ο Χριστός προσλαμβάνει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Είναι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτήν την ιεροσύνη ο Χριστός τη δίνει στους Αποστόλους, στους μαθητές του και εκείνους τους επισκόπους, τους διαδόχους και κάθε επίσκοπος τον επόμενο, το διάδοχό του και οι επίσκοποι στους ιερείς. Είμαστε δηλαδή τώρα ιερείς και αρχιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτή η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη έχει μέσα και το στοιχείο της ιερουργίας, της τελέσεως των μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας προπαντός και των άλλων μυστηρίων, αλλά κυρίως έχει και την ιεροσύνη την εσωτερική, την καρδιακή, γιατί η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι η ιεροσύνη πνευματική σε αντίθεση με την ιεροσύνη του Ααρών που ενεργεί μέσα στην καρδιά με την εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έτσι οι αρχιερείς και οι ιερείς έχουν την ιεροσύνη του Χριστού να τελούν τα μυστήρια όπως τα τελούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο Ααρών, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα εδώ, με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε προσφορά σώματος και αίματος του Χριστού, αλλά συγχρόνως έχουν και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, την εσωτερική ζωή, την καρδιακή προσευχή. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Δηλαδή υπάρχουν αρχιερείς και υπάρχουν ιερείς, γενικότερα υπάρχουν κληρικοί που τελούν τα μυστήρια, θα λέγαμε κατά τον τύπο, αναλογικά το λέω αυτό τώρα, κατά τον τύπο του Άρων, αλλά δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη κατά την τάξη και τον τύπο του Μελχισεδέκ. Και έτσι έχουμε ιερείς που δεν έχουν εσωτερική ιεροσύνη, αλλά τελούν τα μυστήρια φυσικά, έγκυρα μυστήρια όταν γίνονται αποδεκτοί από την εκκλησιαστική κοινότητα, δηλαδή από την Εκκλησία, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν εξωτερική ιεροσύνη, διότι η Εκκλησία προσφέρει την ιεροσύνη για να τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας ιδιαιτέρως και εξαιρέτως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά οι μοναχοί που δεν έχουν την εξωτερική ιεροσύνη έχουν την ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι να μην μεθύσκεστε ίνο, γιατί αυτό είναι η ασωτεία, αλλά πληρούστε πνεύματι, να είστε γεμάτοι από πνεύμα, λαλούντες εαυτής στην καρδία σας, ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Και καλόν είναι να συνδέονται οι δύο ιεροσύνης, η ολόκληρη ιεροσύνη του Χριστού, με την τέλεση των μυστηρίων, αλλά και την τέλεση της εσωτερικής καρδιακής θείας λειτουργίας. Αλλά βεβαίως οι μοναχοί είναι εκείνοι που έχουν, και όσοι ζουν με το μοναχικό πολίτευμα, και οι χριστιανοί, γιατί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει, κάθε ένας που νικά τη σάρκα και τα μέλη αυτού τα επί της γης, τότε είναι μέσα του, έχει τη χάρη κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και αυτή περνάει στην αιωνιότητα. Καθένας λοιπόν που τηρεί τις εντολές του Χριστού και ζει εν Χριστώ και έχει μέσα του αυτή την αγάπη και την ορμή για τον Χριστό, είναι και εκείνος έχει την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ. Άλλο λοιπόν είναι η ιεροσύνη που είναι κατά την τάξη του Αρών αναλογικά, και άλλο είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Εμείς πάντως πρέπει, και όλοι οι κληρικοί, επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι, να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή διότι έχουμε την ιεροσύνη του Χριστού να τελούμε τα Άγια Μυστήρια, αλλά προπαντός να έχουμε και την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ μέσα στην καρδιά. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι οι χριστιανοί ότι πέρα από αυτήν την αισθητή ιεροσύνη που τελεί τα μυστήρια, υπάρχει και η ιεροσύνη της καρδίας, η πνευματική ιεροσύνη όπως λένε οι πατέρες, του Μελχισεδέκ, που την έχουν οι μοναχοί και όσοι λαϊκοί προσπαθούν να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού, που αυτή η ιεροσύνη περνάει στην αιωνιότητα. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Διπορικός στα Πανάγια Προσκυνήματα. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Ραφαήλ, Εξάρχου του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, τον Κεπιμενάρχη της Ιεράς Ταύτης Αρχιεπισκοπής και προκαθήμενο της εν Ελλάδη Εκκλησίας, για την κανονική άδεια και ευλογία προκειμένου σήμερα να παραστώ εδώ στον Ιερό Ναό σας και ανταποκρινόμενος στην ευγενή πρόσκληση του κατά πάντα αγαπητού Πατρός Ματθαίου, προϊσταμένου του Ιερού Ναού και τον οποίο ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, όπως επίσης ευχαριστώ τους συνεφημερίους του και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Μιας και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν είναι εφικτή η μετάβαση προσκυνητών εκεί, λόγω των αυστηρών μέτρων που ισχύουν στο κράτος του Ισραήλ. Έτσι θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε νοερός, ώστε να θυμηθούν αυτοί που έχουν επισκεφθεί παλαιότερα τους Αγίους Τόπους και να γνωρίσουν έστω και με αυτόν τον τρόπο εκείνοι που για διαφόρους λόγους δεν έχουν μεταβεί. Είναι αλήθεια ότι όνειρο του κάθε χριστιανού, κυρίως Ορθοδόξου χριστιανού, είναι έστω και μία φορά στη ζωή του να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Αλλά όποιος επισκεφθεί μία φορά θέλει να πάει και δεύτερη και τρίτη, διότι το προσκύνημα αυτό δεν χορταίνεται. Οι Άγιοι Τόποι έχουν πλουσία την χάρη του Αναστάντος Χριστού και θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο μαγνητίζουν, τραβούν δηλαδή τους ανθρώπους. Λέγοντας Άγιοι Τόποι, εννοούμε τους τόπους εκείνους τους οποίους διαδραματίστηκαν τα γεγονότα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και ειδικότερα τα Πανάγια Προσκυνήματα, όπως καθιερώθηκε να λέγονται επίσημα αρχαία μνημεία του χριστιανισμού. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι ο Πανάγιος Τάφος, ο Γολγοθάς στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, είναι στην Αγία Βηθλεέμ το Θεοδέγμον Σπήλαιο και η Αγία Φάτνη, στο Όρος των Ελαιών, στη Γεσθημανή πάλι ο Τάφος της Παναγίας, η Βιθανία όπου είναι ο τάφος του Λαζάρου του Τετραημέρου, η Ναζαρέτ όπου έγινε χώρα το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Θαβόρ, η Κανά, ο Ιορδάνης ποταμός και άλλες πόλεις και τοποθεσίες. Ήδη από το 326, όταν η Αγία Ελένη επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους για να ευχαριστήσει τον Θεό για τους τριάμβους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και έκτισε το Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, περιλαμβάνοντας μέσα τον Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο και τον τόπο της Αποκαθυλώσεως, αλλά και σε άλλους τόπους όπως την Βηθλεέμ, έκτισε το Ναό της Γεννήσεως του Χριστού, στον τόπο ακριβώς της Γεννήσεως, που υπήρχε ακόμα και υπάρχει σήμερα, το αυθεντικό φυσικό σπήλαιο, αλλά και σε άλλους τόπους που έχουν σχέση με διάφορα γεγονότα της ζωής του Χριστού ή και θαύματά του. Εκεί λοιπόν η Αγία Ελένη έκτισε ναούς και από τότε μία ομάδα μοναχών και κληρικών συσπυρώθηκε γύρω τους με σκοπό την διαφύλαξή τους, την συνεχή λατρεία του Κυρίου και την ανάπτυξη οργανωμένης πνευματικής ζωής. Η κληρική και η μοναχή αυτή, η πρώτη αυτή μοναχή και κληρική, ήταν γνωστή ως το τάγμα των σπουδαίων ή σπουδαίοι της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως και αποτελούν τους προδρόμους της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος που διακονεί τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, στελεχώνει το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κρατάει άσβεστο το φως της Ορθοδοξίας εκεί στους Αγίους Τόπους. Οι αγιοταφίτες λοιπόν με την παρουσία τους και το έργο τους, τους αγώνες και τις θυσίες τους, τις άοκνες προσπάθειες και τις ανίστακτες μεριμνές τους συνετέλεσαν ώστε να διατηρηθεί ανάμεσα στις χιλιετίες τόσο η ελληνικότητα του Πατριαρχείου και η ελληνική κυριαρχία επί των σπουδαιότερων και των περισσότερων προσκυνημάτων, όσο και η δογματική και λειτουργική Ορθοδοξία. Οι κατατόπους κατακτητές της Ιερουσαλήμ, χαλίφες και σουλτάνοι, με επίσημα έγγραφά τους αναγνώρισαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και το πίμνιο του Πατριαρχείου, που ήταν ανέκαθεν ελληνικής καταγωγής και παρά το γεγονός ότι πολλοί έγιναν αραβόφωνοι, συνέχισαν να παρακολουθούν τις τελετές στην ελληνική γλώσσα και να ομολογούν ότι ανήκουν πνευματικά στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, οι αγιοταφίτες πατέρες συνεχίζουν το επίμοχθο και μοναδική σημασία έργο τους με αυταπάρνηση, πίστη και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, φυλάσσουν όλα τα ιερά προσκυνήματα σε όλη την έκταση των Αγίων Τόπων, διότι τα προσκυνήματα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει αρμοδιότητα σε τρία κράτη, το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Οι κληρικοί λοιπόν και μοναχοί της αδελφότητος αντλούν δύναμη από την πίστη τους στον Αναστάντα Χριστό και από την ευλογία του να βρίσκονται καθημερινά γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, εκεί όπου άλλαξε άπαξ και διαπαντός η πορεία του γένους των ανθρώπων και μεταδίδουν την μαρτυρία της πίστεως, όχι μόνο στους ευλαβείς προσκυνητές, αλλά και στους οπαδούς των υπολείπων μονοθεϊστικών θρησκειών του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, που επίσης δραστηριοποιούνται στα Ιεροσόλυμα και την Παλαιστίνη. Ηγούμενος της Αγιοταφητικής Αδελφότητος είναι ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων και έδρα της Αγιοταφητικής Αδελφότητος είναι η Μονή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου και εκεί είναι και η έδρα του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε μία γνωριμία με τους τόπους εκείνους της Χάριτος, τους οποίους ο ίδιος ο Χριστός καθαγίασε δια της επί της γης παρουσίας Του. Ξεκινάμε από τη Ναζαρέτ, στο άσημο εκείνο χωριό όπου έμενε ο μνήστορ Ιωσήφ, στον οποίο ανέθεσαν οι ιερείς την προστασία της Παναγίας. Σε αυτό το χωριό απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαριάμ για να της αποκαλύψει το απαιώνος απόκριφον και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, ότι θα συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου και θα γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού, ο οποίος θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Σήμερα, στον τόπο εκείνο που έγινε ο Ευαγγελισμός, υπάρχει ελληνορθόδοξος ναός αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και βρίσκεται η πηγή στην οποία, την οποία συχνά επισκεπτόταν η Παναγία για να πάρει νερό και που σήμερα είναι αγίασμα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ακούστηκαν τα λόγια του Αρχαγγέλου προς την Παρθένο: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». και δόθηκε η απάντηση της Παρθένου Μαρίας, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αμέσως εκ Πνεύματος Αγίου σχηματίστηκε το βρέφος Χριστός στα σπλάχνα της Παναγίας. Πάμε στην ορεινή, διότι η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε την ορεινή Ιουδαία. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, «Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη στην ορεινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ». Στην ορεινή έγινε η συνάντηση της Παναγίας με την Ελισάβετ και εδώ αργότερα γεννήθηκε ο μίζων εν γεννητής γυναικών, ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτής ως ήμινας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής που στη Ναζαρέτ. Μετά την ορεινή λοιπόν η Παναγία επιστρέφει στη Ναζαρέτ ούσα τριών μηνών έγκυος. Ήταν εμφανή σιγά σιγά η εγκυμοσύνη και κατά το διάστημα αυτό της απουσίας ο Ιωσήφ ο Μνίστορ, γνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με το γενόμενο αλλά ανθρώπινα σκεπτόμενος ότι η Παναγία, η Μαρία τον απάτησε, σκέφτηκε να την διώξει και τότε ενώ σιώπησε η Παναγία, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια του Αγγέλου αφού εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Του εξήγησε ο άγγελος τον τρόπο της συλλήψεως και έτσι παρέμεινε ο Ιωσήφ Μνίστορ και προστάτης της Παναγίας. Και τότε βγήκε διαταγή από τον Αύγουστο 4 για να γίνει γενική απογραφή όλων των Ιουδαίων. Ανέβη δε Ιωσήφ από Ναζαρέτ εις πόλην η οποία ονομάζεται Βηθλεέμ για να γίνει η απογραφή μετά της Μαριάμ ούσης εγγύου. Και πάμε από τη Ναζαρέτ στην Βηθλεέμ. Η Ναζαρέτ βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ σήμερα και η Βηθλεέμ είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα μετά από τα Ιεροσόλυμα. Σε αυτή την πόλη λοιπόν της Βηθλεέμ γεννήθηκε ο Χριστός, διότι όταν έφτασε ο Ιωσήφ ο Μνίστορ με την Παναγία ήταν και η ώρα να γεννήσει και εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτου που λέγει «Αιώνες προ Χριστού και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ». Όταν η Παναγία λοιπόν με τον Μνίστορα Ιωσήφ έφτασαν στην Βηθλεέμ για την απογραφή, επληρώθησαν ημέρε του τεκίν αυτήν. Τότε, επειδή δεν βρέθηκε τόπος για να φιλοξενηθεί, στην φάτνη των αλόγων ζώων εγέννησε η Παναγία τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Η Βηθλεέμ άλλαξε ριζικά τον 4ο αιώνα, όταν η Αγία Ελένη έκτισε το 327 επάνω ακριβώς στο σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού την μεγαλοπρεπή βασιλική, συντελούσα στη μετατροπή του μικρού αυτού και ασήμαντου χωριού σε σπουδαίο προσκυνηματικό κέντρο. Είναι ο μοναδικός ναός από τους πολλούς που έκτισε η Αγία Ελένη στην Αγία Γη, ο οποίος

τους συμπατριώτες τους και είπαν ότι αυτοί εδώ που βρίσκονται πιστεύουν και ευλαβούνται τους δικούς μας ανθρώπους, άρα έφυγαν από την Βηθλεέμ χωρίς να την καταστρέψουν. Και όταν τον 11ο αιώνα σαρακινοί πήγαν στην Βηθλεέμ με σκοπό να κάψουν το ναό της Βηθλεέμ της γεννήσεως, όταν έφτασαν έξω στην αυλή πριν μπουν μέσα, έπεσε κεραυνός και έκαψε τους ιδίους. Έτσι η βασιλική της Βηθλεέμ είναι μέχρι σήμερα όπως όταν τον έκτισε η Αγία Ελένη και στη συνέχεια τον 6ο αιώνα τον προέκτηνε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Εκεί λοιπόν στην Βηθλεέμ, στην βασιλική κάτω, υπάρχει το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Χριστός και το σπήλαιο βρίσκεται κάτω ακριβώς από το ιερό βήμα του ναού της γεννήσεως. Έχει δύο σκάλες εισόδου, μία από το νότιο μέρος με 13 σκαλοπάτια και μία από το βόρειο με 15. Είναι σκοτεινό, αλλά φωτίζεται με 53 κανδύλια, που είναι 19 των Ορθοδόξων, 17 των Λατίνων και 17 των Αρμενίων. Κάτω από την Αγία Τράπεζα, στον γυαλιστερό μάρμαρο, υπάρχει ένα σήμερα ασημένιο αστέρι με 14 αχτίνες, το οποίο με λατινική επιγραφή γράφει «Εδώ γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία». Εδώ μέσα στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί που είναι το αστέρι, υπάρχουν 16 κανδύλια. Τα 6 είναι ημών των Ορθοδόξων, 6 των Αρμενίων και 4 των Λατίνων. Το σπήλαιο αυτό ανήκει σε εμάς τους Ορθοδόξους. Καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία, ενώ δίπλα η Φάτνη την έχουν καταλάβει οι Λατίνοι και εκεί τελούν τις λειτουργίες τους. Όταν βγούμε έξω από το ναό της γεννήσεως, από την νότια πύλη, εκεί υπάρχει μία σκάλα που οδηγεί στα υπόγεια σπήλαια των νηπίων. Εδώ βρίσκονται οι τάφοι με τα οστά των νηπίων που εσφάγισαν κατά τη διαταγή του Ηρώδη, όταν οι μάγοι δεν επέστρεψαν για να τον πληροφορήσουν πού ο Χριστός γεννάται, όπως τους είχε πει, και τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαφμός και οδυρμός πολλής, Ραχήλ χλέουσα τα τέκνα αυτής, και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εσύ». Έτσι εσφαγιάστηκαν τα νήπια της Βηθλεέμ από 2 ετών και κατωτέρω, αλλά και των περιχώρων αυτής. Την 24η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, παραμονή δηλαδή της εορτής των Χριστουγέννων, με το παλαιό εορτολόγιο στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού και ο μακαριότατος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων με μέλη της Αγιοταφητικής Αδελφότητος αναχωρεί το πρωί από το Πατριαρχείο, συνοδεύεται με υπείς αστυνόμους Εβραίους και κατευθύνεται προς την Βηθλεέμ. Κάνει μια στάση στην μονή του προφήτου Ηλία και στη συνέχεια έρχονται οι επίσημοι από την Βηθλεέμ για να τον χαιρετήσουν και εν συνεχεία οι πατέρες πηγαίνουν στη Βηθλεέμ για να κάνουν την προϋπάντηση του Πατριάρχου. Και εκεί τα μεσάνυχτα γίνεται αγρυπνία. Στις 12 ακριβώς τη νύχτα ξεκινάει η λιτανία από το ναό προς το σπήλαιο και πάνω στον τόπο της γεννήσεως του Χριστού διαβάζεται το Ευαγγέλιο της γεννήσεως. Κατόπιν ο Πατριάρχης απευθύνει μήνυμα σε όλον τον κόσμο. Είναι το μήνυμα που αναφέρεται στην σάρκωση του Θεού Λόγου. Είπαμε για την μονή του προφήτου Ηλιού, στην οποία σταματάει ο Πατριάρχης πριν μπει στην Βηθλεέμ. Το μοναστήρι εκείνο είναι μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ στο μέσο και χτίστηκε τον 6ο αιώνα από τον Πατριάρχη Ηλία και μετά από αλλεπάλληλες καταστροφές επανακτίστηκε το 1100.

0: τον 60 από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Κομνηνό. Το 1860 το Πατριαρχείο φροντίζει ώστε να επανακτήσει τη λαμπρότητά του και διασώζονται πολλές παραδόσεις, όπως λέγεται ότι οι τρεις μάγοι, όταν έφτασαν στο σημείο εκεί που βρίσκεται σήμερα η Ιερά Μονή, έχασαν το αστέρι που τους οδηγούσε προς την Βηθλεέμ, στον τόπο της γεννήσεως, το οποίο προηγουμένως είχαν χάσει και εμφανίστηκε εκεί στο μοναστήρι την ώρα εκείνη, και μάλιστα υπάρχει και στέρνα των μάγων. Άλλη παράδοση λέει ότι εδώ μετέφερε ο Ιωσήφ την Παναγία όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη της με σκοπό να την εγκαταλείψει. Τότε εμφανίστηκε ο άγγελος και του είπε, του άλλαξε τα σχέδια, ότι εκ πνεύματος εστίν Αγίου το τεχθέν. Και στον τόπο αυτό κοιμήθηκε ο προφήτης Ηλίας όταν έφυγε από την Ιουδαία για να αποφύγει τον θυμό της του ασεβούς βασιλέως Αχάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ, και τότε ο άγγελος Κυρίου του είπε, «Ανάστα, φάγε και πείε, ότι πολύ από σου η οδός». Σε αυτή την Ιερά Μονή σήμερα βρίσκεται λείψανο αγνώστου μοναχού δεμένου με αλυσίδα. Η αλυσίδα αποτελούσε τρόπο ασκήσεως του μοναχού, και νοτιότερα της Ιεράς Μονής βρίσκεται ο αγρός των Ερεβίνθων. Καθώς περνούσε, λέει μια παράδοση, ο Κύριος από το μέρος αυτό, συνάντησε κάποιον που έσπερνε ρεβίθια. Όταν λοιπόν τον ρώτησε ο Χριστός τι σπέρνει, εκείνος ηρωνικά του απάντησε ότι σπέρνει πέτρες. Και τότε ο Χριστός του είπε, «Ό,τι σπέρνεις να θερίσεις». Και πραγματικά, όταν έφτασε ο καιρός του θερισμού, ο Γεωργός θέρισε πέτρες σε μέγεθος ρεβιθιού. Στους πρόποδες της Βηθλεέμ, ένα χιλιόμετρο περίπου ανατολικά της Βηθλεέμ, υπάρχει το χωριό Μπετζαχούρ, δηλαδή τον χωριό των ποιμένων. Σε μία μικρή κοιλάδα με ελαιόδενδρα, μερικά από τα οποία χρονολογούνται, είναι 2.000 ετών. Και εκεί υπάρχουν οι αγροί των ποιμένων. Στο μέσο της κοιλάδας υπάρχει σπήλαιο, το οποίο έχει μετατραπεί από την Αγία Ελένη σε εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει την άλλη μέρα από τα Χριστούγεννα. Στο χώρο αυτό οι ποιμένες, και ενώ ξενυχτούσαν, δέχθηκαν από τον άγγελο το μήνυμα ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός εν Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Εδώ ακούστηκε ο εξαίσιος αγγελικός ύμνος, «Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και από εδώ οι ποιμένες ξεκίνησαν για να προσκυνήσουν το θείο βρέφος, και υπέστρεψαν οι ποιμέντες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών, επί πάσιν εις οίκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Στη μνήμη των ποιμένων η Αγία Ελένη έκτισε τον 4ο αιώνα υπόγειο ναό ρυθμού βασιλικής. Δυτικά βρίσκεται ο τάφος των ποιμένων, και πάνω κτίστηκε μεγαλοπρεπής βασιλική, της οποίας σώζονται μόνο ερείπια. Δίπλα στα ερείπια της παλαιάς βασιλικής έχει σήμερα ανεγερθεί νέος περικαλής ναός που ονομάζεται «Δόξα εν υψίστης». Νοτιοδυτικά της Βηθλεέμ βρίσκεται το χωριό Μπετζάλα, το οποίο κατοικείται μόνο από μουσουλμάνους. Σε αυτό λοιπόν το χωριό υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Ξέρετε ότι τον Άγιο Γεώργιο τον ευλαβούνται και οι μουσουλμάνοι και τον θεωρούσαν ντόπιο Άγιο και πολύ θαυματουργών, διότι πολλές φορές και οι μουσουλμάνοι έβλεπαν τον Άγιο να κυκλοφορεί επάνω στο άλογό του. Τα κτήματα γύρω από το μοναστήρι ήταν της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, και σήμερα στην εκκλησία σώζεται η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου που είναι η αματική. Και πάμε στα Ιεροσόλυμα. Δυτικά της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μία δασόδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρίσκονταν το σπίτι και αργότερα ο τάφος του Αγίου Σημεώνου. Ο Άγιος Σημεών ήταν ένας από τους μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, του Σεβδομήκοντα, και αναφέρεται ότι όταν έφτασαν στο σημείο που ο προφήτης Ισαΐας λέγει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών», ο Σημεών, ανθρώπινα σκεπτόμενος, λέγει ότι είναι αδύνατον να συμβεί αυτό, διότι μία γυναίκα ή θα είναι παρθένος, οπότε δεν μπορεί να γεννήσει παιδί, ή θα γεννήσει παιδί αλλά δεν θα είναι παρθένος. Οι άλλοι όμως του έλεγαν ότι μα εδώ μιλάμε για προφητείες και για υπερφυσικά θαύματα του Θεού. Τώρα εκείνος αμφισβήτησε και έκανε ένα πείραμα, πέταξε το δαχτυλίδι του στον ποταμό και λέει «Αν το βρω, τότε θα πιστέψω ότι θα εκπληρωθεί και αυτή η προφητεία του Ισαΐα». Και κάποτε, εκεί που ανέμελος έτρωγε ψάρι, στην κοιλιά του ψαριού βρήκε το δαχτυλίδι που είχε πετάξει. Συγκλονίστηκε, πίστεψε και εκείνη την προφητεία που αμφισβήτησε, ο Θεός το έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία που θα αποστείλει ο Θεός. Εκεί λοιπόν στο Καταμόνας υπάρχει ο τάφος του Αγίου Σημεών. Ο Ιορδάνης ποταμός, γνωστός σε όλους, είναι ο μεγαλύτερος και ιερότερος ποταμός της Αγίας Γης. Έχει μήκος 220 χιλιόμετρα, πηγάζει από τα όρη της Συρίας, Λίβανο και Αντιλίβανο. Ο Ιορδάνης ποταμός διαρρέει όλη την Αγία Γη και χύνεται στη Νεκρά Θάλασσα. Στον Ιορδάνη ποταμό βαπτίστηκε ο Κύριος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και τότε ο Πρόδρομος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατέρχεται στο Χριστό, και άκουσε φωνή που του έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ο Ιορδάνης ποταμός συνδέεται ακόμη και με πολλά ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα. Στον Ιορδάνη ποταμό χωρίστηκαν οι 12 φυλές του Ισραήλ πριν μπουν στην γη της Επαγγελίας. Στην έρημο του Ιορδάνου ασκήτευσε ο Τίμιος Πρόδρομος, προετοιμάζοντας την οδό, τον ερχομό του Μεσσία. Από εδώ υπάγει στον ουρανό με άρμα ο προφήτης Ηλίας, ο μαθητής του Ελισαίος ο προφήτης, με την μιλωτή του προφήτου Ηλίου πέρασε τον Ιορδάνη και εδώ ασκήτευσε και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Το Σαραντάριον Όρος βρίσκεται πάνω από την Ιεριχώ. Είναι ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, όπου ο Κύριος μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό ανέβηκε εκεί στο όρος, επηρεάστηκε από τον διάβολο. 40 μέρες και 40 νύχτες έμεινε εκεί, γι' αυτό λέγεται και Σαραντάρι όρος, προσευχόμενος και νηστεύοντας. Και μετά κατατρόπωσε τον διάβολο, ο οποίος ήλθε να τον πειράξει, και ευθέως άγγελοι διεικόνουν αυτό. Η απάντηση του Κυρίου προς τον διάβολο, προς τους τρεις πειρασμούς ήταν «Ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου και Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο λατρεύσεις». Μεταξύ του Κρυμνού και των Σπηλαίων αργότερα χτίστηκε μονή. Η εκκλησία της μονής είναι δίχωρη και το μεγαλύτερο μέρος της στέγης είναι βράχος. Μέσα στο ναό ψηλά στο βράχο προς τα δεξιά υπάρχει το παρεκκλήσι του πειρασμού. Στα δεξιά μόλις κανείς ανεβαίνει υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο καθήμενος ο Κύριος επηράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διεικόνουν αυτό. Και αμέσως ο Κύριος μετά τον πειρασμό του διαβόλου ανεχώρησε για την περιοχή της Τιβεριάδος. Η θάλασσα αυτή ονομάζεται και λίμνη Γενισαρέτ. Εκεί είναι ο τόπος όπου υπεραγάπησε ο Κύριος και στις γύρω από αυτήν περιοχές έκανε πολλά θαύματα. Από τα γύρω παράλια εκάλεσε τους μαθητές του και από αλλιείς ψαριών τους έκανε αλλιείς ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις ο Κύριος περπάτησε στα παράλια της ή τη διέπλεψε διδάσκοντας τις διψασμένες καρδιές των ανθρώπων και τελώντας εξαίσια θαύματα. Σε μία θαλασσοταραχή επετίμησε τη θάλασσα και αυτή ησύχασε. Εδώ θεράπευσε τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, περπάτησε πάνω στα νερά της θάλασσας για να φτάσει στο πλοίο των Αποστόλων. Εδώ είπε να ρίξουν τα άδεια δίχτυα τους οι Απόστολοι στη θάλασσα και τότε αυτά γέμισαν τόσο που κόντεψαν να σκιστούν. Άλλοτε στη γύρω εκεί περιοχή θεράπευσε αρρώστους, χόρτασε τους 5.000 άνδρες χωρίς γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ηχθείς, και εδώ μετά την Ανάστασή του παρουσιάστηκε στους μαθητές του. Στην παραλία της λίμνης υπήρχαν αρκετές πόλεις όπως η Καπερναούμ, τα Μάγδαλα, η Βηθσαϊδά, η Τιβεριάδα και άλλες. Βορειοανατολικά της Τιβεριάδος και κοντά στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ βρίσκεται η αρχαία Καπερναούμ. Ο Κύριος είχε την Καπερναούμ ως κέντρο διδασκαλίας και δράσεώς του και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσία, κάνοντας εδώ τα περισσότερα θαύματά του. Εδώ θεράπευσε τους 2 τυφλούς, τον δαιμονιζομένο, τον παραλυτικό που τον κατέβασαν από τη στέγη δεμένο με σκοινιά, την πεθερά του Πέτρου, την συγκύπτουσα γυναίκα, τον δούλο του εκατοντάρχου, την αιμορροούσα, τον γιο του βασιλικού και εδώ ανέστησε την κόρη του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Όμως η Καπερναούμ ήταν και η πόλη την οποία απείλησε ο Χριστός με αυστηρή τιμωρία για την απιστία της. «Και εσύ Καπερναούμ, η έως ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστής». Σήμερα στο χώρο που ήταν κτισμένη η Καπερναούμ βρίσκονται μόνο μαύρες πέτρες. Κοντά στη θάλασσα βρίσκεται ορθόδοξος ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος είναι χτισμένος στο σπίτι που κατέβασαν τον παραλυτικό από τη στέγη. Και ο Κύριος ανεφώνησε στον παραλυτικό «Τέκνον αφέοντες η αμαρτίε και κατόπιν άρων των κράβατών σου και περιπάτη». Χαρίζοντας μεν μαζί με την ψυχική και σωματική υγεία, απλώντας δε χέρι σωτηρίας προς τους αντιρρησίες φαρισαίους, οι οποίοι ζητούσαν σημείο. Και πάμε στην Κανά. Η κομόπολη Κανά βρίσκεται βορειοανατολικά της Ναζαρέτ και νοτιοδυτικά της Τιβεριάδος. Σε αυτό το μέρος γινόταν γάμος και ήταν καλεσμένος ο Χριστός και η Παναγία. Έξω από την οικία ήταν τοποθετημένες ιδρίες με νερό που χρησιμεύαν για την τελετή του καθαρισμού. Όποιος δηλαδή έμπαινε μέσα στο σπίτι έπρεπε να πλύνει πρώτα τα χέρια και το κεφάλι του. Ήρθαν λοιπόν οι καλεσμένοι και άρχισε η τράπεζα. Μετά από λίγο είδε η Παναγία ότι τελείωσε το κρασί. Πλησίασε τον Κύριο και του ανακοίνωσε. Και εκείνος της λέει «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο γαρίκε η ώρα μου». Αμέσως όμως ο Κύριος πλησίασε τους διακονητές και τους πρόσταξε να ξαναγεμίσουν με νερό τις ιδρίες. Αναντήρητα αυτοί το έκαναν. Και τότε ο Χριστός τους λέει να πάρουν το νερό και να το δώσουν στον αρχιτρίκλινο, τον ηδήμονα δηλαδή για το κρασί. Και πάλι υπάκουσαν χωρίς όμως να καταλαβαίνουν. Και από τα λόγια του αρχιτρικλίνου διαπίστωσαν το θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί. Εκεί σήμερα βρίσκεται Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που είναι χτισμένη στον τόπο όπου βρισκόταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη, μαθητού του Κυρίου. Εδώ γεννήθηκε ο Απόστολος Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος και σήμερα από τις 6 αυτές λίθινες ιδρίες σώζονται μόνο 2. Πιο πέρα βρίσκεται το Θαβόρ. Ο Χριστός 40 μέρες πριν από τη Σταύρωσή Του πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανέβασε στην κορυφή του όρους και εσκή μπροστά στα μάτια τους μεταμορφώθηκε. Επειδή πλησίαζε η ώρα του πάθους και γνώριζε ο Κύριος ότι παταχθήσετε ο ποιμήν και διασκορπιστήσετε τα πρόβατα, ήθελε να ενισχύσει τους μαθητές, επιτρέποντας σε αυτούς να γευθούν για λίγο την απόλαυση του Παραδείσου. Εμφανίζεται λοιπόν η Αγία Τριάδα. Ο Θεός Πατήρ ακούγεται να λέει «Ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός». Ο Θεός Λόγος, ο Υιός δηλαδή, μεταμορφούται και το Άγιο Πνεύμα εν είδη νεφέλης επεσκίασεν αυτούς. Τυφλωμένη από τη λαμπρότητα και φωταγωγία, οι μαθητές πέφτουν στο έδαφος και προλαβαίνουν μόνο να δουν ότι μαζί με τον διδάσκαλο εμφανίστηκαν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Ο μεν Μωυσής ως εκπρόσωπος των νεκρών, ο δε Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Και πάμε στην Γεσθημανή. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, από τη Γεσθημανή άρχισε ο δρόμος του μαρτυρίου του Χριστού. Στη Γεσθημανή προσευχήθηκε ο Χριστός πριν από το πάθος του. Εκεί δέχθηκε το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα και εκεί συνελήφθηκε από τους στρατιώτες του Πιλάτου, του Όχλου και των υπηρετών των Φαρισαίων. Ήδη από τον 4ο αιώνα, τα γεγονότα αυτά της Καινής Διαθήκης ταυτίστηκαν τοπογραφικά και οι χώροι τους αναδείχθηκαν ως ιερά και λατρευτικά χριστιανικά προσκυνήματα. Η Γεσθημανή δεν συνδέεται μόνο με την αγωνία και το πάθος του Χριστού, αλλά και με την ταφή της Παναγίας. Στις καρδιές ημών των Ορθοδόξων κεντρική θέση κατέχει η Παναγία. Ιδιαιτέρως σεβόμαστε την Πάναγρο Μητέρα του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και από αρχαιωτά των χρόνων η Ορθόδοξη Εκκλησία τίμησε την Θεομήτωρα και τιμά δε όντως η δε μήτυρ των Εκκλησιών, η Σιωνίτης Εκκλησία, το Πατριαρχείο δηλαδή Ιεροσολύμων, κατέχει ως πολυτιμότατο μαργαρίτη στους κόλπους του τον πάνσεπτο τάφο της και τον διαφυλάτη ως κόρη οφθαλμού. Εκεί από αρχαιωτά των χρόνων ανηγέρθη η σταυροειδής ναός, στο μέσο του οποίου υψώνεται το σεμνό και απέριτο κουβούκλιο του θεομητορικού και πανσέπτου μνήματος, στο οποίο οι Άγιοι Απόστολοι ερχόμενοι εν εφέλες από τα πέρατα της γης κίδευσαν από την Αγία Σιών και ενταφίασαν στη Γεσθημανή το πανάχραντο σώμα της Παναγίας. Αυτός ο πάνσεπτος ναός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Γεσθημανή και στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ ή τον Χήμαρο των Κέδρων, μεταξύ του Λόφου Μωρία και του Όρους των Ελαιών, κοντά στον τόπο του λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου και του τόπου της προσευχής του Κυρίου, όπου συνελήφθηκε και προδόθηκε από τον Ιούδα. Στο ναό ο προσκυνητής φτάνει αφού κατέβει μια σκάλα με 48 σκαλοπάτια. Στη μέση περίπου της σκάλας και στα αριστερά βρίσκεται σε μικρό παρεκκλήσι ο τάφος του μνήστορος Ιωσήφ και ακριβώς απέναντι δεξιά βρίσκεται άλλο παρεκκλήσι με τους τάφους των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Ο ναός της Θεοτόκου που έχει σχήμα σταυρού χτίστηκε και αυτός από την Αγία Ελένη όταν εκείνη επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους. Στο δεξιό μέρος του ναού βρίσκεται το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα, όπου οι Απόστολοι τοποθέτησαν το άχραντο σώμα της Θεοτόκου, το οποίο μετά από 3 ημέρες μετέστη στους ουρανούς. Ο τάφος της Παναγίας είναι σκαλισμένος σε μονόλιθο βράχο και έχει 2 μικρές θύρες εισόδου, τη μία από την δυτική και την άλλη από τη βόρεια, και στο εσωτερικό του υπάρχουν 24 κανδύλια. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας υπάρχει σε προσκυνητάρι η αχυροποίητη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμητήσης. Το Πανάγιο Μνήμα της Θεοτόκου άνοιξε τον 5ο αιώνα μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, ύστερα από παράκληση της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας. και μέσα βρέθηκαν οι νεκρικές συνδόνες και η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία μετέφερε η Πουλχερία και κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Το όρος των ελαιών είναι το υψηλότερο στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, είναι 730 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου και από τον 4ο αιώνα το όρος των ελαιών προσέλκυσε πολλούς χριστιανούς προσκυνητές και μοναχούς και πάνω του χτίστηκαν ευκτήριοι οίκοι, εκκλησίες και μοναστήρια. Ένα χριστιανικό διπορικό του 6ου αιώνα αριθμεί 24 εκκλησίες και προσκυνήματα πάνω στο όρος. Σήμερα τα χριστιανικά προσκυνήματα του όρους των ελαιών είναι το προσκύνημα της Αναλήψεως του Χριστού, η Ελληνική Εκκλησία της Γαλιλαίας, το Ρωσικό Μοναστήρι και η Εκκλησία Πάτερ Ημών. Ο τόπος της Αναλήψεως βρίσκεται στην νότια κορυφή του όρους των ελαιών και τον 4ο αιώνα η Αγία Ελένη έκτισε 2 εκκλησίες οι οποίες κατεστράφησαν το 614 από την επιδρομή των Περσών. Ερείπια της πρώτης βασιλικής υπάρχουν σήμερα στη Λατινική Εκκλησία Πάτερ Ημών. Εδώ εδίδαξε ο Κύριος την Κυριακή Προσευχή και η δεύτερη εκκλησία ήταν μεγάλη σε σχήμα οκταγώνου στον τόπο της Αναλήψεως του Κυρίου. Μετά την καταστροφή της από τους Πέρσες ξαναχτίστηκε από τους Σταυροφόρους με το ίδιο οκταγωνικό σχήμα. Μέχρι σήμερα κατέχεται το προσκύνημα της Αναλήψεως από μουσουλμάνο. Είναι ένα τετράγωνο κουβούκλιο μέσα στο οποίο υπάρχει λίθος με το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου που άφησε κατά την ανάληψή του. Και απέναντι από τον τόπο της Αναλήψεως σήμερα βρίσκεται ένας ναός το οποίο έκτισε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο προς τιμήν του γεγονότος της Αναλήψεως του Χριστού. Στην ίδια κορυφή της Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών, η οποία λέγεται και Μικρή Γαλιλαία, υπάρχουν μοναστήρια τα οποία κτίστηκαν κατά τον 5ο και 6ο αιώνα. Σήμερα ο χώρος ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και σώζονται εκκλησία αφιερωμένη στους Αποστόλους, τους Άνδρες Γαλιλαίους, η Τράπεζα του Χριστού και Ναός της Παναγίας. Και πάμε στον Κυρίως Ναό, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Ο Ναός της Αναστάσεως είναι ο αρχαιότερος και ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της σημερινής Παλαιάς Ιερουσαλήμ και κτίστηκε στο λόφο του Γολγοθά, στον τόπο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Ο ενδοξότατος αυτός ναός αποτελεί ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή μνημεία. Είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιος θόλος ο μεγάλος τρούλος του, κάτω από τον οποίο βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από τον ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνητάρια και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σήμερα σε διάφορα δόγματα, Ορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς, Αρμενίους, Κόπτες και Συρωιακοβίτες. Η Αγία Αυλή υπάρχει, είναι ένας πλακόστρωτος χώρος που βρίσκεται πριν από την είσοδο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και εκεί τη Μεγάλη Πέμπτη ο Πατριάρχης πλένει τα πόδια των κληρικών εις ανάμνηση του γεγονότος που έκανε ο Χριστός, γίνεται δηλαδή η τελετή του νηπτήρος. Στο βόρειο μέρος της Αγίας Αυλής βρίσκεται η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως που ονομάζεται Αγία Πόρτα. Έχει ύψος 6 μέτρα και πλάτος 4. Δίπλα και ανατολικά υπάρχει άλλη μία πόρτα κλειστή από την εποχή από το 1187. Μεταξύ των δύο πυλών υπάρχουν 5 μαρμάρινες κολόνες, από δεξιά 3 και από αριστερά των πυλών άλλες 3, δηλαδή συνολικά 11. Τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας εξωτερικά τα έχει μωαμεθανική οικογένεια και ανοίγει την πόρτα κατά εντολή του σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου, ενώ εσωτερικά ανοίγει ο Ελληνοορθόδοξος φύλακας μοναχός. Στην αριστερή πλευρά της Αγίας Πόρτας υπάρχει μία από τις μαρμάρινες κολόνες η οποία είναι σχισμένη και μαυρισμένη προς το κάτω μέρος και αυτό οφείλεται σύμφωνα με την παράδοση στο εξής αξιοθαύμαστο γεγονός. Το Πάσχα του 1549 οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή για να απαγορεύσει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο να μπει μέσα στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Η Αγία Πόρτα κλείστηκε και ο Πατριάρχης μαζί με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς παρέμειναν μπροστά στην Αγία Πόρτα προσευχόμενοι στον Κύριο να δώσει σημείο που να φανερώσει ότι τα δικαιώματα ανήκουν στους Ορθοδόξους. Πράγματι, την ορισμένη ώρα σχίστηκε η μαρμάρινη κολόνα και βγήκε από την σχισμή το Άγιο Φως και άναψαν τα κεριά που είχε στα χέρια του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ενώ ο Αρμένιος που ήταν στο εσωτερικό του ναού δεν κατόρθωσε να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και ντροπιασμένος αποχώρησε. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Βλέποντας το θαύμα πίστευσε και έγινε χριστιανός. Οι Τούρκοι όμως για την αλαξοπιστία τον σκότωσαν. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν και τα οστά του φυλάσσονται στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Όταν πληροφορήθηκε ο Σουλτάνος όσα είχαν συμβεί, έβγαλε φυρμάνι με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης. Το φυρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη Γερμανό στο Όρος των Ελαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 1101 με τους Λατίνους, στους οποίους δεν βγήκε το Άγιο Φως και μετά από μία μέρα αναμονής αποχώρησαν σαν τους Αρμενίους ντροπιασμένοι. Μπαίνοντας στο ναό της Αναστάσεως δεξιά, υπάρχει μία σκάλα με 27 σκαλοπάτια που οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά. Ο ιερός αυτός βράχος έχει ύψος 4,5 μέτρα από το δάπεδο του Καθολικού και διαιρείται σε δύο παρεκκλήσια. Στο βόρειο που ανήκει στους Ορθοδόξους και βρίσκεται στον πραγματικό τόπο που έγινε η Σταύρωση και στο νότιο που ανήκει στους Λατίνους και είναι ο τόπος όπου ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν. Στο Ορθόδοξο παρεκκλήσιο, στο σημείο της Σταύρωσης, υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σήμερα αυτή η τρύπα έχει καλυφθεί γύρω με ασήμι. Νοτίως της Αγίας Τραπέζης ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, δηλαδή εκεί όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Αυτή η ρογμή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Χριστός παρέδωκε το Πνεύμα. Το αίμα του Χριστού έτρεξε μέσα από αυτή την ρογμή και έφτασε στο κρανίο του Αδάμ. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται σε φυσικό μέγεθος ο εσταυρωμένος Χριστός και στα πλάγιά του η Παναγία και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εισερχόμενοι στο ναό της Αναστάσεως, περνώντας από την Αγία Πόρτα σε απόσταση 5 περίπου μέτρα, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος εναπέθεσαν το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου για να το αλείψουν με μοίρα και να το τυλίξουν με το στο συνδόνι το καθαρό και να το ενταφιάσουν. Είναι ένας βράχος ο οποίος καλύφθηκε με πορφυρόλευκο μάρμαρο κυρίως για να μην κόβουν οι ευλαβείς προσκυνητές κομμάτια από αυτόν για ευλογία. Γύρω του φέρει την επιγραφή «Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντον σου σώμα συνδόνι καθαρά ηλίσας και αρώμαση εν μνήματι κενό κηδεύσας απέθετο». Επάνω από την μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, μία στους Αρμενίους, μία στους Λατίνους, μία στους Κόπτες και μία στους Συριάνους. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει σε εμάς τους Ορθοδόξους. και το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, δυτικά του Καθολικού της Αναστάσεως και σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ρωτώντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο, βρίσκεται το Άγιο Κουβούκλιο. Το Άγιο Κουβούκλιο διορείται σε δύο μέρη, στον προθάλαμο που βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου και στον κυρίως θάλαμο που βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Στο κέντρο του προθαλάμου βρίσκεται σε ειδική θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι από τον λίθο που σφράγισε τον τάφο του Κυρίου και Άγγελος Κυρίου απεκύλησε από την θύρα του μνημείου κατά την Ανάστασή του. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Το ζωοδόχο μνήμα του Κυρίου, όπως ονομάζεται ο Κυρίος Θάλαμος, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού, είναι μονόλιθος θάλαμος ορθογωνίου σχήματος και είναι λαξευμένο σε βράχο. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου, αριστερά οι μυροφόρες και δεξιά ο Άγγελος, με την επιγραφή «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ούκε στην όδε αλληγέρθη». Δεξιά του μνημείου βρίσκεται ο ζωοδόχος τάφος του Κυρίου, ο χώρος όπου τοποθετήθηκε το νεκρό του σώμα. Πάνω από τον τάφο του Χριστού εικονίζεται σε ανάγλυφο μάρμαρο το σώμα του Χριστού που ανασταίνεται ανάμεσα σε δύο αγγέλους και υπάρχουν χαραγμένοι διάφοροι ευαγγελικοί στίχοι που έχουν σχέση με την ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Ακόμα στο ναό της Αναστάσεως μπορούμε να δούμε το σκευοφυλάκιο, το παρεκκλήσι του Αδάμ, το παρεκκλήσι του Ακανθίνου Στεφάνου, το παρεκκλήσι και το χώρο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το παρεκκλήσι του Διεμερίσαντοτα Ημάτιά μου, το παρεκκλήσι του Εκατοντάρχου Λογκίνου, το παρεκκλήσι των Κλαπών, την φυλακή του Χριστού και την λιποθυμία της Θεοτόκου, το παρεκκλήσι των Λατίνων, τον τάφο του Ιωσήφ του Απορυμαθέας και τον τόπο των Αγίων Γυναικών κατά την Σταύρωση. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σήμερα όσο μπορούσαμε βέβαια σύντομα, πήραμε μία γεύση και μία εικόνα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ. Ευχόμαστε να αξιωθείτε όλοι και να επισκεφτείτε έστω και για μία φορά τους Αγίους Τόπους και να λάβετε την χάρη και την ευλογία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και όλων των Παναγίων προσκυνημάτων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

επισκοπικός λόγος, με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σήμερα, αδελφοί και πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας ομιλήσει περί πραότητος και περί απλότητος. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι η πραότητα, το ακούμε στον Λόγο του Θεού που λέγει στον Ισαΐα, «Σε ποιον να επιβλέψω και να αναπαυθεί το πνεύμα μου, παρά στον πράο και ησύχιο και τρέμοντα τους λόγους μου». Δηλαδή, ο Θεός αναπαύεται και επιβλέπει στον πράο και ήσυχο άνθρωπο. Αλλά και ο Χριστός, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέγει, «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Δηλαδή, να γίνετε πράοι και ταπεινοί, παίρνοντας παράδειγμα από εμένα. Αλλά για να γίνουμε, να πούμε αναλυτικά αυτή τη μεγάλη αρετή, την πραότητα, που τόσο λαχταρούμε όλοι και όμως λείπει από όλους μας σήμερα. Τι ακριβώς είναι η πραότητα, αδελφοί μου? Πάντα βέβαια σύμφωνα με τον ψυχογράφο ως Ιωάννη της Κλίμακος. Πραότητα είναι μία κατάσταση του νου σταθερή, μία ευχάριστη διάθεση τόσο στις τιμές όπως και στις ατιμίες. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι μας υπολογίζουν, μας τιμούν, μας επαινούν, να μην υπερηφανευόμεθα και να μην σκεφτόμεθα ότι είμαστε σπουδαίοι, αλλά να μένουμε στην ψυχή ατάραχοι, ήσυχοι, πράοι και ασάλευτοι, όπως ακριβώς αντιδρούν οι κεκοιμημένοι, οι τάφοι, όπως αντιδρούν αυτοί στον έπαινο, αλλά και όταν μας μαλώνουν, μας αδικούν, μας συκοφαντούν, μας κοροϊδεύουν, και στην περίπτωση αυτή να μην ταραζόμαστε, να μην πυκνόμαστε και να μην θλιβόμαστε, αλλά να μένει πάντα η καρδιά μας ήρεμη και στον έπαινο και στον ψόγο. Αυτό είναι πραότητα. Πραότητα είναι μία πέτρα δυνατή μέσα στη θάλασσα του θυμού που σκορπίζει, παλεύει όλα τα κύματα που την χτυπούν και την σπάζουν επάνω της. Και αυτή η πέτρα ούτε σαλεύεται, ούτε σπάζει, ούτε βλάπτεται. Πράγματι, ακόμη και όταν μας δίνεται αφορμή και αιτία, όταν έχουμε αυτήν την ευχάριστη διάθεση της πραότητος μέσα μας, θα σπάσουν επάνω της και θα διαλυθούν και η δική μας θυμή και η θυμή των άλλων. Όσο και αν είναι θυμωμένος ο άλλος και θέλει να ξεσπάσει, αν κρατηθεί με ψυχραιμία και σιωπή από το ένα μέρος, τότε σκορπίζει το θυμός και από το άλλο. Πραότητα είναι ακόμη στήριγμα και θεμέλιο της υπομονής, μητέρα της αγάπης, θάρρος στην προσευχή, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, συνεργός της ταπεινώσεως, φύλακας της αδελφότητος, χαλινάρι της ανυπομονησίας, μάχερα του θυμού, χορηγός της πνευματικής χαράς και αγαλιάσεως, εικόν του Χριστού, ομοίωμα των αγγέλων, αλυσίδα των δαιμόνων και θηρεός της πικρίας. Σπουδαία πράγματα, βλέπετε, είναι η πραότητα. Να αρχίσουμε πρώτα από το ιδίωμά της, ότι είναι εικόν του Χριστού. Ο πράος άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Είναι όμοιος με τον Χριστό. Το είπε ο Κύριος, «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Πόσο πράος ήταν ο Χριστός, δεν περιγράφεται. Όταν τον τιμούσαν και πήγαιναν να τον ανακηρύξουν βασιλέα, εξαφανίζονταν
για να μην δεχτεί την τιμή. Όταν τον κατηγορούσαν ή τον έδιωχναν από τη χώρα των Γαδαρινών ή από τη Ναζαρέτ ή από πόλη της Σαμαρίας, ήσυχα και ατάραχα αποχωρούσε χωρίς τιμό και πίκρα. Όταν τον χτυπούσαν ή τον έφτυναν ή τον κάρφωναν, σιωπούσε και υπέμενε. Πράος ο Κύριος, και στους πράους επαναπάβεται και τους πράους οδηγεί εν κρίση, λέγει ο Δαβίδ. Δηλαδή, ο Κύριος οδηγεί και διδάσκει τους πράους να κρίνουν σωστά, να επιλέγουν το καλό από το κακό και να το φανερώνουν και στους άλλους. Επομένως, όσοι θέλουμε να είμαστε εικόνες του Χριστού, φίλοι του Θεού αγαπημένοι, κατοικητήρια του Παναγίου Πνεύματος και όλης της Παναγίας Τριάδος, πρέπει να είμαστε πράοι, άκακοι, απλοί και απονήρευτοι. Έτσι απλοί και απονήρευτοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα. Γι' αυτό και συναναστρέφονταν τον Θεό άφοβα. Γι' αυτό και ενώ ήταν γυμνοί, δεν έβλεπαν τη γύμνωση, ούτε την ασχημοσύνη του σώματός τους. Μόλις όμως εισχώρησε μέσα στην ψυχή τους η συμβουλή του πονηρού δαίμονα, αμέσως μπήκε μέσα τους και η πονηρία. Και για πρώτη φορά διαπίστωσαν ο ένας για τον άλλο ότι ήταν γυμνοί. Για πρώτη φορά φοβήθηκαν τον Θεό σαν ξένο και κρύφτηκαν. Για πρώτη φορά ένιωσαν την ανάγκη να καλυφθούν με φύλλα σικής. Είχαν χάσει με την παρακοή την απλότητα και πραότητα και είχαν αποκτήσει την πονηρία. Έδιωξαν τον ταπεινό και πράο Θεό και έβαλαν στην ψυχή τους τον πονηρό και ταραξία διάβολο. Συμπερασματικά λέγει ο Όσιος, ο Θεός είναι από φυσικού του απλός, καθαρός, άγιος, πράος και ταπεινός. Γι' αυτό και αγαπά και ευαρεστείτε να κατοικεί στις απλές, καθαρές και πράες ψυχές και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο στην αιώνια βασιλεία του. Στις πράες ψυχές λοιπόν κατοικεί ο Θεός, αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστείτε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αντίθετα, στις πονηρές ψυχές εγκαθίσταται ο διάβολος και εργάζεται το πονηρό και τη δολιότητα. Η πραότητα και απλότητα είναι ιδίωμα των Αγίων και των Αγγέλων. Ο πράος και ταπεινός μπροστά στους υβριστές και σταυρωτές του στεκόταν ο Χριστός, αλλά ήταν Θεός. Τι να πει κανείς για τους Αγίους που όντας άνθρωποι στέκονταν μπροστά στους διώκτες και στους δήμιους τους πράοι, ειρηνικοί και άκακοι. Ακόμα και οι φρικτοί σωματικοί πόνοι δεν τάραζαν το γαλήνιό τους πρόσωπο που ήταν προσιλωμένο στον πράο και ταπεινό Κύριό τους. Τι υπομονή, τι ταπείνωση, τι αγάπη και καρτερία και ανεξικακία είχαν αυτοί οι μακάριοι, αρετές που ευδοκιμούν μόνο στο χωράφι της πραότητος και απλότητας. Έτσι, δεν ήταν εκείνος ο μακάριος Παύλος ο απλός? 60 χρονών άνθρωπος περίπου, απογοητευμένος από τη σύζυγό του που τη βρήκε στο σπίτι του με ξένο άνδρα, πήρε τον δρόμο της ασκήσεως. Πήγε στον Μέγα Αντώνιο και του χτύπησε την πόρτα. Αλλά ο Άγιος Αντώνιος έκανε πως δεν άκουγε και τον άφησε από έξω μυστικό, άγρυπνο, κουρασμένο πολλές ημέρες. Και ο μακάριος Παύλος έμενε εκεί απλός, πράος, άκακος, υπομονετικός, χωρίς απέτηση. Ακόμα και όταν του είπε ο Μέγας Αντώνιος, «Τι γυρεύεις εσύ, γέρος άνθρωπος, στην άσκηση?» Όσιος Παύλος
σιώπησε και μετά ταπεινά δοκίμασε με, είπε, και αν δεν κάνω, διώξε με. Να γιατί λέει ο Όσιος ότι η πραότητα είναι χαλινάρι της ανυπομονησίας, συνεργός της ταπεινώσεως. Ο πράος και απλός είναι αναμφίβολα ταπεινός, όπως ο Παύλος, ο απλός. Οι Άγιοι αδελφοί μου ήταν υπομονετικοί, ταπεινοί και πράοι μπροστά στους δήμιους, αλλά και απέναντι του Θεού. Συνήθως είμαστε υπομονετικοί και πράοι απέναντι στους ανθρώπους, αλλά ανυπόμονοι μπροστά στον Θεό. Ζητούμε κάτι σωστό κατά την άποψή μας και θέλουμε να το έχουμε γρήγορα. Διαφορετικά δυσανασχετούμε, θυμώνουμε και τα βάζουμε τρόπον τεινά με τον Θεό, γιατί καθυστερεί. Μας λείπει η απλότητα και η πραότητα. Ζούσε κάποτε ένας λαμπρός νέος στην Αθήνα, τον οποίον οι γονείς του τον προόριζαν για μεγάλα αξιώματα, αφού του πρόσφεραν όλα τα αγαθά της μορφώσεως. Ο Μάρκος όμως, έτσι ονομαζόταν ο νέος, πίστευσε στον Χριστό, πίστευσε στην αιωνιότητα και ακόμα πίστηκε ότι ο κόσμος και τα αξιώματα θα του στερούσαν τον Θεό, αλλά και την αιώνια βασιλεία. Γι' αυτό έφυγε κρυφά από την Αθήνα στην Αίγυπτο, σε ένα απόκρημνο βουνό της Αιθιοπίας. Εκεί μόνος του, το παλικάρι, χωρίς να βλέπει άνθρωπο, αλλά ούτε και ζώο, ζούσε ασκητικά. Και αντί να τον παρηγορήσει ο Θεός, για χάρη του οποίου ξενιτεύθηκε, απομονώθηκε και πέθανε για τον κόσμο, τον εγκατέλειψε, όπως διηγείται ο ίδιος πριν από το θάνατό του. 30 ολόκληρα χρόνια στη σπηλιά του βουνού ταλαιπωρείτο. Ακούσατε καλά, αδελφοί μου, 30 χρόνια απαράκλητα. Μήτε τροφή, μήτε νερό, μήτε ρούχα, μήτε ζωντανή παρουσία και επιπλέον πόλεμο ακατάπαυστο από τα δαιμόνια που τον έδερναν καθημερινά μέχρι να λιποθυμήσει. Και παρηγοριά καμία. Εκείνος όμως παρέμενε γαλήνιος, ειρηνικός, πράος και υπομονετικός. Έλεγε και το πίστευε. Τι καλό έκανα για να με θυμηθεί ο Θεός. Και αγωνιζόταν με καρτερία. Ξεψυχούσα, λέγει, και πάλι ξαναζούσα για να παιδεύομαι από τους δαίμονες και από την πείνα και δίψα. Τι υπομονή, τι ταπείνωση, αδελφοί μου. Πόσο ανυπόμονοι είμαστε εμείς

με τον Θεό και τους αγγέλους του. Άγγελοι του έφεραν τροφή ουράνια. Τρίχες επέτρεψε ο Θεός να καλύψουν το κορμί του, προστασία δηλαδή από τις καιρικές συνθήκες, και στο τέλος της ζωής του του έστειλε ο Θεός έναν μοναχό να τον κατεβοδώσει για τον ουρανό, αφού μάθει όλη την ιστορία του. Έτσι, αδελφοί μου, επιβραβεύει ο Θεός την υπομονή, την ταπείνωση, την πραότητα και απλότητα. Γιατί θέλει απλότητα? Για να ανεχθεί κανείς ακόμα και τη φαινομενική εγκατάλειψη του Θεού. Ιδίωμα των Αγίων και Αγγέλων είναι η πραότητα και η απλότητα. Και μακάρι να τους ακολουθήσουμε. Η πραότητα και η απλότητα είναι ακόμα θηρεός της πικρίας, μαχαίρι του θυμού, χορηγός χαράς και αγαλιάσεως. Είπαμε στην αρχή ότι η πραότητα είναι μία σταθερή και ευχάριστη διάθεση της ψυχής, είτε τιμάται κανείς είτε ατιμάζεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί είναι θηρεός, ασπίδα της πικρίας. Πάρτε ένα μικρό παιδί που από φυσικού του είναι ακόμα απονήρευτο, απλό, πράο, και υβρίστε το, χτυπήστε το, προσβάλτε το, αδικήστε το και κάντε του ό,τι άλλο κακό μπορείτε να του κάνετε εκείνη την ώρα. Εκείνο όμως έπειτα από λίγο ξεχνάει, χαμογελάει, δεν έχει πίκρα, δεν κρατάει κακία, είναι φίλος σας. Να, αυτό είναι απλότητα και πραότητα. Μπαίνει ασπίδα στην πίκρα. Και αν το μικρό παιδί φέρεται απλά, ασυναίσθητα, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, ο χριστιανός πρέπει να κρατηθεί πράος και άκακος ακόμα και με πολλή προσπάθεια, με αγαθές σκέψεις. Πρέπει να διώξει την πίκρα από μέσα του εναντίον του αδελφού του. Τι απλότητα είχε εκείνη η Χαναναία που όταν την αποκάλεσε ο Χριστός σκυλάκι δεν πικράθηκε, δεν θύμωσε, αλλά είπε με ταπείνωση: «Ναι Κύριε, ναι, είμαι σκυλάκι». Τι θεία και χριστομίμητη συμπεριφορά θα είχαμε αν όταν μας αδικούν, μας συκοφαντούν, μας κατηγορούν, μας μαλώνουν και μας υβρίζουν, απλώναμε την ασπίδα της πραότητας και απλότητας και σκεφτόμαστε το αγιογραφικό. Έχουν δίκιο, διότι σ' άλλα φταίμε και αλλού απολαμβάνουμε. Έτσι και τον στιγμιαίο θυμό συγκρατούμε ή καλύτερα τον κόβουμε με μαχαίρι και την πίκρα δεν την αφήνουμε να φωλιάσει μέσα στην καρδιά μας. Να πω και το πιο άγιο. Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε εκείνους που μας βλάπτουν ως πρόξενους ωφελίας πνευματικής. Μήπως θύμωναν οι μάρτυρες εναντίον των δημίων τους ή έσκυβαν οι μακάριοι και τους φιλούσαν τα φωνικά χέρια ως αιτία της αιωνίου βασιλείας. Και αν κανείς δεν πικραίνεται ούτε θυμώνει όταν ατιμάζεται, έχει μέσα του πάντα ειρήνη, χαρά και πνευματική αγαλίαση. Αν δεν υπερηφανεύεται όταν τιμάται, επίσης έχει μέσα του χαρά και αγαλίαση. Να λοιπόν ότι η πραότητα είναι χορηγός χαράς και αγαλιάσεως. Η πραότητα και τα συνακόλουθά της, η απλότητα, η απονήρευτη καρδιά, η ασκανδάλιστη συνήθεια, είναι εικόνα του Χριστού, είναι ιδίωμα των αγγέλων και των Αγίων, είναι ασπίδα κατά της πικρίας και μάχαιρα του θυμού, είναι η τροφός της αγάπης, της ταπεινώσεως και της υπομονής. Όποιοι έχουν πραότητα και απλότητα,

να έχουν θάρρος, γιατί μιμούνται τον άκακο, τον μπράο, τον ταπεινό και γλυκύτατο Χριστό. Γι' αυτό και θα ζήσουν μαζί του στην αιωνιότητα. Αντίθετα, στην πραότητα και απλότητα είναι η πονηρία και η υποκρισία. Με λίγα λόγια, να δούμε και τα αντίθετα προς αποφυγή. Πονηρία είναι ο αφανιστής της ευθύτητος. Είναι ο πολύπλοκος λογισμός που πλανάται από τον δαίμονα και πλανά άλλους. Πιο απλά, καταβάλει το δίκαιο σε άδικο με περιποιημένα ψέματα. Κάνει το κακό και προσποιείται ότι κάνει, το κάνει για την ωφέλεια. Λέγει όρκους πελεκημένους και χρυσωμένους τάχα για να κατοχυρώσει την αλήθεια που στην ουσία είναι ψεύδος. Υποκρίνεται ότι μετανοεί, ότι πιστεύει, ότι κάνει καλά έργα, ενώ είναι εμπαίχτης όλων αυτών. Όταν ευρίζεται ο πονηρός, υπομυδιά, γελάει, κρατάει την ψυχραιμία του, δεν απαντά, αλλά εγγράφει βαθιά στην καρδιά του την προσβολή για να μην τη λησμονήσει ποτέ και για να πάρει εκδίκηση στην κατάλληλη ώρα. Ο πονηρός άνθρωπος, αδελφοί μου, νομίζει με το πανούργο μυαλό του ότι διαβάζει και τους λογισμούς και τις καρδιές των άλλων ανθρώπων και σχηματίζει εντυπώσεις. Με ένα λόγο, η πονηρία είναι συνώνυμη με τον διάβολο, που δεν έχει μέσα του καμία αλήθεια και απατά τον κόσμο με ψευδολογίες. Από τη διαβολική και ευδελειρά αυτή πλάνη γεννιέται η θεομίσθητη υποκρισία. Τι είναι η υποκρισία? Άλλα έχει μέσα ο υποκριτής και άλλα έχει έξω. Είναι παρόμοιος με τον διάβολο. Ποτέ είπε την αλήθεια ο διάβολος? Ποτέ. Από την αρχή που κρύφτηκε στον όφη για να απατήσει την Εύα, μέχρι σήμερα αυτό κάνει. Εξαπατά τον άνθρωπο με πονηριές και δολιότητες. Ευθέως πολεμά μόνο τους Αγίους, ενώ όλους εμάς ύπουλα και πονηρά. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Χριστός να προσευχόμαστε καθημερινά στο Πάτερ ημών, τι να λέμε, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αγαπητοί μου, αν η πραότητα και η απλότητα είναι ιδίωμα του Χριστού, πονηρία και υποκρισία είναι ιδίωμα του διαβόλου. Όποιον ακολουθούμε και μιμούμαστε, με αυτόν θα ζήσουμε, είναι βέβαιο. Πάντως, ο ψαλμοδός λέγει, οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται και ο συλλάχαρα χλώης ταχύ αποπεσούνται, δηλαδή οι πονηροί θα εξολοθρευτούν και θα πέσουν γρήγορα σαν τα φύλλα των λαχάνων στον καύσωνα, γιατί αυτή είναι βοσκή και χαρά των δαιμόνων. Μακάρι να υπακούμε στον Θεό και στους πνευματικούς πατέρες μας με απλότητα, όπως τα μικρά παιδιά στο δάσκαλό τους, και τότε θα γέμιζε ο Θεός με χαρίσματα την ψυχή μας. Εμπρός, αδελφοί μου, ας αγωνιστούμε να είμαστε πράοι, να έχουμε την απλότητα για να ομοιάσουμε τον Κύριό μας και τους Αγίους. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αγαπητό κύριο Κανάρη Τσίγκανο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αστροφυσικής. Κύριε Τσίγκανε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το τελευταίο βιβλίο, μάλλον τα δύο τελευταία βιβλία, και επικεντρωθείτε στο σημείο που θα θέλατε εσείς όσο αφορά και το τι θα θέλατε να μας περιγράψετε και τι ακριβώς θέλατε να δώσετε μέσα από αυτά τα βιβλία.
4: Ναι, τα βιβλία αυτά ολοκληρώθησαν εν καιρό πανδημίας πέρυσι, λόγω εγκλεισμού θα έλεγα, και είχαν να κάνουν επίσης το γεγονός ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919 και με είχε ορίσει την Ελλάδα υπεύθυνο για τις εκδηλώσεις της, και ξεκίνησα να συνοψίσω ποιες είναι οι σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει αυτά τα 100 χρόνια στην διαστημική, την αστροφυσική και την κοσμολογία. Mm-hmm. Το πρώτο από αυτά τα βιβλία έχει τον τίτλο που πραγματικά μου αρέσει, «Ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα». Είναι προφανές ποιο είναι αυτό το γαλάζιο πετράδι. Είναι
3: ο πλανήτης μας.
4: Ένας βράχος, ο οποίος είναι η γη μας, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, παντέρμη, χωρίς να στηρίζεται πουθενά, και αντιμετωπίζοντας τόσους κινδύνους. Πάνω σε αυτό το βράχο βρισκόμαστε εμείς τα 7-8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια φροντίζουμε να, μερικές φορές, να σκοτωνόμαστε ο ένας με τον άλλον, με πολέμους, και να διαφωνούμε στο πώς θα προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά περνάει μια κρίσιμη φάση σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Η γη μας λοιπόν, που είναι και η φωτογραφία στο βιβλίο αυτό, φωτογραφήθηκε από το διαστημόπλοιο Voyager, που ήταν στην απόσταση του πλανήτη Κρόνου
3: και
4: που είναι περί τα 2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, και φαίνεται μέσα στο μαύρο σκοτάδι του σύμπαντος σαν μια κουκίδα, έτσι, που εγώ την είδα βέβαια σαν ένα μικρό γαλάζιο πετράδι, γιατί αν πλησιάσεις κοντά, η γη μας έχει αυτό το χαρακτηριστικό μοναδικό στο πλανητικό σύστημα, που είναι γαλάζια λόγω της ατμόσφαιρας, που έχει να κάνει με το πώς το φως σκεδάζεται, με τον νόμο του Rayleigh που λέμε στη φυσική, και δίνει αυτό το γαλάζιο χρώμα στην ατμόσφαιρα και την ύπαρξη των ωκεανών κάτω από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν είναι ένα πραγματικά μοναχικό γαλάζιο πετράδι, το οποίο περιστρέφεται σε 365 μέρες, μοναχικά ξαναλέω, και αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Εάν δεν υπήρχαν κάποια πράγματα, ίσως η γη δεν θα είχε φτάσει σήμερα εδώ που έχει φτάσει, και εμείς σαν άνθρωποι, και καθημερινά υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να την αφανίσουν, και έχουν υπάρξει τέτοιοι κίνδυνοι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, νομίζω υπάρχει σήμερα η ταινία το Jurassic Park, mm-hmm. που έχει τους δεινόσαυρους. Λοιπόν, οι δεινόσαυροι, αυτά τα τεράστια ζώα, τα οποία έφταναν το ύψος ενός εξαόροφου κτηρίου και το μήκος τόσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου, και ζύγιζαν περί τους 80 τόνους περίπου, κατανάλωναν 50 κιλά τροφής κάθε μέρα, εξαφανίστηκαν απότομα πριν 66 εκατομμύρια χρόνια. Τι συνέβη και εξαφανίστηκαν? Μετά η επιστήμη βρήκε την απάντηση, και είναι η υπόθεση, όπως τη λέμε, γιατί πάντα στην επιστήμη ονομάζουμε υπόθεσεις τις προτάσεις που έχουν γίνει. Η υπόθεση του Άλβαρες, ότι πριν 66 εκατομμύρια χρόνια, ένας αστεροειδής, ένας μετεωρίτης, μεγέθος όσο μια μεγάλη πόλη, μερικών χιλιόμετρων, 5-10 χιλιόμετρων, χτύπησε τη γη, και μάλιστα έχουμε βρει το σημείο που χτύπησε τη γη, και είναι η έρημος του Γιουκατάν στο Μεξικό, που είχα την τύχη να την έχω επισκεφτεί. Είναι η θέση που υπήρχαν ο πολιτισμός των αρχαίων Μάγια, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, πριν 66 εκατομμύρια χτύπησε τη γη και δημιούργησε ένα τεράστιο κρατήρα, σκόνη στην ατμόσφαιρα, η οποία έφερε έναν βαρύ χειμώνα, έπεσε η θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η βλάστηση να σιγά σιγά να τίνει να εξαφανιστεί, να αλατώνεται. Αυτά τα τεράστια θηλαστικά δεν είχαν τι να φάνε, και έτσι σιγά σιγά εξαφανίστηκαν. Λέω λοιπόν τώρα, κάνω τη σκέψη, εάν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης, ο αστεροειδής, και δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι, θα υπήρχε ο άνθρωπος σήμερα? Θα μπορούσαμε εμείς να συζήσουμε εδώ, έχοντας τριγύρω μας
3: τόσο αυτά μεγάλα θηρία.
4: Τα μεγάλα θηρία. Άρα λοιπόν,
3: είναι μια καλή ερώτηση.
4: Άρα λοιπόν, η πρόσπτωση του μετεωρίτη άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στον άνθρωπο όπως είμαστε σήμερα. Άρα ήταν ένα καλό πράγμα από αυτή την έννοια.
3: Για εμάς σίγουρα.
4: Για εμάς. Σύγχρονος όμως, σήμερα κινδυνεύουμε από πρόσπτωση παρόμοιων μετεωρητών, mm-hmm. διότι αν πέσουν τέτοιοι μετεωρίτες θα εξαφανίσουν πιθανώς και τη ζωή. Και βλέπουμε κομήτες και μετεωρίτες σήμερα να έρχονται, ξέρετε, από τις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος υπάρχει η λεγόμενη ζώνη του Κάιπερ, η οποία περιέχει εκατομμύρια υπολείμματα από το αρχικό πλανητικό νεφέλωμα που δημιούργησε το πλανητικό μας σύστημα. Λοιπόν, εκεί με τις παρέλξεις των πλανητών ξεφεύγουν κάποια αυτά τα αντικείμενα και έρχονται ως κομήτες γύρω από τον ήλιο και ξαναφεύγουν. Ένας τέτοιος κομήτης ήρθε, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το 1994, λέγονταν Shoemaker-Levy 9, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που τον ανακάλυψαν, και ο οποίος πέρασε κοντά στο Δία και ο Δίας τον ρούφηξε, σε εισαγωγικά, τον έκοψε μάλιστα μικρά κομματάκια για να το φάει. Ξέρετε, ο Δίας είχε από την αρχαία μυθολογία το συνήθειο αυτό, το είχε πάρει από τον πατέρα του να τρώει, να κανιβαλίζει, εν πάση περιπτώσει, και έπεσαν αυτά τα κομμάτια πάνω στο Δία. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπήρχε ο Δίας, υπήρχε πιθανότητα αυτός ο κομήτης, παραδείγματος χάρη, να χτυπήσει τη γη. Mm. Λέμε σήμερα λοιπόν ότι ο πλανήτης Δίας παίζει το ρόλο της ηλεκτρικής σκούπας μέσα στο πλανητικό σύστημα και το καθαρίζει από τα επικίνδυνα σώματα, τα οποία θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν τη γη και ενδεχομένως να εξαφανίσουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι η γη μας, το γαλάζιο αυτό πετράδι που γυρνάει μέσα στο πλανητικό σύστημα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από την πρόσπτωση αυτών των αντικειμένων. Βέβαια, το πρώτο μέρος αυτού που είπα είναι ότι η Θεία Πρόνοια τα έφερε έτσι τα πράγματα, ότι μερικές από αυτές τις συγκρούσεις ήταν και για καλό μας.
3: Σωστό. Να, εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία θέση είναι της επιστήμης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κοιτάμε από πού κινδυνεύουμε, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από έναν ιό και ένα βακτήριο μέχρι πιθανόν και έναν αστεροειδή, και να προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα μας.
4: Σωστά.
3: Με αυτή τη λογική η επιστήμη έχει προσπαθήσει να προστατέψει τον άνθρωπο και γενικώς την ανθρωπότητα αρκετές φορές στην ιστορία. Ανάλογα προφανώς με τις δυνατότητές της.
4: Σωστά.
3: Ακριβώς με τη λογική που είπατε και το αστεροειδή που έπεσε, όπως πιστεύουμε, πριν 66 εκατομμύρια χρόνια και ήταν η αιτία εξαφάνισης των δεινοσαύρων και κατά πολλούς το 70 έως και 95% της ζωής στον πλανήτη, φοβούνται ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός που είναι σίγουρο ότι δεν θα ξαναγίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, όσο κοιτάμε το σύμπαν, την κοντινή μας γειτονιά, το ηλιακό μας σύστημα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πιθανό. Και μάλιστα δεν έχει την λογική, όπως ο ήλιος μας που ξέρουμε ότι θα γίνει κόκκινος γίγαντας σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια.
4: Και στο τέλος λευκός νάνος.
3: Και στο τέλος λευκός νάνος, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μας κάψει, να μας καταστρέψει, μπορεί να μπούμε και μέσα στον ήλιο αν γίνει αρκετά μεγάλος. Τώρα τελευταία θεωρούν ότι δεν θα φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια καταστροφή της γης, η οποία η επιστήμη έχει ρολόι και ξέρει ότι θα γίνει, αλλά θα γίνει, έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όμως, μια καταστροφή από έναν μετεωρίτη, από ένα αστεροειδή, δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε. Μπορεί να έχουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε 1.000 χρόνια ή μπορεί να έχουμε 10 χρόνια. Αυτά τα αντικείμενα δεν είναι εύκολο να βρεθούν στον ουρανό. Έχουμε εντοπίσει μερικά εκατομμύρια στη ζώνη αστεροειδών και αρκετά κοντά μας. Αν κάποιος δει αρκετά βίντεο που δείχνουν την κίνησή τους κοντά στη Γη, θα έλεγε ότι και διαστημόπλοιο να ήταν η Γη, σχεδόν αδύνατο να τα αποφύγει. Οπότε η επιστημονική κοινότητα έχει θορυβηθεί και έχει ξεκινήσει να ξυπνάει και να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις κυβερνήσεις και στις διάφορες διαστημικές οργανώσεις και εταιρείες, ότι πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας στο σύμπαν, να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να προστατευτούμε, και πρόσφατα σηκώθηκε ένας πύραυλος ο οποίος θα έκανε πείραμα στο πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά ενός αντικειμένου στον ουρανό, και το σιγά σιγά γίνονται πολλές μελέτες για το αν μπορούμε να το καταστρέψουμε πυρηνικά ή όχι. Έρχεται τώρα η άλλη θέση ενός πιστού.
4: Εδώ να κάνω μια σύντομη, ναι. Να προσθέσω κάτι. Όντως, πριν πάμε στο δεύτερο ερώτημα, η NASA και η ESA έχουν αναπτύξει προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων κοσμικών καταστροφών.
3: Σωστά.
4: Δηλαδή, να εκτραπεί η τροχιά ενός αντικειμένου, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται να χτυπήσει τη Γη, έτσι ώστε να περάσει ξυστά, ας πούμε, από τη Γη, χωρίς να την χτυπήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε αυτά, που ασχολούνται με να γίνουν κάποιες εκρήξεις, να χτυπήσουν με πυρηνικά,
3: ή να τον διαλύσουν, να τον σπρώξουν,
4: ή να το υπόλοιπο, εν πάση περιπτώσει, να φύγει έξω από τη Γη. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι είναι μέσα στα προγράμματα που έχουν οι διαστημικοί οργανισμοί και είναι ένα από τα καλά της επιστήμης.
3: Ένα από τα καλά της επιστήμης.
4: Σωστά.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτό και θα έπρεπε να δοθούν πολύ περισσότερα κονδύλια. Όπως για παράδειγμα το ότι ο πύραυλος, ο οποίος θα έκανε απτά πειράματα γι' αυτό, έφυγε πριν λίγο καιρό. Ενώ πολλοί πιστεύαν ότι θα έπρεπε να είχε φύγει εδώ και δεκαετία.
4: Το ίδιο ισχύει και με την κλιματική αλλαγή.
3: Σωστό.
4: Το ίδιο λένε για την κλιματική αλλαγή, ότι και εγώ θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη, ότι έπρεπε να έχουν γίνει προσπάθειες ανάσχεσης των φαινομένων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι εδώ.
3: Και νωρίτερα.
4: Δεν θα έρθει αύριο, είναι εδώ.
3: Τη ζούμε
4: και ήδη. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί που διαμαρτύρονται, και τώρα που γίνεται η συνάντηση στη Γλασκόβη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Άρα και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα.
3: Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια πορεία.
4: Ναι.
3: Φαίνεται ότι ευαισθητοποιείται και η πολιτική.
4: Και καλό είναι να το συζητάμε για να πιέζουμε τους πολιτικούς και αυτό να εγκρίνουν διάφορα κονδύλια και προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Ωραία. Πηγαίνοντας στη δεύτερη θέση, λοιπόν, είναι η θέση ενός πιστού, ο οποίος νιώθει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα χέρια του Θεού. Θεωρεί ότι ο Θεός κατευθύνει με το χέρι του την ροή της ιστορίας και του κόσμου, φυσικά όχι μόνο της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και της φυσικής ιστορίας. Και όπως πιθανόν είπατε, ακόμα και ένας μετεωρίτης μπορεί να ήταν σημείο κλειδί για να εμφανιστεί ο άνθρωπος στον πλανήτη και τελικά να κατακυριεύσει τη γη, όπως λέει και στην Αγία Γραφή. Νιώθει λοιπόν μία ασφάλεια, η οποία λέει ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του και αν πρόκειται για μία τόσο μεγάλη καταστροφή, που πιθανόν να αφανίσει όλη τη ζωή από τον πλανήτη, να τελειώσει μέσα σε μερικές ώρες ή μέρες ή εβδομάδες ή έστω και μήνες την ανθρώπινη ιστορία, ότι ο Θεός δεν θα το επιτρέψει και θα πρέπει να έχουμε μία ασφάλεια, να νιώθουμε μία ασφάλεια και ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Η θέση της επιστήμης είναι βέβαια ότι ο Θεός, καλός ή κακός, έχει επιτρέψει πανδημίες, έχει επιτρέψει σεισμούς, καταποντισμούς, λοιμούς, αφανισμούς ολόκληρων πολιτισμών, ολόκληρων ειδών ζώων. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι και ο άνθρωπος έχει τον θάνατο μπροστά του, ο καθένας από εμάς. Πού θα βρίσκαμε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο θέσεις? Πολλοί πιστοί θεωρούν ότι η επιστήμη ασχολείται με πράγματα, όπως είπαμε και πριν, του Θεού. Όπως είναι αν θα επιβιώσει το ανθρώπινο είδος ή όχι. Και ότι ο Θεός έχει το δικό του σχέδιο και δεν θα επιτρέψει κάτι να το αλλάξει, ή θα μπορούσε ο ίδιος ο μετεωρίτης να είναι στο σχέδιο του Θεού, όπως για παράδειγμα πιθανόν μια Δευτέρα Παρουσία. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα σημείο τριβής μεταξύ της πίστης και της επιστήμης. Οι επιστήμονες λένε πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να μάθουμε γι' αυτό και να πάρουμε τα μέτρα μας. Πολλοί πιστοί λένε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, ο Θεός είναι εκεί, βλέπει, ελέγχει, προστατεύει και ας μην ασχολούμαστε με τόσο μακρινά πράγματα. Τι θα απαντούσατε και στους δύο?
4: Καταρχήν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις βουλές του υψίστου, όπως λέγεται.
3: Σωστά.
4: Από το άλλο μέρος, η επιστήμη, ξέρετε, έχει κάνει τη ζωή του ανθρώπου σήμερα και την κάνει καθημερινά πολύ ευκολότερη και από άψη της τεχνολογίας και στην υγεία. Τα κινητά τηλέφωνα που έχουμε σήμερα δεν θα είχαν αναπτυχθεί αν δεν είχε αναπτυχθεί η ραδιοαστρονομία, ας πούμε, που οδήγησαν στα κινητά τηλέφωνα. Στα θέματα της υγείας, τα εμβόλια, αλλά και η χρήση των τεχνολογιών της φυσικής, ο οξονικός τομογράφος, ο μαγνητικός τομογράφος, οι ακτινογραφίες που στα νοσοκομεία, οι περιοδίες, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι πρόοδοι στην επιστήμη. Mm-hmm. Η επένδυση που γίνεται στην επιστήμη, αλλά και στο διάστημα, λέμε παραδείγματος χάρη, για κάθε ευρώ που επενδύεται, 10 ευρώ έρχονται σαν ωφέλεια στην αγορά. Mm-hmm. Η επιστήμη δεν είναι θεωρητικά μόνο. Κάποιοι από εμάς ασχολούνται σε θεωρητικά θέματα, κάποιοι άλλοι ασχολούμαστε με την χρήση αυτών των αποτελεσμάτων στην καθημερινή ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να αφήνουμε και να επιτρέπουμε στην επιστήμη να προχωράει και να προστατεύει το ανθρώπινο γένος και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της τεχνολογίας και στα θέματα της προστασίας από και από εξωτερικούς εχθρούς, όπως είναι, όπως είπαμε, να χτυπηθεί η γη μας από ένα ουράνιο σώμα, και από εσωτερικούς εχθρούς, όπως είναι στα θέματα της υγείας. Ο άνθρωπος, ο μικρόκοσμος του ανθρώπου, στο γενετικό, στο μοριακό, στο κυταρικό επίπεδο, είναι ένα άλλο σύμπαν.
3: Σωστό.
4: Και εκεί γίνονται τεράστιες πρόοδες σήμερα και, όπως είδαμε, μέσα σε ένα χρόνο ανακαλύφθηκε το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον ιό, ο οποίος με την πανδημία ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα. Όπως ακριβώς έχουμε βγει στο διάστημα και αυτή τη στιγμή έχουμε βγει και έξω από το πλανητικό μας σύστημα με το Voyager που έχει φτάσει στα 150 αστρονομικές μονάδες και έχουμε ρομποτικά εξερευνήσει όλο το πλανητικό σύστημα και κάποιους δορυφόρους όπως είναι ο Τιτάνας έχουν πάει στη Σελήνη και τα λοιπά, και όλη αυτή η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μεταφραστεί σε καθημερινά απτά αποτελέσματα, όπως ανέφερα πριν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι η επιστήμη θα βοηθήσει τον άνθρωπο και σε θέματα του μικρόκοσμου, σε θέματα υγείας και σε θέματα του μακροκοσμου. Ας αφήσουμε την επιστήμη να κάνει τη δουλειά της. Από το άλλο μέρος, ο άνθρωπος πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως λέει μια ευχή της Εκκλησίας που πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό, πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόθημα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και να αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και να μην τον πιάνει το άγχος ότι μα θα αρρωστήσω. Μα άνθρωπος είμαι, θα αρρωστήσω. Και θα με χτυπήσει, ας πούμε, ένα ουράνιο σώμα. Και αυτό μπορεί να συμβεί αν το επιτρέψει ο Θεός. Επομένως, όπως έχω ξαναπεί, να μην μπλέκουμε τα δύο πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, αλλά και η ηρεμία θα μας δώσει και προς τη σωστή κατεύθυνση θα επιτρέψει να κινηθεί η επιστήμη και η ανθρωπότητα.
3: Οπότε, αν κατάλαβα καλά, όπως η επιστήμη μας προστατεύει στα μικρά, θεωρείτε ότι αντίστοιχα θα μπορούσε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μας προστατεύσει και στα μεγάλα και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και από εκεί πέρα ο καθένας ανάλογα με την πίστη του θα πορευτεί. Εδώ τον τελευταίο καιρό γνωρίζουμε ότι έχει ξαναξεκινήσει το Space Race, δηλαδή αυτή ο ανταγωνισμός για το διάστημα και έχει μπει μέσα εκτός από τον ανταγωνισμό κρατών όπως τότε ήταν η Ρωσία και η Αμερική, τώρα έχει μπει η Ρωσία και η Κίνα ίσως περισσότερο.
4: Και η Ινδία,
3: σωστά. Και μπήκε και το ιδιωτικό κεφάλαιο, γιατί είδε πιθανόν ένα περιθώριο κέρδους. Είναι και θέμα το πόσο θα γίνει δημοφιλές. Και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ξανά ένας αγώνας για το διάστημα. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες πλευρές, οι οποίες λένε, όπως του Elon Musk, το 2050 θα έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Άρη. Άλλοι λένε ότι θα το κάνουμε ίσως πολύ πιο εύκολο να πηγαίνουμε στον Άρη και για τουρισμό και για πειράματα, αλλά και σαν ένα δεύτερο σπίτι μας, για να έχουμε δεύτερη εναλλακτική από τη γη, που συνδέεται και με το προηγούμενο, ότι αν δεν βρούμε τρόπο να αποφύγουμε μια συνολική καταστροφή του πλανήτη από ένα ουράνιο σώμα, πιθανόν αυτό που θα σωθεί, όπως είχε πει και ο κύριος Νανόπουλος, θα είναι ένα μέρος της ανθρωπότητας που θα έχει μετικήσει είτε σε άλλο πλανήτη, ή σε δορυφόρο άλλου πλανήτη, είτε σε απλά διαστημόπλια. Πάλι λοιπόν μέσα στην αγωνία της επιστήμης για τη διαιώνιση του είδους, όπως λοιπόν αγωνιά και στην ιατρική και στα μικρά δικά μας θέματα, αγωνιά και στα μεγάλα, υπάρχει μια εικόνα η οποία αρχίζει και φαντάζει πολύ ιστορικών αλλαγών, κοσμοϊστορικών αλλαγών, ότι πλέον δεν συζητάμε να φύγουμε από μια Ήπειρο και να μεταναστεύσουμε και να πάμε σε άλλη. Συζητάμε να φύγουμε από ένα πλανήτη και να πάμε σε έναν άλλον. Εκεί λίγο πάλι πολλοί άνθρωποι χάνουν τον προορισμό τους και τον προσανατολισμό τους, χάνουν μια ίσως προστασία του δικού τους κόσμου και κουτιού, ότι είμαστε καλά εδώ που είμαστε, είμαστε στη γη, είμαστε ασφαλείς, γιατί θα πρέπει να δίνουμε τόσα χρήματα να προσπαθούμε αυτή τη μετοίκηση σε άλλους πλανήτες, γιατί θα πρέπει να τεντώνουμε τόσο πολύ το σκηνή της επιστήμης και να φεύγουμε από το δικό μας κόσμο. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό είναι μια σκέψη που απλά είναι το δικό τους κουτί. Πιθανόν τις ίδιες αντιρρήσεις να είχαν κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους χώρα και πόλη. Κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους Ήπειρο. Όταν μεταναστεύανε λόγω καιρικών συνθήκων και τελικά όσοι μείνανε αφανιστήκανε. Λόγω ηφαιστείων, λόγω σεισμών. Δεν έχει πιθανόν καμία διαφορά. Απλά τώρα αντί να αλλάξουμε χώρα, πόλη και Ήπειρο, αλλάζουμε πλανήτη και αλλάζουμε τρόπο πιθανόν ζωής. Τι θα λέγατε εσείς γι' αυτό?
4: Έτσι έγινε, Χρήστο, να θυμίσω, όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες εξερευνήσεις νέων χωρών, με τον Κολόμβο, με τον Μαγκελάνο, με τον Κουκ, θα λέγαμε ακόμη και με τον Πιθέα από τη Μασσαλία, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασσαλία, βγήκε στο Γιβραλτάρ και έφτασε μέχρι τις ακτές της Αγγλίας και τη Θούλη, εν πάση περιπτώσει, για να φέρει κασίτερο και ήλεκτρον στη Μασσαλία. Και ένας άλλος στόχος του ήταν να φτάσει στην Ελλάδα από ένα άλλο δρόμο, διότι υπήρχε το στενό της Σικελίας και της Καρχιδόνας που λίστευαν τότε τα πλοία. Άρα λοιπόν και την εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων θα μπορούσε να πει κανείς τα ίδια επιχειρήματα. Γιατί δεν καθόμαστε στην Ισπανία, εμείς ήσυχοι όπως είμαι, γιατί να στέλνουμε τις καραβέλες, ας πούμε, να χαθούν μέσα στον ωκεανό. Όμως αυτές οι περιπέτειες οδήγησαν στην ανακάλυψη του άλλου μισού της γης, της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα ζούμε μια άλλη εποχή που βγαίνουμε έξω από τον πλανήτη. Ανακαλύψαμε τον πλανήτη μας, ξέρουμε πώς είναι, μέσα σε λίγες ώρες πάμε από την Ευρώπη στην Αμερική, μπορούμε να κάνουμε το γύρο και με σκάφη του πλανήτη μας. Πολλές φορές συζητιέται το ενδεχόμενο για την εξερεύνηση του Άρη που ανεφέρθη. Υπάρχουν δυσκολίες για να επικυστεί.
3: Φυσικά, ο Άρης. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
4: Διότι ο Άρης δεν έχει ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Είναι το ένα εκατοστό της ατμόσφαιρας της δικής μας. Αλλά το κυριότερο, δεν έχει μαγνητικό πεδίο και χτυπιέται αλίπητα από τον ηλιακό άνεμο και τις ηλιακές ακτινοβολίες.
3: Και την κοσμική ακτινοβολία, συνολικά.
4: Και την κοσμική ακτινοβολία. Άρα λοιπόν, όταν εγώ το να πάμε στον Άρη θα πάρει μερικούς μήνες, δεν είναι δύσκολο. Όταν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να.
3: Λυθούν τρομερά προβλήματα.
4: Να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Πρέπει να χωθούμε μέσα, να κατασκευάσουμε ένα καταφύγιο που θα μας προστατεύει από τις ακτινοβολίες και τα μεγάλες ενέργειες ηλιακά σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Το πρόβλημα του νερού είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορούμε και από το Βόρειο Πόλο και τον Νότο που υπάρχει πάγος να φέρνουμε το νερό. Τα τεχνικά αυτά προβλήματα θα λυθούν, αλλά υπάρχει το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ότι δεν θα είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε, επειδή ο Άρης είναι μια αποτυχημένη γη. Δηλαδή, δεν εκτιμάμε επίσης που λέγαμε για τη γη μας, ότι εμείς έχουμε το μαγνητικό πεδίο της γης, τη μαγνητόσφαιρα, η οποία σαν ομπρέλα μας προστατεύει από τα μεγάλες ενέργειες σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο και τις μεγάλες ενέργειες ακτινοβολίες, όπως είναι οι περιόδες της ακτινοβολίας, που ξέρουμε το καλοκαίρι, αν εκτεθούμε για πολλή ώρα στις περιόδες της ακτινοβολίας, δημιουργούνται οι καρκίνοι του δέρματος κτλ. Έτσι θα είναι και στον Άρη. Δηλαδή θα μας χτυπάνε οι περιόδες ακτινοβολίες και δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν καταρχήν τεχνικά τέτοια προβλήματα. Στον δρόμο όμως της προσπάθειας για να φτάσουμε στον Άρη, θα αναπτύξουμε μία τεχνολογία η οποία θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε τη ζωή εδώ στη γη πιο ανθρώπινη, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα, δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα κατά πόσο πόσο σύντομα θα γίνει. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχει το σενάριο να χρησιμοποιούμε, τώρα που ξαναπηγαίνουμε στην Σελήνη, η Σελήνη σαν ένας βατήρας, σαν ένα stepping stone, σαν ένα σημείο για να εξερευνήσουμε και το υπόλοιπο πλανητικό σύστημα. Υπάρχει όμως, ξαναλέω, μία αλήθεια στο πλανητικό μας σύστημα. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που είναι φιλόξενος στη ζωή. Διότι οι άλλοι πλανήτες δεν είναι. Η Αφροδίτη, που είναι ένας κοντινός πλανήτης, είναι σαν ένα τεράστιο θερμοκήπιο που είναι λιωμένο το σίδηρο, βρέχει θηγικό οξύ, τεράστιες πιέσεις, και τα μηχανήματά μας που έχουμε στείλει τα διαστημόπλαια μετά από λίγο λιώνουν και καταστρέφονται. Ο Ερμής, που είναι πιο κοντά στον ήλιο, πάλι είναι μέσα στο καμίνι του ήλιου, δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη πλευρά, ο Άρης, είπαμε, είναι γυμνός, δεν μας παρέχει καμία προστασία από τις ακτινοβολίες και από τον ηλιακό άνεμο. Και οι υπόλοιποι πλανήτες, οι μακρινοί, είναι αέριοι, οι αέριοι γίγαντες, δεν έχουν επιφάνεια. Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, είναι ουσιαστικά, δεν μπορούμε να πάμε με ένα διαστημόπλιο για να πατήσουμε εκεί. Και όσο πάμε πιο έξω, βέβαια, οι θερμοκρασίες πέφτουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι δορυφόροι πλανητών, όπως η Ευρώπη στο Δία και ο Εγκέλαδος στον Κρόνο, στους οποίους περιέργως έχει ανακαλυφθεί νερό. Και μάλιστα υπάρχουν υπόγειοι ωκεανοί στην Ευρώπη και στον Εγκέλαδο, και εκεί υπάρχει σήμερα μία συζήτηση μέσα σε αυτούς τους υπόγειους ωκεανούς, αν υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής, διότι αυτοί έχουν και κάποια εσωτερική πηγή θερμότητος. Ξέρετε, για να αναπτυχθεί ζωή χρειάζεται νερό, κάποια πηγή θερμότητος και πρώτες ύλες που είναι ενώσεις του αζότου, το αμυνικό οξύ και τα λοιπά. Αυτά φαίνεται να υπάρχουν σε αυτούς τους πλανήτες περιέργως. Αλλά δεν ξέρουμε στον δρόμο τι θα ανακαλύψουμε. Μπορεί να μπορούμε να πάμε στον Άρη, αλλά μπορούμε να πάμε σε έναν από τους δορυφόρους του Δία ή του Κρόνου. Η προσπάθεια όμως κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση προάγει την τεχνολογία.
3: Σωστά.
4: Και δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Όπως δεν ξέραμε όταν ανακαλύψαμε την Βόρεια Αμερική, ότι τι θα βρούμε εκεί. πηγαίνανε για χρυσάφι, αλλά το χρυσάφι ήταν ότι ανακαλύψαν ένα τεράστιο κόσμο.
3: Σωστό.
4: Στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική εκείνη την εποχή. Αντίστοιχα σήμερα δεν ξέρω τι θα προκύψει από τις ανακαλύψεις. Οι ανακαλύψεις αυτές φέρνουν σε εμάς τεχνολογία και καλό είναι να προχωρήσουν. Τώρα, πού θα καταλήξουμε, σε ποιο πλανήτη και πότε και με ποιο τρόπο κτλ. Είναι ανοιχτό. Στην επιστήμη υπάρχει πάντα το απροσδόκητο, όπως λένε.
3: Σωστά.
4: Δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει η ανακάλυψη. Καλό όμως να αφήσουμε την επιστήμη, βέβαια, να υπάρχει και κάποια ηθική φραγμία.
3: Ισορροπία.
4: Και σωστά. Κάποια ισορροπία.
3: Άρα λοιπόν με αυτή την αφορμή να υπάρχει ισορροπία και με την ευλογία να μας λέει η αστροφυσική και η κοσμολογία το πόσο τελικά το μόνο τόσο φιλόξενο μέρος, τουλάχιστον που γνωρίζουμε στο σύμπαν, είναι η γη μας. Και η γη είναι ένα καρυδότσο φύλλο στον ωκεανό του σύμπαντος. Πρέπει και να την προστατεύουμε και να την εκτιμούμε και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε με κάθε τρόπο και να βρίσκουμε άλλους τρόπους δυνατότητας επιβίωσης και καλής επιβίωσης σε αυτόν τον πλανήτη. Θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μικρές επισημάνσεις σε μεγάλες παρανοήσεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, είναι πάντα χαρά να είμαι στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Και από παπάς, εδώ ήμουνα πάντα στα Δημήτρια και ακόμα και όταν είχαμε υποχρεώσεις διάφορες, διότι και γραμματέας της Αρχιεπισκοπής υπήρξα και γραμματεύς της Συνόδου. Μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν, αλλά αυτό συνεπάγεται και ξενύχτια και κόπο πολύ. Και τότε πάντα ερχόμουνα και ερχόμουνα με τα χαράς. Γιατί ξέρω ότι εδώ στον ναό αυτόν βρίσκουμε ανθρώπους του Θεού, βρίσκουμε ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και τον αποζητούν στη ζωή τους. Βρίσκουμε ανθρώπους που θέλουν να πορεύονται κατά το θείο θέλημα, χωρίς παραλογισμούς και παράνοιες, χωρίς υπερεξάρσεις. Με ήρεμο τρόπο, κερδίζοντας την καθημερινότητα χάρη του Παραδείσου, προχωρώντας τη ζωή τους με αρχές και αξίες και με μέλημα το ως εν ουρανό και επί της γης, δηλαδή αυτό που συναντάμε στον ουρανό, που προσδοκούμε να ζήσουμε στον Παράδεισο της Θείας Δόξης, να το ζήσουμε ήδη σε αυτήν εδώ τη ζωή, σε αυτήν εδώ την κοινωνία, στην καθημερινότητά μας. Και αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, γι' αυτό υπάρχει, να εκκλησιοποιεί τον κόσμο. Ακόμα και όταν ο κόσμος αποστρέφεται την Εκκλησία, να πορεύεται με βάση τις αρχές και τις αξίες του ιδρυτή της, με βάση το Ευαγγελικό κήρυγμα και να προσφέρει σωτηρία στον κόσμο. Και ακόμα και αν ο κόσμος αποστρέφεται την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να περικόψει το κήρυγμά της ή να το τροποποιήσει ή να το παραλλάξει. Μπορεί να το προσφέρει με πιο έξυπνο τρόπο. Μπορεί να το προσφέρει χρησιμοποιώντας τα μέσα της εποχής. Παράδειγμα, κάποτε το κήρυγμα γινόταν στην καθαρέβουσα. Κάποτε το κήρυγμα γινόταν σε πολύ λογία γλώσσα, γιατί για να νιώσει ο λαός την ιερότητα αυτών που λέγονται και μέσα από τη δυσκολία της γλώσσας. Τώρα το κήρυγμα γίνεται πολύ πιο απλά, γίνεται στην καθομιλουμένη. Γιατί είδαμε ότι με αυτό που κάναμε πολλές φορές δεν συλλαμβάνονταν τα νοήματα και οι άνθρωποι είχαν δυσκολία στην προσέγγιση και έτσι η Εκκλησία άλλαξε στο σημείο αυτό που πιθανώς να δυσκόλευε. Και από μια γλώσσα λογία, καθαρεύουσα κτλ., πέρασε σε μια απλή, για να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι λέμε, και να καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι καταλαβαίνετε. Και έτσι να οικοδομείται η ψυχή και να παίρνουν οι άνθρωποι αποφάσεις, να παίρνουν διδάγματα, να παίρνουν πορεία ζωής. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπετε ότι παλιά τα κηρύγματα γινόντουσαν μέσα στους ναούς και έπρεπε οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Να τώρα απόψε μας εμποδίζει λίγο η βροχή και δεν μπορούν πολλοί να έρθουν όπως θα ήθελαν. Τι έχουμε? Έχουμε τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας και μέσω αυτών παρακολουθούμε και αυτοί που είναι μακρύτερα και ακούν και χαίρονται και δεν χάνουν τίποτα και ενδεχομένως καμιά φορά από την ασφάλεια του σπιτιού τους, μέσα στη ζεστασιά και τη θαλπορή του σπιτικού οικιακού περιβάλλοντος, να μπορούν να αισθάνονται πιο άνετα και να μην έχουν τόσο περισπάσεις, απερίσπαστοι να παρακολουθούν αυτά τα οποία γίνονται. Βλέπετε, η Εκκλησία δεν αρνείται την τεχνολογία, τη χρησιμοποιεί. Δεν αρνείται τα επιτεύγματα της επιστήμης, αντίθετα τα επιστρατεύει στη διακονία της ζωής της, στον τρόπο που θα πορευτεί, στον τρόπο που θα συναντήσει τον σύγχρονο άνθρωπο. Η Εκκλησία μπορεί να αλλάζει τα μέσα τα οποία χρειάζεται για να προσεγγίσει τον άνθρωπο και να επιστρατεύει τα μέσα της κάθε εποχής, δεν αλλάζει όμως το κήρυγμά της. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μπορεί κάποτε να ήμασταν σε κατακόμβες. Μετά μπορεί να βγήκαμε στην επιφάνεια της γης και να χρησιμοποιήσαμε ναούς που είχαν το σχήμα της απλής βασιλικής. Μετά βάλαμε βασιλική μετρούλο, μετά κάναμε σταυροειδείς ναούς, μετά εξελίξαμε τους ρυθμούς. Δεν έχει σημασία σε τι σχήμα ναού μιλάμε, σε τι είδος ναού μιλάμε. Σημασία έχει αυτό που θα λέμε να είναι αυτό που είπε και ο Χριστός. Σημασία έχει όσο πορεύεται η Εκκλησία μέσα στα χρόνια να μπορεί να αποδεικνύει ότι να στο 2021 λέμε τα ίδια που λέγαμε στο 1021. Λέμε τα ίδια που λέγαμε στο 121 που έλεγε η Εκκλησία. Αν υπάρχει διαφορά, πρόβλημα δεν έχει ούτε το 121 ούτε το 1021. Πρόβλημα έχει το 2021 και πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει διαφορά στο κήρυγμα από αυτά που λέγαμε τότε με αυτά που λέμε τώρα. Η Εκκλησία είναι η ίδια, ο Χριστός είναι ο ίδιος, οι άνθρωποι αλλάζουν, γενναίες έρχονται και γενναίες παρέρχονται, γενναία ανίσταται και γενναία πίπτει, λέει ο Ψαλμωδός, όμως όλες οι γενναίες πρέπει να ακούσουν το ίδιο. Όλες οι γενναίες πρέπει να καταλάβουν το ίδιο. Όλες οι γενναίες πρέπει να αισθανθούν, να νιώσουν, να προσευχηθούν το ίδιο. Και εκεί είναι η ευθύνη της Εκκλησίας, να διατηρήσει το Λόγο του Κυρίου ακαινοτόμητο, απαραχάρακτο, αναλύωτο. Δεν σημαίνει ότι διατηρούμε το Λόγο του Θεού στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ίδιο, μπορούμε να ανταλλάξουμε. Στην ουσία του όμως, στο μήνυμά του, στο περιεχόμενό του, στο πνεύμα του, μιλάμε και λέμε αυτό το οποίο ο Θεός μας άφησε ως παρακαταθήκη. Και εκεί τίθεται το μεγάλο θέμα της υπακοής, της Εκκλησίας στον Χριστό και των ανθρώπων στην Εκκλησία. Ακριβώς επειδή πρέπει να παραμείνει αναλύωτος ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Λόγος του Θεού. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να παραχαραχθεί το μήνυμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, εμείς τι λέμε, κάνουμε υπακοή στους προημών Πατέρας, στον Κύριο της Δόξης. Και αυτό το οποίο μας παρέδωκαν, αυτό και εμείς το πάμε παραπέρα και το παραδίδουμε. Στην Εκκλησία μιλάμε για Ιερά Παράδοση, θέλοντας να πούμε ότι την ευθύνη την έχει αυτός που παραδίδει, όχι αυτός που παραλαμβάνει. Την ευθύνη της παράδοσης της πίστης την έχω εγώ σε εσάς που ακούτε. Δεν φέρετε ευθύνη εσείς για τα λάθη τα δικά μου. Δεν είναι ιερά παραλαβή, είναι ιερά παράδοση. Εγώ πρέπει να έχω το νου μου, να μην πω τίποτε το εκτός Εκκλησίας, τίποτε το εκτός Χριστού, τίποτε το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το αναλύωτο μήνυμα της Ορθοδοξίας ανά τους αιώνες στην ανθρωπότητα. Η παράδοση είναι ιερά και για το λόγο αυτό εγώ πρέπει να έχω συνέστηση αυτής της ιερότητος και είναι ευθύνη μου να σας παραδώσω την πίστη χωρίς να αλλοιώσω το παραμικρό. Γι' αυτό την ευθύνη την έχω εγώ, ο Επίσκοπος, όχι εσείς. Και κάνουμε και διάκριση αυτού του γεγονότος, αν θέλετε, ακόμα και στη λειτουργία, όταν εκεί προσευχόμαστε και λέμε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Εγώ, όταν σφάλω σε κάτι, κάνω αμαρτία ενώπιον του Θεού, διότι έχω αποδεχθεί να είμαι κληρικός Του και έχω αναλάβει την ευθύνη της παράδοσης του Λόγου του Θεού σε εσάς. Εγώ ξέρω, ή υποτίθεται ότι ξέρω. Εγώ εντρυφώ, εγώ έχω το θησαυρό της πίστεως. Όταν λοιπόν εγώ αστοχώ, εγώ αμαρτάνω. Όταν αστοχείτε εσείς, φταίω εγώ που δεν σας το έχω μάθει σωστά, που δεν σας το έχω μεταλαμπαδεύσει σωστά. Και συνεπώς, εσείς ό,τι διαπράτετε, το διαπράτετε εξ αγνίας, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Είστε σε πολύ καλύτερη θέση εσείς από εμένα, στα μάτια του Αγίου Θεού. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία, για να παραδώσει το λόγο της, το μήνυμά της, χρησιμοποιεί δύο όπλα. Χρησιμοποιεί δύο μέσα. Αυτά τα οποία άφησε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί. Τι είπε ο Χριστός λίγο πριν αναλυφθεί? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. διδάσκονται σε αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Δηλαδή, εγώ τώρα θα αναλυφθώ, εσείς όμως οι Απόστολοι μου έχετε την εξής αποστολή. Να πάτε σε όλα τα έθνη, σε όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως πολιτισμού, ανεξαρτήτως θρησκείας, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως γένους, ανεξαρτήτως κοινωνικής καταστάσεως, ανεξαρτήτως μορφώσεως. Θα πάτε λοιπόν παντού, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και τι θα κάνετε σε όλα τα έθνη, θα τα κάνετε μαθητές. Τι σημαίνει αυτό που τους έλεγε ο Χριστός? Σας παρακαλώ να θυμηθείτε ότι ονομαστήκαμε χριστιανοί στην Αντιόχεια. Μέχρι να ονομαστούμε από τους ειδωλολάτρες στην Αντιόχεια χριστιανοί, πώς λεγόμασταν? Λεγόμασταν μαθητές, οι μαθητές του Χριστού, του Ιησού. Άρα, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, σημαίνει πηγαίνετε και κάνετε μαθητές, δηλαδή χριστιανούς όλα τα έθνη. Πηγαίνετε και εκχριστιανίστε τους πάντες. Πώς? Με οικονομικά μέσα, εξαγοράζοντας συνειδήσεις, με όπλα, με τσεκούρια, με σπαθιά. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκονται σε αυτούς τυρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Με δύο τρόπους. Με τα μυστήρια βαπτίζοντες και με το κήρυγμα διδάσκοντες. Η Εκκλησία αυτά τα δύο πράγματα υπάρχει για να κάνει. Πολλοί μας μπερδεύουν με το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής. Και πολλοί, ακόμα και από τους πολιτικούς, μας ανέχονται γιατί αποβλέπουν στο προνοιακό μας έργο για να μας πασάρουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη και να μην τις φορτώνεται το κράτος που στο κάτω-κάτω έχει και την υποχρέωση. Εμείς δεν υπάρχουμε για να κάνουμε ιδρύματα ή για να ασκούμε φιλανθρωπία. Το κάνουμε και αυτό, αλλά αυτό είναι ο δευτερεύων σκοπός της Εκκλησίας. Ο πρωτεύων είναι τι? Να γνωρίσει τον Χριστό, το μήνυμά του, το κήρυγμά του, το Ευαγγέλιο του. Πώς? Με τα μυστήρια και με το κήρυγμα. Γιατί και με τα μυστήρια και με το κήρυγμα? Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι με μόνο το λόγο, με μόνη τη λογική, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Πρέπει και ο όλος άνθρωπος να ανακαινιστεί. Πρέπει και το θυμικό και το επιθυμητικό του ανθρώπου να ανακαινιστούν και να γευθούν Χριστό. Και αυτό γίνεται με την προσευχή, με τα μυστήρια. Και ποιος σας είπε ότι εγώ σας κάνω χριστιανούς ή εσείς μόνοι σας γίνεστε χριστιανοί? Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Χριστό, κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει το μήνυμά του και να το αποδεχθεί, κανείς δεν μπορεί να προσευχηθεί πραγματικά αν δεν τον φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι έχουμε μέσα στην Εκκλησία δεν είναι δικό μου και δικό σας. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και αν σταματήσει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί, τότε πάβουμε να είμαστε Εκκλησία. Μπορεί να είμαστε μια ωραία παρέα. Μπορεί να είμαστε ένας όμιλος ανθρώπων που χαιρόμαστε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Μπορεί να είμαστε σύλλογος, μπορεί να είμαστε κόμμα, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε. Εκκλησία δεν είμαστε. Η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει, που τελεσιουργεί τα μυστήρια, δανείζει ο ιερεύς στο χέρι του και τελεσιουργούνται τα μυστήρια και φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο τον ιερέα ή τον ιεροκήρυκα να μιλήσει και να εκφέρει Λόγο Θεού για να φωτιστείτε και εσείς. Όταν λέμε ότι το Πανάγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, αυτό ακριβώς εννοούμε. Και όταν στην οπισθάμβωνο ευχή λίγο πριν τελειώσουμε και φύγουμε και πάμε στα σπίτια μας, ακούμε «Παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατερχόμενον, εξού του Πατρός των φώτων». Ό,τι τέλειο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Η ωραία ακολουθία, η προσευχητική ατμόσφαιρα, το σωστό κήρυγμα, ό,τι ωραίο υπάρχει, τι είναι? Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος που έρχεται άνωθεν. Τη στέλνει ο Χριστός μας από τον ουρανό, από τη Βασιλεία των Ουρανών. Άνωθεν εστί κατερχόμενον εξού του Πατρός των Φώτων. Έρχεται ως δωρεά. Θα μου πείτε, η δική μου προσπάθεια, εγώ δεν πήρα απόφαση να είμαι χριστιανός. Εγώ δεν πήρα απόφαση να αγωνιστώ πνευματικά. Αν όλα είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος, τότε εγώ γιατί να νηστεύω? Θα κάθομαι να προσεύχομαι και να λέω «Πνεύμα Άγιο, στείλε μου διάθεση προσευχής, στείλε μου αρετή, στείλε μου ελεημοσύνη, στείλε μου οτιδήποτε». Γιατί να αγωνίζομαι? Και εκεί έρχονται τα παραδείγματα των Αγίων, έρχονται τα παραδείγματα και τα παλαιοδιαθηκικά και τα καινοδιαθηκικά, για να μας ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μας δείξουν πώς συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο για να σώσει την ψυχή του. Διότι ο Θεός, αν ο άνθρωπος δεν το επιθυμεί, δεν τον σώζει. Με το ζόρι, σωτηρία δεν υπάρχει. Ενδεχομένως να το έχω ξαναπεί, είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του προφήτη Ηλία από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε το λίγο. Ο προφήτης Ηλίας γενικά ήταν πολύ απαισιόδοξος χαρακτήρας. Πολύ απαισιόδοξος. Κάποια στιγμή προσευχόταν στο Θεό και έλεγε: «Επιτέλους πάρε την ψυχή μου να πεθάνω κι εγώ, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Έχω μείνει ολομόναχος. Ολομόναχος. Όλοι οι άλλοι έχουν γίνει δωλολάτρες. Και σε τι λαό με στέλνεις? Σε ποιους με στέλνεις?» «Άκου να σου πω», του απαντά ο Θεός, «υπάρχουν 7.000 άνδρες ή την εσούκ έκλειναν γόνι το Βάαλ. Υπάρχουν 7.000 μέσα σε αυτόν τον λαό που μου λες εσύ ότι όλος έχει αλλαξοπιστήσει. Υπάρχουν 7.000 που δεν γονάτισαν μπροστά στο άγαλμα του Βάαλ. Και για αυτούς τους 7.000 εσύ οφείλεις να πορεύεσαι». Κάποτε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούσε μέσα σε έναν άδειο ναό. Ο Χρυσορήμων, ο καταπληκτικότερος ιεροκήρυκας που γνώρισε ποτέ ο εκκλησιαστικός άμβων, μιλούσε μέσα σε έναν άδειο ναό και πάει ο νεοκόρος και του λέει: «Γιατί χάνεις το σάλιο σου? Γιατί μιλάς στα ντουβάρια και λες τόσο ωραία πράγματα?» Και του λέει ο Άγιος Ιωάννης: «Πήγαινε πίσω από εκείνη την κολόνα και θα βρεις μια ψυχή». Ο Άγιος Ιωάννης δεν περίμενε να έχει πλήθος για να πει το Λόγο του Θεού, για να αναπτύξει τα νοήματα της αληθείας. Και για μία ψυχή κήρυτε, αρκεί αυτή η ψυχή να σωζόταν, να έπαιρνε αποφάσεις άγιες και ιερές. Δεν έλεγε: «Εγώ είμαι σπουδαίος, εγώ είμαι Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, εγώ είμαι σε τέτοιο επίπεδο».

φτιάξουμε ο καθένας το δικό του θυσιαστήριο. Και θα βάλουμε και ξύλα και θα βάλουμε πάνω τα σφάγια και θα προσευχηθούμε στο Θεό μας. Και οποιανού ο Θεός είναι αληθινός θα ρίξει φωτιά και θα ανάψει θυσία. Και αυτό θα είναι απόδειξη σε όλο το λαό ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Τι να κάνουν οι ιερείς του Βάλ? Άντε, λέει, να το κάνουμε, γιατί όχι. 7.000 στείλουνε το θυσιαστήριό τους, μαζεύουν τα ξύλα τους, σφάζουν το θύμα τους, αυτό που είχαν να προσφέρουν, το βάζουν πάνω στα ξύλα και λέει η Παλαιά Διαθήκη, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι φώναζαν «Επάκουσον ημών ο Βάλ, επάκουσον ημών ο Βάλ». Κάθε το μεσημεράκι ο προφήτης Ηλίας που τους άφηνε άρχισε λίγο να τους κοροϊδεύει, να τους δουλεύει. «Αδολεσχία το Θεό ημονεστή, κοιμάται ο Θεός σας, τον πήρε ο ύπνος, φωνάξτε δυνατότερα, μπας και σας ακούσει». Τους κοροϊδεύε, τους δούλευε. Γιατί δεν καταλάβαιναν το ψέμα τους. Γιατί δεν είχαν διάθεση να αλλάξουν μυαλά και νοοτροπία. Γιατί είχαν κολλήσει στη δοξασία τους, στο βόλεμά τους, στο ψεύδος τους και δεν καταλάβαιναν. Οπότε ο προφήτης Ηλίας τους πείραζε. «Αδολεσχία το Θεό ημονεστή, τον έχει πάρει ο ύπνος, κοιμάται βαριά, φωνάξτε λίγο παραπάνω». Το απόγευμα βαρέθηκε ο προφήτης Ηλίας και λέει «Ως εδώ». Και τι κάνει? Στείνει το δικό του θυσιαστήριο. Και σκάβει και χαντάκι γύρω από το θυσιαστήριο. Και κουβαλάει και ξύλα και τα βάζει πάνω στο θυσιαστήριο. Και φέρνει και το δικό του σφάγιο και το βάζει πάνω στα ξύλα. Και στη συνέχεια τι κάνει? Πάει και κουβαλάει τόσο νερό ώστε να γίνουν τα ξύλα μουσκεμα. Τόσο μουσκεμα ώστε το νερό βγήκε στο αυλάκι που είχε σκάψει γύρω γύρω από το θυσιαστήριο και το γέμισε. Έριξε τόσο νερό που όχι μόνο έγιναν μουσκεμα τα ξύλα, αλλά γέμισε και το χαντάκι γύρω γύρω. Και αφού τα έκανε όλα αυτά, γυρίζει και στρέφει τα μάτια στον ουρανό και πριν πει αυτό που γράφει η γραφή «Επάκουσον ημών ο Θεός», έρχεται φωτιά και κατακαίει τα σφάγια, τα ξύλα και στεγνώνει και το νερό που ήταν στο αυλάκι. Τι μας ερμηνεύουν οι πατέρες? Για φανταστείτε να ερχόταν η φωτιά και να μην υπήρχαν τα ξύλα. Δεν θα έβρισκε τίποτα να κάψει, να ανάψει. Για να πέσει η φωτιά εξ ουρανού, για να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να βρει ξύλα στο θυσιαστήριο της ψυχής μας να τα κάψει. Πρέπει να έχουμε μαζέψει κάτι. Πρέπει να έχουμε αποδείξει με τον κόπο μας ότι περιμένουμε τη φωτιά από το Άγιο Πνεύμα. Ότι την αποδεχόμαστε, ότι την περιμένουμε, τι θέλουμε. Δεν περιμένουμε παθητικά. Δεν είμαστε Ινδουιστές, μυρολάτρες. Ότι μας γράψει η μοίρα μας. Όπως έρθουν τα πράγματα, δεν βαριέσαι όσα έρθουν και όσα πάνε. Τη σωτηρία μας την οικοδομούμε εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία μας και αν θέλουμε να σωθούμε πρέπει να γίνουμε όχι εργάτες αλλά συνεργάτες με τον Θεό στην υπόθεση της σωτηρίας μας. Πρέπει να μαζέψουμε τα ξύλα στην ψυχή μας ώστε όταν θα έρθει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος να βρει κάτι να κάψει και να ανάψει. Πολλοί στη ζωή μας θα κάνουμε μουσκεμα. Κάνουμε αμαρτίες. Αυτό βλέπουν οι πατέρες όταν βλέπουν τον προφήτη Ηλία να μουσκεύει τα ξύλα και να κουβαλάει τόσο νερό ώστε να γεμίζει το αυλάκι το γύρω γύρω από το θυσιαστήριο. Κάνουμε τόσες αμαρτίες που πολλές φορές η πνευματική ζωή μας φαίνεται απαγορευτική. Και ακούμε τον Χριστό μετά να μας λέει «Οι τελώνες και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών». Και εκεί και εγώ λίγο που από τα μικρά μου χρόνια έζησα σε χριστιανική οικογένεια, τήρησα πολλά, αγωνίστηκα, προσπάθησα, γυρίζω και λέω «Γιατί να προηγούνται στη Βασιλεία των Ουρανών οι τελώνες και οι πόρνες? Γιατί όχι εγώ που αγωνίζομαι? Μήπως γιατί εγώ αγωνίζομαι μόνος μου? Μήπως γιατί εγώ αγωνίζομαι εγωιστικά? Μήπως γιατί εγώ δεν έχω κάνει τίποτα άλλο παρά να ακολουθώ ένα μοτίβο ζωής που μου το δίδαξαν ο πατέρας μου και η μάνα μου και που μπορεί να είναι καλό και άγιο, όμως το κάνω από συνήθεια? Το κάνω για να φαίνομαι καλούς στους άλλους. Το κάνω για να μην ξεχωρίζω από την κοινωνία. Το κάνω για πολλούς λόγους γενικά. Ζω την πνευματική ζωή επειδή έχω πιστέψει πραγματικά στον Άγιο Θεό, στο μήνυμα του Χριστού, επειδή θέλω να είμαι χριστιανός. Ή επειδή έτσι με μάθει η μάνα μου και πάω από συνήθεια?

0: Ζω την χριστιανική ζωή έχοντας επίγνωση ότι πρέπει να διεκδικώ τη μετάνοια, να μετανοώ για αυτό που είμαι. Μα αφού είμαι καλός, αφού ό,τι με έμαθε ο πατέρας μου και η μάνα μου το κάνω. Νηστεύω, προσεύχομαι, πάω εκκλησία. Δεν είμαι καλός. Όταν λέμε ουδείς γαράν αμάρτητος ή μισίου δυνάμενος, θέλουμε να δείξουμε στον Χριστό πως πιστεύουμε πως ο άνθρωπος έχει προβλήματα. Ο άνθρωπος εκ νεότητος αυτού εν το πονηρό κείται, θα μας πούν κάποιοι πατέρες. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία στο χαρακτήρα μας που είναι του πονηρού, δεν είναι δικά μας. Ο Απόστολος Παύλος ποιο στόχο θέτει στον κάθε άνθρωπο? Ή να μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Μέσα μας να μορφωθεί ο Χριστός, η ψυχή μας να πάρει τη μορφή του Χριστού, να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόταν ο Χριστός, να αποφασίζουμε όπως θα αποφάσιζε ο Χριστός, να ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν αυστηρά στερεότυπα, αυστηρές νόρμες. Αυτό που για έναν μπορεί να θεωρείται αρετή, για τον άλλον μπορεί να θεωρείται αμαρτία. Αυτό που για κάποιον μπορεί να είναι αρκετό να τον σώσει, για τον άλλον να είναι λυπές και να μην φτάνει. Ο καθένας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα και έχει τη δική του πορεία, έχει τη δική του προσπάθεια, τον δικό του αγώνα, τον δικό του σταυρό που πρέπει να τον σηκώσει και που δεν μπορεί άλλος να τον σηκώσει. Μπορεί άλλος να τον βοηθήσει, σαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που βοήθησε τον Χριστό μας να σηκώσει το σταυρό του. Τον σταυρό μας όμως τον σηκώνουμε όλοι μας μόνοι μας. Και μόνος Σίμων Κυριναίος μπορεί να είναι ο πνευματικός μας. Αυτός μπορεί να σηκώσει λίγο από το σταυρό. Τον σταυρό μας όμως θα τον σηκώσουμε μόνοι μας. Όποιος και αν είναι αυτός. Ο άνθρωπος λοιπόν οφείλει να κατανοήσει την αμαρτωλότητά του. Πολλές φορές αισθανόμαστε μια αυτάρκεια. Εγώ είμαι ο δίκαιος και εσείς είστε οι αμαρτωλοί. Και επειδή εγώ είμαι ο δίκαιος, εσάς τους αμαρτωλούς σας ελέγχω. Και κουνάω και το δάχτυλο και σας απογοητεύω και σας προσβάλλω και σας διαπομπεύω. Αυτά όλα τα έχει λύσει ο Χριστός μας. Απλά εμείς φαίνεται ότι έχουμε εξοικειωθεί με όλα αυτά, τα ακούμε ως αναγνώσματα, λέμε πω πω τι ωραία που τα είπε για τους άλλους και δεν σπεύδουμε να τα κάνουμε στοιχεία της δικής μας ζωής. Όταν ας πούμε ο Χριστός είπε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όταν δίδαξε την ταπείνωση στον τελώνη, όταν μας έβαλε και ψάλουμε Φαρισαίου φύγομενη ψυγορία, τι ήθελε να μας δείξει? Ο Φαρισαίος ήταν ένας εξωτερικά άμεμπτος. Άμεμπτος, δίκαιος, ηθικός. Μέχρι και το 10% από το άνηθο, το κείμενο, το δυόσμο που φύτρωνε στον κήπο του, τα έπαιρνε και τα έδινε στον ναό. Ήταν εντάξει με τον Μωσαϊκό νόμο. Με τον Θεό ήταν εντάξει? Ο Θεός ευχαριστός. Τον ακούν όλοι και να τον θαυμάζουν. Η προσευχή του δεν είχε στόχο το Θεό. Είχε στόχο τους ανθρώπους να τον ακούν και να τον θαυμάζουν. Ο Θεός ευχαριστός ότι ούκ είμαι ως περιλείπει των ανθρώπων. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν όλους αυτούς. Βάστα. Ποιος είσαι? Πώς τολμάς και μιλάς έτσι? Πώς τολμάς και σκέφτεσαι έτσι και πώς τολμάς και δίνεις τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου Θεού? Θα μου πείτε, συνέβαινε το καιρό εκείνο. Μα και σήμερα, ξέρετε πόσοι στο όνομα του Χριστού συμπεριφέρονται έτσι, έχοντας ως σκοπό όχι τον Χριστό αλλά τους ανθρώπους. Ως στόχο όχι το να οδηγήσουν ψυχές στην Εκκλησία και στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να φτιάξουν τη δική τους ομάδα. Και μιλούν όχι προσευχητικά για να τους ακούσει ο Θεός, να νιώσει την αγωνία τους και να στείλει το έλεος του και τη χάρη του στον κόσμο που υποφέρει, αλλά μιλούν για να τους ακούσουν οι άνθρωποι, να τους θαυμάσουν και να συσπηρωθούν γύρω τους για να κάνουν στη συνέχεια τα δικά τους. Δεν είναι αυτό Εκκλησία? Ο Θεός λοιπόν ευχαριστώσει ότι ο ποιμίος περιλυπεί των ανθρώπων, έλεγε ο Φαρισαίος. Και στο τέλος τι λέει? Που είναι άρπαγες, άδικη μυχή, ή και ο σούτος ο τελώνης, ήσαν γι' αυτόν εδώ. Τόλμησε και έδειξε. Τόλμησε και έδειξε. Σαν γι' αυτόν εδώ. Και εμείς πολλές φορές τολμάμε και δείχνουμε. Και ξεχνάμε αυτό που φωνάζει ο Παύλος. Σι τι σι ο κρίνων αλωτριών ηκέτη. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις τον δούλο του άλλου. Είμαστε όλοι αδέλφια εν Χριστώ. Είμαστε όλοι δούλοι του Χριστού. Ποιος μας κρίνει? Ο Χριστός. Ο Χριστός μοίρασε πάρα πολλά χαρίσματα, πάρα πολλά χαρίσματα. Προφητείες, θαυματοποιά στοιχεία, άσκηση, εγκράτεια, παρθενία, νηστεία, ό,τι θέλετε μοίρασε. Ένα μόνο κράτησε για τον εαυτό του. Σε ένα είπε, εμή κρίσεις. Η κρίση είναι δική μου, δικό μου δικαίωμα. Είπε και στο Ευαγγελίο του μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, αναλύοντας λίγο αυτό, ότι δηλαδή μην κρίνετε ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι όπως κρίνετε ο ένας τον άλλον θα σας κρίνω και εγώ μετά. Αν θέλετε να μην κριθείτε από την κρίση του Θεού, μην τολμήσετε και κρίνετε ποτέ κανέναν. Και είναι γνωστό το περιστατικό από το γεροντικό με έναν μοναχό, ο οποίος ήταν αμελέστατος. Οι άλλοι πηγαίνανε, κάνανε αγρυπνίες, ξενυχτούσανε, προσεύχονταν, τίποτα αυτός, κοιμότανε. Νηστείες ή άλλη άσκηση, αυτός έτρωγε και λαθροφαγούσε. Αμελέστατος. Και όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, μία ευωδία, μία χάρις, και όλοι απόρρισαν και πήγανε στον ηγούμενο, στον πνευματικό εκεί, και του λένε, καλά, αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι μας, που ήτανε, τι να λέμε τώρα, απαράδεκτος στα μοναχικά του καθήκοντα, σε αυτόν μοσχοβολάει το δωμάτιο και σε αυτόν εμφανίζεται η χάρη. Τι γίνεται εδώ? Και τους παίρνει ο ηγούμενος και λέει, ελάτε να δείτε γιατί. Διότι και ο ηγούμενος δεν τον επιτιμούσε, δεν τον μάλωνε, και τάχανε οι αδελφοί με τον ηγούμενο που δεν τον μάλωνε και δεν τον παιδαγωγούσε και τον άφηνε. Πάει λοιπόν ο ηγούμενος στον άλλον που ξεψυχούσε, στο νεκροκρέβατό του, και του λέει, αδελφέ, βρήκες χάρη ενώπιον Θεού? Ναι, βλέπω ότι βρίσκω. Βλέπω ότι έρχεται ο παράδεισος. Αδερφέ, πες το μυστικό της επιτυχίας σου και στους άλλους. Ουδέποτε, ουδέναν κατέκρινα. Δεν είπα τίποτε, ποτέ και για κανέναν. Και αυτό τώρα με σώζει. Γιατί ο Κύριος είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Και ο Χριστός μας είπε, εμή κρίσεις, δικό μου είναι το δικαίωμα της κρίσεως. Εμείς όμως τι κάνουμε στον 21ο αιώνα? Αυτό που λέμε εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Μάθαμε ότι έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τα της πολιτείας. Μάθαμε ότι στα πλαίσια του κομματικού λόγου, του πολιτικού παιχνιδιού, να κρίνουμε τον έναν, να απορρίπτουμε τον άλλον. Και αυτό ενδεχομένως να είναι θεμητό στα πλαίσια μιας συντεταγμένης πολιτείας και να αφορά το εδώ και τώρα. Όμως, άλλο το να λες ότι πρέπει να ψηφίσω ως πολίτης και γι' αυτό απορρίπτω τον τάδε και ψηφίζω τον τάδε, και άλλο το να λες πώς είναι αυτός έτσι, αμαρτωλός, τούτου, κίνου, τάλο, ή προδότης της Ορθοδοξίας, τούτου, κίνου, τάλο. Γεμίσαμε τέτοιους λόγους. Γεμίσαμε ανθρώπους που πάσχουν από μανία καταδίωξης, ψάχνουν να βρουν αιρετικούς μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να καταγγείλουν τους πάντες. Λαϊκούς, κληρικούς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες. Από τότε που έγινα επίσκοπος, χόρτασε η ψυχή μου να ακούω. Και τι δεν ακούω? Και ακόμα και όταν προσπαθώ να πω ότι, βρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Όχι, έτσι είναι. Είσαι μασόνος. Βρε, δεν είμαι. Όχι, είσαι. Ρε παιδιά, δεν έχω περάσει από αυτές τις πόρτες, δεν ξέρω. Όχι, εφόσον έγινες επίσκοπος. Ρε παιδιά, εγώ καημένος μέχρι Ολυμπιακός είμαι. Όλα τα άλλα τι να σας πω, δεν τα ξέρω. Παρά τα αυτά, βλέπετε ότι υπάρχει μία προκατάληψη. Υπάρχουν προκατασκευασμένα στερεότυπα τα οποία τα κολλάνε σε ανθρώπους και τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί? Για να εξουδετερώσουν το λόγο τους. Διότι φοβούνται το λόγο μας. Φοβούνται το λόγο της Εκκλησίας. Χάνουν οι ομαδάρχες, φεύγουν τα πρόβατα από το μαντρί και πρέπει κάπως να τα μαζέψουν και πρέπει κάπως να ακυρώσουν το λόγο μας. Γι' αυτό και λένε ότι μην ακούτε, μην κάνετε, μην ράνετε, σιωπάει η Εκκλησία. Είναι χωρίς φωνή. Γιατί είναι χωρίς φωνή, βρε παιδιά? Ο λόγος του Χριστού δεν ακούγεται. Τόσα κηρύγματα, κάθε μέρα σχεδόν. Να εσείς τα Δημήτρια τώρα, κάθε μέρα πόσους ακούτε, ε? Μπορείτε εσείς να πείτε ότι η Εκκλησία σιωπά? Ότι σας έχει αφήσει χωρίς κήρυγμα? Τι να πούν τα χωριά στον Όλυμπο, στα άγραφα, εκεί που διακονούμε εμείς, που κάποια δεν έχουν ούτε και παπά. Κάντε το σταυρό σας. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχετε εδώ. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες στερούνται άλλοι. Ξέρετε πόσα θυσιαστήρια μένουν έρημα και βουβά και περιμένουν να χειροτονηθεί έστω και ένας ο λιγογράμματος. Έστω ένας. Αρκεί να είναι καθαρός στην καρδιά. Να υπουργήσει τα μυστήρια της Θείας Δόξης, να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ποιμανθεί ο λαός του Θεού. Αγριέψαμε γιατί έχουμε κενά. Αγριέψαμε, η κοινωνία μας αγρίεψε, είτε γιατί δεν υπάρχουν κληρικοί σε επάρκεια, είτε γιατί μάθαμε να μην ακούμε τι λέει ο Χριστός. Γυρίσαμε την πλάτη μας στην Εκκλησία. Όσο οι κοινωνίες αποχριστιανοποιούνται, τόσο περισσότερο εξαγριώνονται. Και βλέπετε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, που τόλμησε εδώ και αιώνες να γυρίσει την πλάτη της στο Χριστό και να αποζητήσει τη σωτηρία σε ανθρώπινα σχήματα. Είτε αυτό λέγεται Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είτε Προτεσταντικές Εκκλησίες, είτε οι διάφορες φιλοσοφίες που επικράτησαν μετά ή και τα οικονομικά συστήματα. Βλέπετε βία, παγκόσμιοι πόλεμοι, αναταραχή στις κοινωνίες, ανειρήνευτες καταστάσεις. Και βλέπετε ανθρώπους του Θεού μέσα στην αντάρα να είναι ειρηνικοί και χαμογελαστοί, που έγραψε ο Απόστολος Παύλος τον ύμνο της χαράς στον Μπουντρούμι της Ρώμης. Πού βρίσκουμε ειρηνικούς ανθρώπους? Μέσα στο καμίνι των διωγμών. Πού βλέπουμε ανθρώπους να προσεύχονται παραδομένοι στην προσευχή, άσχετα το τι γίνεται γύρω τους? Στο χώρο των Αγίων. Και αυτό είναι το μέτρο που η Εκκλησία προσφέρει στον κόσμο και θέλει να δείξει στους ανθρώπους ποιο είναι το δέον, τι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, είπε και ο πατήρ Ματθαίος, ότι διακονούσα για 15 χρόνια στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό. Εκεί είχαμε δύο Αγίους. Τον Τίμιο Πρόδρομο, που από τον 11ο αιώνα υπάρχει το εκκλησάκι του εκεί και που κυριαρχεί στο χώρο, και τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Έναν Άγιο που εκοιμήθη μόλις το 1932. Δεν έχουν κλείσει ακόμα 100 χρόνια από το θάνατό του, για καταλάβετε το. Δεν έχουν κλείσει ακόμα 100 χρόνια από το θάνατο του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Πού άγιασε ο Άγιος Νικόλαος? Στα Όρη και στα Άγρια Βουνά? Όχι, μέσα στην Αθήνα. Σε πολυάνθρωπη ενορία. Διότι όταν ιδρύθηκε η ενορία, βέβαια ναι, υπήρχαν μόνο 8 οικογένειες. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή όμως ήρθαν χιλιάδες πρόσφυγες και ο Άγιος Νικόλαος είχε πολλούς να φροντίσει. Και ο Άγιος Νικόλαος έζησε στην Αθήνα της μαχητικής αθείας. Εμείς τώρα ζούμε στον αιώνα της αδιαφορίας. Ο άλλος δεν νοιάζεται. Σου λέει, έμορε, δεν βαριέσαι, όσα έρθουν και όσα πάνε. Ούτε νοιάζεται να ενημερωθεί φιλοσοφικά, εγκυκλοπαιδικά, ούτε τίποτα. Μία παρατήρηση, και παρακαλώ κρατήστε την. Ήρθε η πανδημία να αποκαλύψει τα ελλείμματα της κοινωνίας μας και τα προβλήματα και της Εκκλησίας. Το πρώτο που αποκάλυψε ήταν η έλλειψη παιδείας. Από το 1977 συνεχώς με τις αλλαγές στην παιδεία απομειώνονται τα φρονηματικά μαθήματα, η φιλοσοφία, η ιστορία, τα θρησκευτικά. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά τα γράμματα που μάθαιναν οι παλαιότεροι. Ναι, να δοθεί έμφαση στα μαθήματα τα τεχνολογικής κατευθύνσεως. Ναι, τα παιδιά μας να μάθουν περισσότερο φυσική, χημεία κτλ. Όμως δεν αρκεί να γεμίζει το μυαλό γράμματα. Πρέπει να γεμίσει και η καρδιά Χριστό και Ελλάδα. Και αυτό δεν το κατορθώνεις παρά μόνο με τα μαθήματα τα άλλα που κόβονται. Και προσπαθούν πολλοί, λέει, να συνδέσουν την παιδεία με την παραγωγή, ώστε όποιος βγαίνει να βρίσκει αμέσως δουλειά. Η πρόγονή μας όμως και η παράδοσή μας είναι ότι η παιδεία υπάρχει για να μπορεί ο άνθρωπος ασχέτως επαγγέλματος να υπάρχει ως σκεπτόμενο όν και να μην τον κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Όταν η παιδεία έχει στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση, τότε και ο άλλος γίνεται, συγγνώμη, λίγο πρόβατο στα χέρια του ισχυρού που τον κατευθύνει, διότι εγώ θέλω εργάτη να παράγει αυτό, δεν θέλω επιστήμονα να κάνει το άλλο. Δεν μαθαίνουμε γράμματα όπως οι παλαιότεροι, όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Διεκδικούμε να μάθουμε κάποια πράγματα ώστε να γίνουμε καλύτερη παραγωγή, με την ευρεία έννοια. Το σπουδαίο όμως είναι να υπάρχει παιδεία που να ανοίγει τα μάτια, δηλαδή να ανοίγει το μυαλό, να συνεχίσει να ισχύει αυτό που έλεγαν οι παλιοί άνθρωποι αγράμματος, ξύλο απελέκητο, που σημαίνει ότι ο εγγράμματος άνθρωπος είναι ξύλο πελεκεμένο, δηλαδή χρήσιμο σε κάτι. Οι απομειώσεις στην παιδεία, οι εκπτώσεις στην εκπαίδευση φάνηκαν τώρα στον καιρό της πανδημίας, που κυριάρχησαν οι θεωρίες συνωμοσίας, που όλοι οι πολιτικοί χώροι υποφέρουν από αυτό, που και ο εκκλησιαστικός χώρος υποφέρει από αυτό, το παράλογο του εντυπωσιακού, που υποφέρουμε από το γεγονός ότι εμάς που μας βλέπετε μπορεί να μην μας εμπιστεύεστε, στο διαδίκτυο όμως που ο άλλος γράφει ανώνυμα και ανεύθυνα, αυτό το εγκολπώνεστε και το αποδέχεστε. Και όταν εμείς σας λέμε, παιδιά, δεν είναι έτσι, α όχι, διάβασα εκεί, ποιος είναι αυτός που τον διάβασες, που τον ξέρεις, τι σχέση έχει με σένα, τι έχει κάνει για σένα? Βρήκαμε ένα εργαλείο σπουδαίο, υποτίθεται για να διευκολυνθεί η επιστήμη μας, και το στρέψαμε εναντίον της επιστήμης με όλα αυτά που φορτώσαμε στο διαδίκτυο δίθεν ως πληροφορίες. Κάποτε ένας σοφός γέροντας στο Άγιον Όρος έλεγε: «Αχ, καημένη Σοφία, που χάθηκες χάριν της γνώσης, και αχ, καημένη γνώση, που χάθηκες χάριν της πληροφορίας». Παλιά οι άνθρωποι θέλανε να είναι σοφοί, δηλαδή ολοκληρωμένοι, μεστομένοι, να μπορούν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Να περνάει ο λόγος τους. Λέγαμε παλιά, έχεις γέρο? Όχι. Να βρεις. Τι τον θες το γέρο? Για την ορμήνια, για τη συμβουλή, για τη δυνατότητα να σου πει πώς να κινηθείς τη ζωή σου. Την χάσαμε αυτήν τη σοφία. Ήρθαμε οι νεότερες γενναίες που επειδή μπορούσαμε και δουλεύαμε τα πλήκτρα της τηλεόρασης ή καταλαβαίναμε πώς δουλεύει το ηλεκτρικό ρεύμα, κοροϊδεύαμε όλους αυτούς που ζούσαν πριν από εμάς στα χωράφια, σκάβοντας, δουλεύοντας, έχοντας όμως συγκροτημένες και ολοκληρωμένες κοινωνίες, συγκροτημένες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Και κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα να χάσουμε τη γνώση για να πάμε στην πληροφορία. Οι νεότεροι μας ξέρουν τόσο πολύ καλά να χειρίζονται το τάμπλετ, τον υπολογιστή, το κινητό, που μπροστά τους είμαστε τεχνολογικά αγράμματοι. Βλέπω τα ανήψια μου, τα παιδιά του αδελφού μου, πώς μπορούν και χειρίζονται κάποια μηχανήματα και αισθάνομαι φοβερά πίσω. Τρέμω όμως όταν διαπιστώνω το τι μπορούν να κάνουν με αυτά τα μηχανήματα τόσο άγουρα παιδιά, τόσο πρόωρα που τα χειρίζονται, τόσο άκερα, και πριν ακόμα διαμορφώσουν συνείδηση. Τι λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι? Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία κου σοφία φαίνεται. Όταν έρθει η ώρα η επιστήμη να χωριστεί από την αρετή, τότε γίνεται πανουργία και δεν είναι σοφία. Και εμείς σήμερα διαχειριζόμαστε την πληροφορία χωρίς να έχουμε αντερίσματα μέσα στις ψυχές των παιδιών μας και στις ψυχές της δικές μας, χωρίς να έχουμε ιδανικά, αρχές, αξίες. Έπαψε η Εκκλησία να ενεργεί? Πάψαν να υπάρχουν τα μυστήρια? Έπαψε να υπάρχει το κήρυγμα? Όχι. Τι συμβαίνει όμως? Παρεκκλίναμε όπισθεν Θεών αλλοτρίων. Δηλαδή, μας θέλει το εντυπωσιακό. Μας εχμαλωτίζει η εικόνα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε το ουσιαστικό. Κυνηγάμε αυτό που μας αρέσει. Μας αρέσει στα μάτια, μας αρέσει στις αισθήσεις. Δεν ξέρω όμως αν αρέσει στον ηγεμόνα νου. Δεν ξέρω όμως αν χορταίνει την καρδιά, την ψυχή. Ο Άγιος Νικολός ο Πλανάς ήταν ιερέας απλούς, λέει. Δεν κοίταζε τα πολλά πολλά εξωτερικά. Κάποτε στην ενορία, σε μια οικογένεια, συζητούσε η μάνα με την κόρη και έλεγε η μάνα να καλέσουμε έναν παπά να μας κάνει αγιασμό. Και η κόρη της απαντά, ναι, να καλέσουμε, αλλά όχι τον παπά Νικόλα. Δεν τον βλέπεις πως είναι κοντός, καμπούρης? Τι άμφια είναι αυτά που φοράει? Να φωνάξουμε τον πατέρα τάδε που είναι ψηλός, ωραίος, έχει ωραία άμφια. Ε? Το βράδυ λοιπόν κοιμάται η κοπέλα αυτή και βλέπει τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά να λειτουργεί μέσα σε νέφος θείας δόξης. Με στολή ντυμένη, λαμπρά. Με στολή τέτοια που δεν είχε ξαναδεί στη γη, φοβερή. Μετάνιωσε. Και είπε την άλλη μέρα να πάει να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη. Πήγε λοιπόν στον Άγιο Ιωάννη, τον περίμενε, και όταν ήρθε ο Άγιος Νικόλαος, του λέει: «Παππούλη, να σου ζητήσω συγγνώμη». «Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν πειράζει. Τουλάχιστον σου άρεσα έτσι όπως με είδες». Δεν πρόλαβε να του πει τίποτα και γυρίζει και της λέει: «Σου άρεσα έτσι όπως με είδες». Ποιο είναι το ουσιαστικό? αυτό που φαίνεται ή αυτό που πραγματικά είναι. Η Εκκλησία μας πολλές φορές φαίνεται τσαλακουμένη. Η Εκκλησία μας πολλές φορές φαίνεται προβληματική. Μέχρι να φτάσετε να έχετε αυτόν τον ωραίο ναό, από τι φάσεις και τι στάδια περάσατε? Από παράγκες, από υπόγεια, να κρυώνετε το χειμώνα, να ζεσταίνεστε το καλοκαίρι. Δεν τον φτιάξα αυτό το ναό από μια μέρα στην άλλη. Κάποιοι εδώ έχησαν αίμα, έχησαν υδρότα και εσείς τους στηρίξατε. Θέλω να πω ότι κι εσείς ταλαιπωρηθήκατε για να φτάσετε να έχετε αυτόν τον ναό. Για φανταστείτε όταν ήσασταν στα γιαπιά, όταν ήταν ο ναός γιαπί και ερχόταν ο άλλος και έβλεπε τι κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Κι όμως αυτό σας έδεσε, αυτό σας ανέδειξε. Και χαίρεστε τον ναό γιατί περάσατε από όλες αυτές τις φάσεις. Πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν το εξωτερικό και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το ουσιαστικό και προχωράει. Στέκονται στο αν είμαστε εκκλησία πλούσια ή φτωχιά, στο αν έχουμε ωραίες χοροδίες ή όχι, στο αν έχουμε ωραίους ιεροκήρυκες θελκτικούς ή έχουμε ξύλινο λόγο. Έπρεπε να μεγαλώσω για να καταλάβω ότι από όλους όσους είχα κατηχητές, ομαδάρχες κτλ, αυτός που είχε το λιγότερο τάλαντο ομιλητικής, αυτός ήταν που μου μετέδιδε το Χριστό περισσότερο και απευθείας, διότι δεν μπορούσε να βάλει τα δικά του, τα ανθρώπινα, τους εξυπνακισμούς, τα ωραία λόγια, τα παχιά, όπως κάνω εγώ τώρα για να σας πείσω. Μου δίνει Χριστό ατόφιο, παιδί μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, πάρτο! Χωρίς εξυπνακισμούς, χωρίς ωρεολογίες, χωρίς καλολογίες, χωρίς λεκτικά σχήματα ρητορικά, μου δίνει Χριστό ατόφιο. Θα σας πω ότι ναι, όταν ήμουν μικρότερος για να θελχθώ τα ήθελα όλα αυτά. Όμως τελικά, από όλους αυτούς που μου μιλούσαν για τον Χριστό, αυτός που μου μιλούσε βάζοντας τον εαυτό του στην άκρη, αφήνοντας να προβληθεί ο Χριστός και όχι αυτός, αυτός ήταν που ήταν και ο πιο ορθόδοξος, και ο πιο γνήσιος και ο πιο σπουδαίος. Οι άνθρωποι την πατάμε. Θέλουμε πολλές φορές να προσκοληθούμε στους ανθρώπους επειδή τους συμπαθούμε, επειδή μας αρέσει η παρέα τους κτλ. Και δεν κατανοούμε ότι εμείς εδώ στην Εκκλησία δεν υπάρχουμε για να κάνουμε παρέες. Υπάρχουμε για να βλέπετε εδώ αυτόν. Εδώ υπάρχει ο Χριστός. Έχετε δει πώς λειτουργούμε εμείς οι ιερείς? Θα μου πείτε, έχουμε δει. Ναι, εντάξει, δεν σας έχει προβληματίσει γιατί λειτουργούμε όπως λειτουργούμε? Γιατί όταν λειτουργώ εγώ σας έχω γυρισμένη την πλάτη? Δεν θα ήταν πιο ωραίο να γύριζα να όπως τώρα που σας κηρύττω και να λειτουργώ και να σας βλέπω? Το έκανε η δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο στο Βατικανό. Τον γύρισε τον καθολικό παπά προς τον κόσμο. Και φύγαν όλοι. Και άδειασαν οι εκκλησίες. Κόψαν ακόμα ένα στοιχείο που του συνέδεε με την αρχαία εκκλησία, πέραν από τα δογματικά και στο τυπικό τους, και χάθηκαν ακόμα περισσότερο. Γιατί? Όταν εγώ λειτουργώ με την πλάτη προς εσάς, χωρίς να σας βλέπω, η εκκλησία μου λέει, άκου να σου πω, θα έχεις τον νου σου στον Χριστό όπως όλοι. Ναι, μπορεί να είσαι κληρικός, αλλά είσαι και άνθρωπος. Δεν διαφέρεις από αυτούς που έχεις από κάτω. Όλη η εκκλησία πρέπει να είναι προσιλωμένη στο πρόσωπο του Χριστού, όχι στο πρόσωπο του το δικό σου. Δεν είσαι εσύ το κέντρο της υπάρξεως της εκκλησίας. Έχουν περάσει 2000 χρόνια, είμαστε στον 21ο αιώνα της Ορθοδοξίας και ακόμα επιμένουμε να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κεφαλήν έχει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και μας κοροϊδεύουν κάποιοι και μας λένε, αν συμβεί κάτι, ας πούμε στο Βατικανό, θα πάρουμε τον Πάπα. Αυτός είναι αρχηγός εκεί. Στις διάφορες προτεσταντικές εκκλησίες θα πάρουμε τον υπεύθυνο του δόγματος. Ή μάλιστα θα πάρουμε και τον αρχηγό του κράτους, γιατί ξέρουμε ότι στην Αγγλικανική Εκκλησία επικεφαλής είναι η Βασίλισσα της Αγγλίας. Ή ξέρω εγώ, στη Σουηδική Εκκλησία επικεφαλής είναι ο Βασιλιάς της Σουηδίας. Στη Δανία συμβαίνει το ίδιο, στο Βέλγιο το ίδιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο? Το Χριστό? Μας κοροϊδεύουν κιόλας. Και η απάντηση είναι απλή. Εμείς που μας βλέπετε τσαλακωμένους πολλές φορές, ταπεινωμένους στην τουρκοκρατία, εξαθλειωμένους μετά την ελληνική επανάσταση να τα έχουμε δώσει όλα και να γυρίζουμε ρακένδυτοι, εμείς που δεν έχουμε τέτοιο διοικητικό σύστημα τέλειο όπως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή οι Προτεσταντικές,
1: Εμείς που δεν έχουμε επενδύσεις και ακίνητα, δεν έχουμε τράπεζα του Αγίου Πνεύματος όπως έχουν άλλοι, εμείς έχουμε κάτι πολύ ανώτερο. Έχουμε την αλήθεια. Γιατί? Γιατί ξέρω να κάνω στην άκρη και να σας δείχνω Χριστό και όχι τον εαυτό μου. Ξέρω να μιλάω εξ ονόματος του Χριστού και επίσης ξέρω να έχω την ευθύνη ότι αλίμονό μου αν δεν πω του Χριστού και πω δικά μου. Όταν λοιπόν ο προφήτης Ηλίας μάζεψε τα ξύλα και τα έκανε και μουσκεμά, ήξερε ότι η ελπίδα, η αγάπη, το έλεος του Θεού είναι τέτοια που πριν προλάβει να σηκώσει τα μάτια στον ουρανό θα έρθει ο Θεός να τα κάνει όλα όπως πρέπει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φοβούνται την αμαρτία και λένε «Κάνες αμαρτία και φεύγει ο Χριστός». Όντως η αμαρτία μου διώχνει το Χριστό μου από μέσα. Όμως στην Εκκλησία μαθαίνουμε και κάτι άλλο, ότι αν μαζέψουμε όλη την ανθρώπινη αμαρτία όλων των αιώνων, όλων των εποχών, τα πάντα, όλα τα κακά, ακόμα και τα μεγαλύτερα, μοιάζουν με μία σπίθα μπροστά στον ωκεανό της Θείας Αγάπης, του Θείου Ελέους, της Θείας Δόξης. Μη μου πείτε ότι δεν μπορεί ο ωκεανός να σβήσει μία σπίθα. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ ερχόμαστε και λέμε, πρόσεχε στην αμαρτία, όχι για να φοβηθείς και να ζεις μέσα στον δρόμο μη τυχόν και κάνεις κάτι, αλλά γιατί η αμαρτία πολλές φορές διώχνει τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Πρόσεχε την αμαρτία και προσευχήσου να ελκύσεις τη χάρη και το έλεος του Θεού και εκείνος θα σε φωτίσει και θα σου διδάξει την πάσα αλήθεια. Πώς? Με την υψοποιώ ταπείνωση. Εμείς εδώ στην Εκκλησία μαθαίνουμε να κατεβαίνουμε για να ανεβαίνουμε. Μαθαίνουμε να γονατίζουμε για να σηκωνόμαστε. Γονατίζει το σώμα, ανίσταται η ψυχή. Εμείς εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαθαίνουμε να λέμε «Πληνούχος εγώ θέλω, Πάτερ, αλλός σύ», ότι είπε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία μαθαίνουμε να χειριζόμαστε τις καιρικές περιστάσεις, τις ιστορικές συγκυρίες, τους χρόνους και τους καιρούς, όπως μας τους στέλνει ο Άγιος Θεός, με πρώτη στο γνώμονα τον άνθρωπο, τη ζωή και την αιώνια και την παρούσα. Γιατί η παρούσα ζωή είναι πρόκριμα της αιωνίου. Και αν δεν σεβαστείς την παρούσα ζωή, δεν έχει κανένα λόγο ο Θεός να σου δώσει την αιώνια. Αν δεν σεβαστείς αυτό το μικρό που σου δίνει τώρα, γιατί να σεβαστείς το πολύ, το άπειρο της αιωνιότητας? Έρχεται η Ορθόδοξη λοιπόν Εκκλησία και μιλάει στον άνθρωπο με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει Θεό. Όχι ανθρώπους. Όχι τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία το πρώτο που λέμε, το πω Χριστός. Όταν είναι να αναγνωρίσουμε κάποιον ως Άγιο και κοιτάμε το κήρυγμά του, κοιτάμε να δούμε αν ήταν, λέει, χριστοκεντρικό, δηλαδή, όχι αν έκανε διαρκείς αναφορές στο Χριστό, αλλά αν μιλούσε όπως ο Χριστός, αν μετέδιδε την αλήθεια του Χριστού, αν εξέπεμπε σεβασμό, αγιότητα, αν έκανε αυτό στην άκρη για να φανεί ο Χριστός. Οι άνθρωποι του Χριστού δεν χαρακτηρίζονται από το πόσους μάζεψαν γύρω τους. Και εγώ όταν λειτουργώ, λειτουργώ με την πλάτη για να μην επηρεάζομαι από τον αριθμό τον δικό σας. Γιατί αν λειτουργούσα κατ' ενώπιον κοιτώντας εσάς, μπορεί να άρχιζα και να περιεργαζόμουν τον καθέναν από εσάς. Τι φοράει αυτός, τι φοράει εκείνη. Α, γιατί μιλήσανε, μήπως δεν είπα τώρα κάτι καλό και γι' αυτό μιλάνε αυτοί εκεί πίσω. Μπαίνουν οι ανθρώπινοι λογισμοί και δυσκολεύομαι κι εγώ να προσευχηθώ και καταπάβει η προσευχή και αντί να είμαστε χώρος λατρείας, γινόμαστε χώρος συναθρήσεως. Δεν είμαστε χώρος συναθρήσεως, είμαστε χώρος λατρείας. Γιατί? Γιατί δεν με νοιάζει πόσους έχω πίσω μου όταν λειτουργώ. Αρκεί να έχω το Χριστό μου μπροστά μου. Γι' αυτό και βλέπετε πίσω από το θυσιαστήριο βάζουμε τον εσταυρωμένο, ώστε ο ιερεύς αυτόν να κοιτάει. Για να ξέρει ότι σε αυτόν έχει την αναφορά του. Σε αυτόν θα δώσει λόγο. Αυτός θα τον κρίνει. Αυτού το παράδειγμα πρέπει να μιμηθεί και αυτόν πρέπει να μοιράσει στον κόσμο. Αδερφοί μου, είμαστε σε εποχές, λέμε, δύσκολες, σε εποχές παράξενες, σε εποχές που δεν ξέρουμε κατά πόσον ο βηματισμός μας είναι ορθός ή όχι. Εμείς στην Εκκλησία έχουμε άλλη σιγουριά. Έχουμε την υπακοή στην Εκκλησία και γι' αυτό πορευόμαστε με σιγουριά. Τι πάει να πει υπακοή στην Εκκλησία? Όχι υπακοή στον Α, στο Β, στο χαρισματικό, στον. Υπακοή στην Εκκλησία. Τι πάει να πει υπακοή στην Εκκλησία? Υπακοή στο φρόνημα των πατέρων. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό των πατέρων? Οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας χαρακτηρίζονται από το γεγονός όχι ότι ήταν απλώς φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιο, αλλά ότι οι περισσότεροι ήταν επίσκοποι. Ποιος επίσκοποι, ήταν όλοι επίσκοποι με εξαίρεση τον Άγιο Ιερώνυμο. Ο Άγιος Ιερώνυμος ήταν πρεσβύτερος. Όλοι οι άλλοι ήταν επίσκοποι. Είχαν λοιπόν την πληρότητα της ιεροσύνης, την πληρότητα της αποστολικής διαδοχής και στα πλαίσια αυτά είχαν την ευθύνη της Εκκλησίας, την πληρότητά της και ανέπτυσαν την Ορθόδοξη πίστη έχοντας το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Λέμε ότι ο Ορθόδοξος λαός είναι ο θεματοφύλακας της Ορθόδοξης πίστης. Ναι, ο λαός υπερασπίζεται την πίστη, αλλά δεν κρίνει την πίστη. Δηλαδή, το τι είναι Ορθόδοξο δεν θα μου το πείτε εσείς σε εμένα. Θα το πει η Εκκλησία ποια είναι η Ορθοδοξία. Και αυτήν την Ορθοδοξία καλείστε να την υπερασπιστείτε. Άρα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στην εποχή μας, ότι κάποιοι επικαλούνται διορατικούς ή χαρισματικούς γέροντες για να πλήξουν την Εκκλησία, ή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτοί έχουν την αλήθεια της πίστεως και ότι εμείς είμαστε λάθος, είναι εξ αρχής μάταιο. Ναι, ο λαός είναι ο θυματοφύλακας, αλλά όχι ο κριτής της πίστεως. Η Εκκλησία εν συνόδο κρίνει, αποφασίζει και πορεύεται, και όταν μια σύνοδος εστοχεί, η Εκκλησία ξέρει να την ακυρώνει, να την παραλάσει, να την βγάζει από τη μέση. Πώς η Εκκλησία ως σώμα επισκόπων? Όταν συνέρχεται η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, γίνονται πολύ πιο σπουδαία πράγματα από αυτά που φροντίζουν να περιγράψουν οι δημοσιογράφοι. Και είναι δυστυχώς μεγάλη ταλαιπωρία για τον Ορθόδοξο λαό το ότι δεν διαβάζει τα ανακοινοθέντα της Συνόδου, αλλά διάφορα ρεπορτάζ, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να πούν τα δικά τους, ανάλογα με το που θέλουν, ποιους θέλουν να αναδείξουν και τι θέλουν να πούν. Και δεν πάνε να ακούσουν τι το Πνεύμα το Άγιο λέγεται σε εκκλησίες, τι είπε η Εκκλησία. Πάνε να πληροφορηθούν για την Εκκλησία από όλους τους άσχετους που είναι εκτός της αιθούσης της Συνόδου και δεν ακούν την Εκκλησία που μιλάει με τα ανακοινοθέντα της, με τα έντυπά της, με τις προσκλήσεις προς το λαό. Και αυτό είναι το δράμα, ότι πολλοί έχουν ξεχάσει ποιους πρέπει να ακούνε, που πρέπει να απευθύνονται και ποια είναι η αναφορά τους. Ορθόδοξος δεν είναι όποιος ακολουθεί κάποιον γέροντα, κάποιο μοναστήρι, κάποιον φωτισμένο, κάποιον. Ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να σταθεί πνευματικά στα πόδια του για να αντικρίσει τον Θεό, να έχει ουσιαστική σχέση με τον Χριστό, να ζει εν υπακοή προς την Εκκλησία του, γευόμενος στα μυστήριά της και ακούοντας και υπακούοντας το κήρυγμά της. Στον 21ο αιώνα, που είπαμε ότι είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, έτσι είπε ο Στίβεν Ράνσιμαν, βλέπουμε τον Ορθόδοξο λαό να ψάχνεται, γιατί πάσχει, αναδεικνύεται το έλλειμμα κατηχήσεως, όχι μόνο το έλλειμμα παιδείας, αλλά και το έλλειμμα κατηχήσεως. Και οι άνθρωποι πολλές φορές μιλούν και ενεργούν χωρίς να γνωρίζουν τους όρους και τις συνήθειες της Εκκλησίας, το περιβάλλον και την προοπτική της. Και ιδίως όσοι ασχολούνται δημοσιογραφικά με την Εκκλησία, λίγο απέχουν από την αντιμετωπίζουν όπως τον οποιονδήποτε σύλλογο, τον οποιοδήποτε πολιτικό ενδεχομένως χώρο ή ακόμα και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πώς μαζεύονται όλοι και υποστηρίζουν κάτι, έτσι περίπου μας έχουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σπουδαίο πράγμα είναι η Εκκλησία, τι προοπτική ζωής δίνει, πόσο στηρίζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό φταίμε εμείς όλοι, που πολλές φορές με τα ανθρώπινά μας καμώματα εμποδίζουμε τους άλλους να δουν τι είναι η Εκκλησία. Όταν ο Χριστός μας γνώρισε τον Φίλιππο, ο Φίλιππος τόσο ενθουσιάστηκε, ώστε πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε: «Βρήκαμε το Μεσσία». Τι του λέει ο Ναθαναήλ? «Εκ Ναζαρέτ δυνατέ, τι αγαθόν είναι». «Είναι από τη Ναζαρέτ αυτός που μου λες. Η Ναζαρέτ δεν βγάζει καλούς ανθρώπους. Η Ναζαρέτ ήταν, συγγνώμη, ότι είναι σε εμάς σήμερα ο πύργος της Ηλίας. Από εκεί κατάγομαι κι εγώ. Δεν λέω κάτι κακό για κανέναν, έτσι. Είναι δυνατόν η Ναζαρέτ να βγάζει καλούς ανθρώπους?» λέει ο Ναθαναήλ στον Φίλιππο. Και τι του απαντά ο Φίλιππος? «Έρχου και είδε, έλα να δεις. Έλα να δεις. Δεν προσπαθώ να σε πείσω. Δεν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω λογική, επιχειρήματα. Έλα να δεις, έλα να γευθείς, έλα να ζήσεις». Ζούμε, γευόμαστε την Εκκλησία μας? Ή προσπαθούμε μέσα από διάβασμα, μέσα από ξέρω κι εγώ τι, να πούμε ότι τη γνωρίζουμε και μάλιστα εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι και τη γνωρίζουμε τόσο καλά ώστε δεν ακούμε κανέναν άλλον πια και είμαστε αυτάρκοι σε αυτό που κατέχουμε και επομένως με βάση τα δικά μας κριτήρια προχωράμε? Του έρχου και είδε, έλα να δεις τη ζωή της Εκκλησίας, το ήθος της, το μήνυμά της, τη διδασκαλία της, τους ανθρώπους της. Αν έρθει κάποιος απ' έξω σήμερα εδώ, θα χαρεί με εμάς ή θα πει Παναγία μου, τι είναι αυτή εδώ? Κάποτε κάποιος χαρούμενος πήγε στον Άγιο Παΐσιο και του λέει, «Γέροντα, οι άνθρωποι γυρίζουν προς την Εκκλησία μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων». Και γυρίζει και λέει τότε ο Άγιος Παΐσιος μια κουβέντα χαρακτηριστική. Πάνε στην Εκκλησία. Τι βρίσκουν? Τι βρίσκουν? Εκεί είναι η ευθύνη δική μας των ποιμένων, αλλά και η δική σας των θεωρουμένων ως αποετών πιστοί. Να αφήσετε τον άλλον να μπει μέσα και να αισθανθεί άνετα, όπως όταν καλοδεχόμαστε κάποιον στο σπίτι μας. Χωρίς να τον αρχίσουμε από πάνω μέχρι κάτω τις παρατηρήσεις, πώς ντύθηκες έτσι, τι μαλλιά είναι αυτά, τι ρούχα είναι αυτά, πώς μιλάς έτσι. Όταν μπάζετε κάποιον στο σπίτι σας, τέτοια του κάνετε? Τον κάνετε να αισθανθεί άνετα. Είμαστε φιλόξενοι. Πολλές φορές στην Εκκλησία ούτε αυτό. Γιατί? Γιατί μας πιάνει ο κακός μας χαρακτήρας και τα ανθρώπινα και μας ταλαιπωρούν και μας παιδεύουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει πάντα να δικαιώνει αυτό το έρχο και είδε του Χριστού. Να έρχεται ο άλλος και να βρίσκει ζωή, μήνυμα ζωής, προοπτική ζωής. Γι' αυτό είναι η ευθύνη όλων μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Την πίστη του Χριστού, όχι την πίστη των ανθρώπων. Την πλατιά αγάπη και το ευρύ μυαλό του Χριστού και όχι τα στενά μυαλά και τις στενές καρδιές των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας, όχι οι άνθρωποι. Και επειδή ο Χριστός θα μας κρίνει, η εξεταστέα μας ύλη είναι η μορφή του Χριστού και το πώς ο Χριστός αναστρέφεται στον κόσμο και τι περιμένει από εμάς. Γι' αυτό όλα γίνονται εν Χριστώ, δια Χριστών, υπερ Χριστού και κατά Χριστών. Αυτό εύχομαι να επιτύχουμε όλοι, έτσι εύχομαι να είναι η ζωή μας. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον εις το σεφτής μου, ενώξα τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον έτσι καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην εγγύη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομίας συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσαι με ημίτεχον. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάφησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέτο κάρου, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξοδενώσου. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία αστησιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριό σου Μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Αλλά επίβλεψε ο γενήνωσες πλαχνός και λύτρωσε εμάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου και

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Άγιος Αχίλλιος και Άγιος Βυσαρίων. Δύο ιεράρχες της Λάρισας κοσμούν τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μία καλέσθητη έκδοση ψηφιακού δίσκου του χορού ψαλτών «Χορός Αγγελικός» με χωράρχη τον Γεώργιο Καραγιαννάκη θα μας συνοδεύσει σήμερα στη Λάρισα και τους Αγίους προστάτες της.
1: Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρινάβου κύριος Ιερώνυμος γράφει στο ένθετο της έκδοσης. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε την παρούσα έκδοση ψηφιακού δίσκου, η οποία περιλαμβάνει ψαλτικά από τις ακολουθίες των δύο μεγάλων Αγίων, πολιούχων της Καθημάς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου, Αχιλλίου και Βυσαρίωνος. Οι δύο Άγιοι προστάτες μας, ο μεν πρώτος Άγιος Αχίλλιος, υπήρξε ένας εκ των μεγάλων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και του οποίου έχουμε την τιμή και την ευλογία. Τα χαριτόβρητα και σεπτά τίμια λειψανά του να ευρίσκονται αποτεθυσαυρισμένα στον Φερόνιμο Ιερό Ναό, ο δε δεύτερος Άγιος Βυσαρίων, γόνος μεγάλης λεβιτικής οικογένειας, κτήτορ και ιδρυτής της Ιεράς Μονής Δουσίκου, άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της αρχιερατείας τόσον ως αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, όσον και ευρυτέρως στην Αγιοτόκο Θεσσαλική Γη. Γι' αυτό κάθε τι που γίνεται προς τιμήν και μνήμην τέτοιων υψηλών πνευματικών μορφών αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για το χριστεπώνυμο πλήρωμα και την τοπική και εν γένει αγιωτάτη Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τέτοιες προσπάθειες προάγουν τη βυζαντινή ελληνοορθόδοξη τέχνη και παράδοση και διασώζουν την πολύτιμη πνευματική μας γνήσια και αυθεντική κληρονομιά και παρακαταθήκη. Συγχαίρουμε και επενούμε την εν λόγω ωραία προσπάθεια ευχόμενη ο δωρεοδότης Άγιος Θεός να ευλογεί και να ενισχύει παρόμοιες πνευματικές προσφορές.

Ο Άγιος Βυσαρίων ο Δεύτερος, ο Νέος ή ο του Σωτήρος γεννήθηκε στην Πόρτα Παναγιά Τρικάλων το 1490, λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Αν και οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, γαλουχήθηκε και ανατράφηκε από τους ευλαβείς γονείς του με τα ιερά νάματα της Αγίας Πίστεώς μας και τα ιδεώδη του γένους. Από την νεανική του ηλικία διακρινόταν για την ευφυΐα και τη σύνεσή του, αλλά και για την ευθύτητα του χαρακτήρος του, την αγνότητα και σοφροσύνη του, την ταπεινοφροσύνη και τη βαθιά πίστη του, την απέραντη αγάπη του. Από πολύ μικρός εδήλωσε την κλίση του προς το μοναχισμό. Σε ηλικία μόλις 10 ετών έγινε υποτακτικός στον Μητροπολίτη Λαρίσης Μάρκο, που τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο. Το έτος 1517 μετά Χριστόν εκλέγεται επίσκοπος Ελασσόνος και το 1521 αναλαμβάνει τη διοίκηση της Επισκοπής Σταγών. Τον Μάρτιο του 1527 αναβιβάζεται στο θρόνο της Μητροπόλεως Λαρίσης, κατέχοντας παράλληλα μέχρι τον Αύγουστο ως τοποτηρητής και την Επισκοπή Σταγών, και ακτινοβολεί με την αγιότητα της ζωής του και με την καταπληκτική αγαθοεργό δράση του, υπομένοντας συγχρόνως με θαυμαστή άνεξη κακίας, συκοφαντίας και σκληρές δοκιμασίες, στις οποίες έλαμψε ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Ως ιεράρχης επιτέλεσε γενικότερα σημαντικότατο έργο ποιμαντικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό. Έτσι κέρδισε τις ψυχές των χριστιανών και αναδείχθηκε μεγάλη θρησκευτική και κοινωνική προσωπικότητα. Ο Άγιος Βυσαρίων, παρά τους χαλεπούς χρόνους της εποχής του, αποδείχθηκε και ένας πολύδραστος υπουργός κοινωνικών έργων. Με προσωπική του επίβλεψη και πρωτοβουλία χρηματοδότησε και κατασκεύασε μια μεγάλη σειρά από πολύτιμα και δύσκολα κοινοφελή έργα, όπως εκκλησίες, δρόμους και κυρίως γεφύρια. Μια ακόμη μαρτυρία της ανεκτίμητης κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας μας σε κάθε εποχή και τόπο. Για την ψυχική γαλήνη έκτισε στον Κόσγιακα την Ιερά Μονή του Σωτήρος των Μεγάλων Πυλών μεταξύ των ετών 1527 και 1534-35 και στα ερείπια μιας παλιάς ομώνυμης μονής. Η εν λόγω μονή ανεγέρθηκε πάλι εκ βάθρων από τον ανιψιό του Αγίου Βυσαρίνος και νέο κτήτορα νεόφυτο τον Δεύτερο, τον Λαρίσης, κατά την περίοδο 1550 έως 1552-1557. Στις 13 ή 15 Σεπτεμβρίου του 1540, ημέρα Δευτέρα, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του Ισχύρας Θεού, υμνούμενος από τότε ως Άγιος και Θαυματουργός. Η ευωδιάζουσα και χαριτόβριτος τιμή ακάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθεί επιλογή στίχων από την εκλογή της Ιεράρχας σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και στο μέλος του Ιωάννου Αρβανίτη. Ψάλλει και πάλι η Βυζαντινή Χοροδία Χορός Αγγελικός του Δημοτικού Οδείου Λαρίσης, η οποία απαρτίζεται από μαθητές που φοιτούν σε αυτό υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Γεωργίου Καραγιαννάκη.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ο Άγιος Αχίλλειος, ο αποκαλούμενος και θαυματουργός και μυροβλήτης, καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ύστερα από το θάνατο των γονέων του και την αποδέσμευσή του από την μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε, ο νεανικός του πόθος τον έφερε στους Αγίους Τόπους και κατόπιν στην Ρώμη. Εκεί επιδόθηκε στο ιερό έργο του Ιεροκήρυκα, διδάσκοντας ακατάπαυστα τον Θείο Λόγο σε πόλεις και χωριά, αψηφώντας ανάγκες, λιδωρίες, διωγμούς και ταλαιπωρίες. Οι μεγάλες και σπουδαίες υπηρεσίες του, τα πάμπολα χαρίσματά του και η υποδειγματική βιωτή του συνετέλεσαν τα μέγιστα ώστε να αναδειχθεί αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, ψήφο όλου του κλήρου και του λαού. Από τη νέα του θέση ο Αχίλλειος στάθηκε χειρών, ορφανών, πενήτων, αδικουμένων και των κακώς πασχόντων προϊστάμενος εν πολύ σπουδή, και άγρυπνος φύλακας και φρουρός της παρακαταθήκης της πίστεως και του ποιμνίου που του εμπιστεύτηκαν. Ο Αχίλλειος διακρίθηκε και κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 στην Νίκαια εναντίον του Θεομάχου Αρίου, στην οποία ο Άγιος έλαβε μέρος πρωταγωνιστικό, όπου θαυματουργικά με πρόσταγμά του ανέβλησε έλαιο μέσα από την πέτρα. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές του, του έδωσε μεγάλη χρηματική δωρεά, την οποία, όταν ο Αχίλλειος επέστρεψε στη Λάρισα, διέθεσε για να κτίσει ναούς και για τη μέρημνα των ασθενών και των φτωχών. Ύστερα από 35 έτη αρχιερατείας στη Λάρισα έφτασε και γι' αυτόν η ώρα της κοίμησης, την οποία προαισθάνθηκε. Για τούτο κάλεσε πριν από αυτήν κοντά του τους ποιμένες της τοπικής εκκλησίας και τους λαϊκούς συνεργάτες του, για να τους χαιρετήσει και να τους αφήσει σαν παρακαταθήκη τις τελευταίες συμβουλές που αποτελούσαν τους κεντρικούς άξονες και της δικής του βιωτής. Ο Άγιος παρέδωσε τελικά στα μέσα του 4ου αιώνα ειρηνικά την ψυχή του. Το ιερό λείψανό του τοποθετήθηκε σε μια λάρνακα που ο ίδιος είχε κατασκευάσει για να ενθυμείται τον θάνατο και να προετοιμάζεται για την πέραν του τάφου ζωή. Από τη λάρνακα αυτή ανέβλησε κάποια στιγμή μύρο ευωδιαστό, φανερώνοντας ότι είχε βρει την δικαιοσύνη των κόπων και των αγώνων του από τον παντεπόπτη Κύριο. Στα χρόνια της βουλγαρικής ακμής, του 985 ή του 986, ο τσάρος Σαμουήλ άρπαξε το λείψανο του Αγίου από τη Λάρισα και το τοποθέτησε σε λάρνακα στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, όπου και ανήγειρε μεγαλοπρεπή ναό, βασιλική, της οποίας σήμερα σούζονται μόνο τα ερείπια της. Μετά από πολλούς αιώνες, όπου το ιερό λείψανο του Αγίου αγνοούνταν, βρέθηκε κατά την διάρκεια ανασκαφών στα ερείπια του ναού των Πρεσπών την δεκαετία του 1960. Αφού μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Ορμήλιας Χαλκιδικής, τελικά επέστρεψε ύστερα από 10 αιώνες στη Λάρισα τον Μάιο του 1981 με ενέργειες των μακαριστών Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης και Λαρίσης, Παντελεήμονα και Σεραφείμ αντίστοιχα, όπου βρίσκεται σήμερα σε λάρνακα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λαρίσης, ως ακίμητος φρουρός και προστάτης των πιστών, όχι μόνο της τοπικής εκκλησίας, αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 15 Μαΐου.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα, την ευχή σας.
2: Του Κυρίου.
1: Νομίζω ολοκληρώσαμε τις προηγούμενες εκπομπές την εισαγωγική μας συζήτηση στο θέμα του Αραβώνα και του γάμου και τώρα μπαίνουμε να μας καθοδηγήσει η ίδια η ακολουθία των διδαχτυλιδιών, η ακολουθία του Αραβώνα. Πριν μπούμε στην ακολουθία, διάβασα σε ένα από τα τυπικά στα πλαίσια αυτής της μελέτης ότι θα σου διαβάσω ακριβώς όπως ήταν μες στο κείμενο, ότι πριν αρχίσει η ακολουθία του Αραβώνα, ο ιερέας αφού έλθει στον άρθρικα σφραγίζει με το σημείο του σταυρού τα κεφάλια των νύφων τρεις φορές και δίνει σε αυτούς αναμένα κεριά και αφού τους οδηγήσει μέσα στο ναό θυμιατίζει σχηματίζοντας στον αέρα το σχήμα του σταυρού και ρωτάει αυτούς ο ιερέας να ομολογήσουν αν θέλει η νύφη το γαμπρό και ο γαμπρός αν θέλει τη νύφη. Καταρχήν αυτό υπάρχει ως τυπικό?
2: Υπάρχει και υπήρχε και σε κάποιες εκκλησίες γίνεται μέχρι τώρα. Η ακολουθία του Αραβώνας γινόταν στον νάρθικα, διότι είναι μια προκαταρκτική ακολουθία και ακόμα δεν έχει προχωρήσει στην ουσιαστική ακολουθία του στεφανώματος. Ευλογεί τους νεονύφους, τους αραβωνιασμένους, τους δίνει τα κεριά σύμβολο της χάριτος και του μυστηρίου που είναι διάχυτο στον χώρο της Εκκλησίας και ρωτά. Αυτή η ερώτηση δεν έχει μόνο απλώς κοινωνικό χαρακτήρα που παλαιότερα, ξέρετε, υπήρχαν περιπτώσεις που η πρώτη φορά που έβλεπε ο γαμπρός την νύφη ήταν στην εκκλησία. Είχαμε τέτοια πράγματα. Οι γονείς πάντρευαν τα παιδιά τους με συνοικέσια, χωρίς να γνωρίζουν τον άλλο. Ήταν και αυτός ένας λόγος για η εκκλησία για να λάβει την συγκατάθεση. Αλλά είναι και για αυτό που μας θυμίζει και την μοναχική κουρά που ερωτά ο ιερέας. Εκουσία σου τη γνώμη προσέρχεται ο Κύριο. Τι προσήρθες? Προσήρθα να λάβω τον ποθόν των βίων της ασκήσεως. Δηλαδή χρειάζεται η εκούσια συγκατάθεση του ανθρώπου προκειμένου να προχωρήσει σε αυτό το μεγάλο μυστήριο του στεφανώματος. Και είναι πολύ ωραία που τα λέει εδώ η τυπική διάταξη, έστω και αν δεν γίνεται σήμερα, για να μας δώσει το με πόση προσοχή και ευλάβεια και σεβασμό στην ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου η Εκκλησία προχωρά σε αυτόν την ευλογία του Αραβώνος.
1: Να μείνουμε μόνο για λίγο, θα το δούμε και στην πορεία βέβαια, αλλά στο ότι θυμιάζει σχηματίζονται στον αέρα το σχήμα του Σταυρού. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την κίνηση, ότι θυμιάζει και σχηματίζει το Σταυρό πάνω τα κεφάλια τους.
2: Το θυμίαμα είναι θυσία στον Θεό και μας ενθυμίζει και μας δείχνει την ευωδία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και τις προσευχές των Αγίων που ανεβαίνουν για τις Εκκλησίες στο θρόνο του Θεού. Αυτό το χαράτι σταυρών στον αέρα ακριβώς μας δείχνει ότι η Εκκλησία τα πάντα τα ευλογεί με τον τύπο του Δημίου Σταυρού, που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα δείτε σταυρού, όπως λένε οι πατέρες. Και σαν νόημα σταυρός, η πορεία του ανθρώπου στη ζωή του γενικά είναι σταυρός, που σημαίνει και χαρά και πόνος και ανάσταση στο τέλος, αλλά σημαίνει και την παρουσία του Χριστού δια του Τιμίου Σταυρού σε αυτήν την πορεία των ανθρώπων που ήρθαν στον Χριστό μπροστά να πάρουν την ευλογία του για να προχωρήσουν στην τέλεση των αραβώνων τους.
1: Διαβάζοντας τώρα αυτή την ακολουθία, μελετώντας δηλαδή και άλλες ομιλίες που είχατε κάνει στο παρελθόν και τα κείμενα, εγώ προσωπικά ωφελήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να πω, εσείς προτείνετε το ζευγάρι όταν μπαίνει στη διαδικασία να έχει διαβάσει αυτή την ακολουθία από πριν?
2: Βέβαια, βέβαια. Και είναι απαραίτητο και πριν και μετά και συνεχώς. Διότι ανακαλύπτει μέσα σε αυτήν την ακολουθία που είναι γραμμένη με το Πνεύμα του Άγιο και τον Πατέρα όλο το νόημα του γάμου και όλες τις προϋποθέσεις του γάμου και όλα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα στο γάμο. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, όταν σε αυτό που μας είπατε, στην ερώτηση που λέει ο ιερέας να ομολογήσουν αν θέλει νύφη το γαμπρό και ο γαμπρός αν θέλει την νύφη, δείχνει, μας το έχετε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι αυτό δίνει και ένα σεβασμό στην ελευθερία του ζευγαριού. Τι σημαίνει η απόλυτη ελευθερία μέσα στην πορεία του αραβώνα και του γάμου έπειτα? Γιατί έτσι αρχίζει τώρα η διαδικασία. Μπαίνουν στην εκκλησία και τους λέει, θέλετε?
2: Σίγουρα, χωρίς να θέλουν δεν πρέπει να γίνει τίποτε. Ακόμα και το να πιστεύσεις στον Χριστό πρέπει να θελήσεις. Και οτιδήποτε κάνει η Εκκλησία, το κάνει με τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος χριστιανός αν δεν θέλει. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος κοιμάται και πάει ένας ιερέας και τον βαπτίσει αν κοιμάται ή τον κάνει χρήσμα, σημαίνει ότι έγινε χριστιανός. Διότι χρειάζεται ελεύθερη συγκατάθεση. Είναι απαραίτητη η προϋπόθεση, είναι το στοιχείο της κατοικών αυτής της δημιουργίας μας, για το αυτοεξούσιό μας, που σέβεται ο Θεός απόλυτα.
1: Να μπούμε στην ακολουθία. Η ακολουθία αρχίζει με το ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείκιους αιώνας των αιώνων αμήν. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια δοξολογία. Τι σημαίνει αυτό για το ζευγάρι?
2: Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Όταν ευλογούμε το όνομα του Θεού, και μάλιστα αυτή η φράση που συναντούμε συχνά πυκνά στην Εκκλησία, πάντοτε νυν και αείκιους αιώνας των αιώνων αμήν. Είναι κάτι που λαμβάνει χώρα τώρα, αλλά λαμβάνει χώρα και πάντοτε και επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Είναι κάτι το οποίο αυτοί που το βίωσαν το αισθάνονται σαν ένα υπερφυσικό γεγονός το οποίο νικάται των χώρων και των χρόνων και τη φθαρτότητα και μας μεταφέρει από τη φθαρτότητα στην αυθαρσία της Βασιλείας του Θεού. Μου έλεγε ένας αδερφός μου και φίλος μου ιερομόναχος, όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έκανε την πρώτη λειτουργία, όταν εκφώνησε το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, είδε μπροστά του, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος αυτός, είδε μπροστά του ότι άνοιξε ορίζοντας και σαν να άκουγε τη φωνή του και τον εαυτόν του στα βάθη των αιώνων και κατάλαβε πόσο φοβερό πράγμα είναι ο λόγος σου να έχει αιώνια διάσταση, απέραντη διάσταση. Δεν τελειώνει μέχρι εδώ, είναι απέραντος. Άρα κάθε πράξη που γίνεται στην Εκκλησία έχει αιώνιες διαστάσεις. Και όταν ευλογούμε το όνομα του Θεού, αυτή η ευλογία του ονόματος του Θεού επιστρέφει πίσω μας και μας μεταφέρει και εμάς μαζί στην αιωνιότητα.
1: Αυτή η νέα διάσταση, Γέροντα, αυτό το ευλογητός ο Θεός ημών, που το ακούμε και τις Κυριακές, το ακούμε σε όλες τις ακολουθίες, αλλά ειδικά στον Αραβώνα, έτσι που το καταλαβαίνω πως μας το αναλύεται, νιώθω ότι είναι και μια ασπίδα, μια προφύλαξη.
2: Βέβαια, είναι προφύλαξη, είναι οδοδείχτης, είναι ένα άνοιγμα προς την αιώνια βασιλεία, σαν να είσαι σε ένα χώρο κλειστό και σου ανοίγει μια διάπλατη θύρα. Και μια προστασία, μια καθοδήγηση, μια φωτεινή νεφέλη σε οδηγεί μέσα στο πέρασμα των δυσκόλων γεγονότων της ζωής σου για να οδηγηθείς μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού.
1: Μπορεί να αποτελέσει αυτό το ευλογητός ο Θεός ημών και προσευχή του ζευγαριού στα δύσκολα?
2: Πάντοτε, πάντοτε.
1: Συνεχίζει ο ιερεύς με τις λεγόμενες διακονικές αιτήσεις και λέει «Εν ειρήνη του Κυρίου δοηθόμεν». Το ακούμε συνέχεια αυτό. Τώρα ναι. Είμαστε στον Αραβώνα. Για ποια ειρήνη παρακαλεί εδώ ο ιερεύς?
2: Ο διάκονος τη λέει αυτές. Αν δεν υπάρχει διάκονος ο ιερεύς, όταν λένε «Ειρήνη του Κυρίου δοηθόμεν» είναι η προϋπόθεση της προσευχής. Χρειαζόμαστε ειρήνη. Αλλά ποια είναι ειρήνη? Μήπως είναι εξωτερική ειρήνη? Αυτή δεν την έχουμε. Γίνονται πόλεμοι, μάχες, καταιγίδες, κακά στη ζωή μας, προβλήματα, θλίψεις, ταλαιπωρίες. Ο Χριστός εστί είναι η ειρήνη ημών. Άρα κατά κρύβη αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσευχηθούμε εν Χριστώ. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό να είναι παρόν στην προσευχή μας και με τη χάρη του να προσευχηθούμε στον ίδιο τον Χριστό. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Ο Χριστός είναι το φως που μας οδηγεί στο δικό του φως.
1: Άρα μήπως εδώ η Εκκλησία μας λέει ουσιαστικά, ξέρεις, μη φοβάστε και ελάτε με ελπίδα ή μάλλον προσευχηθείτε με ελπίδα, γιατί δεν έχουμε πει ακόμα.
2: Πολύ καλό αυτό που λέτε και πολύ όμορφο, αλλά μας λέει ακόμα ότι αυτή η ειρήνη την οποία χρειάζεστε θα σας τη δώσει ο Χριστός, δεν εξαρτάται από τους ανθρώπους.
1: Υπέρ του δούλου του Θεού Νικολάου, ας πούμε, και της δούλης του Θεού Ελένης, των μνηστευωμένων αλλήλης και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Διοηθόμων, συνεχίζει η αίτηση. Καταρχήν, γιατί τους ονομάζει δούλους?
2: Να πούμε ότι προηγουμένως λέει τις συνήθεις διακονικές αιτήσεις, αυτές είναι για την ειρήνη του κόσμου, για τον Άγιο Νίκον της Εκκλησίας, για τον Αρχιεπίσκοπο, τον Πατέρα της τοπικής Εκκλησίας, και μετά λέει ο Διάκονος υπέρ του δούλου του Θεού και της δούλης του Θεού τάδε, τον ύμνη στεβωμένων αλλήλης και σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεθώμε. Δούλος του Θεού ονομάζεται, όχι γιατί είναι δούλος, αλλά γιατί είναι παιδί του Θεού, είναι Υιός του Θεού. Και αυτή η δουλεία, η εις Θεόν δουλεία, είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Γιατί είναι μεγάλη η τιμή μας και μεγάλη η αξία μας να είμαστε δούλοι Θεού. Όπως είπε η Παναγία, «Ειδού δούλοι Κυρίου γέννητο με κατορήμα σου». Αλλά η Παναγία έκανε το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, σαρκώνοντας τον Θεό Λόγο. Και αυτή ονόμασε αυτόν τη δούλη Κυρίου. Και είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευλογία να είμαστε δούλοι του Θεού και όχι δούλοι της αμαρτίας. Η αμαρτία μας αποκεφαλίζει. Ο Θεός μας ελευθερώνει. Και δούλος Θεού ονομάζεται αυτός ο οποίος με σεβασμό, με ειρήνη, τηρεί τις συντολές του Θεού για να αισθανθεί την αγάπη του Θεού στην καρδιά του.
1: Βέβαια, Γέροντα, μερικοί άνθρωποι, ακόμη και σήμερα, αυτό το δούλος του Θεού, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, ειδικά στο ζευγάρι, το θεωρούν λίγο, το βλέπουν λίγο υποτιμητικά με τη στενή έννοια, όχι με αυτό που είπατε εσείς. Με ποιο φρόνημα πρέπει να μπεις εκείνη την ώρα στο μυστήριο, στην ακολουθία του Αραβώνα, για να μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είσαι δούλος και είσαι αυτό που είπατε?
2: Εάν τα απομονώνεις τα λόγια μόνο, έξω από το υπόλοιπο πνεύμα της Εκκλησίας, μπορεί να φτάσει σε πολλές παρανοήσεις. Αλλά όλα αυτά τα οποία λέγονται στις ακολουθίες μας είναι μέσα στο πνεύμα των Πατέρων και της Εκκλησίας μας. Και όταν λέει δούλος Κυρίου, δεν είναι εκμυδένιση της ανθρώπινης ελευθερίας, αλλά είναι τίτλος τιμής. Και όταν λέει ο Χριστός, όταν κάνετε όλα τα διαδεδεγμένα να πείτε αχρή δούλες με, δεν είναι για να μας μηδενίσει ή να μας προσβάλλει ή να μας ξεφτελίσει, αλλά είναι για να μας δώσει την αληθή διάσταση του προσώπου μας, για να μας δώσει αυτήν την πραγματική γεύση του να είσαι πραγματικά τέκνο Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας Του.
1: Αυτό έχει να κάνει, για να μπει ο άνθρωπος σε αυτό το φρόνημα και να το καταλάβει, όπως λέτε, είναι θέμα γνώσης ή είναι θέμα καρδιάς?
2: Ξεκινά από τη γνώση και πηγαίνει στην καρδιά συνήθως.
1: Άρα και τα δύο χρειάζονται.
2: Χρειάζεται να ξέρει, για να μην παρεξηγεί ο άνθρωπος. Διότι, όπως το λέτε πολύ καλά, κάποιοι άνθρωποι όταν το ακούν το παρεξηγούν. Διότι νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι υπέρ της δουλείας και θέλει να είμαστε δούλοι. Αλλήμον, η Εκκλησία μας καλεί η σκληρονομία και συγκληρονόμους Χριστού να γίνουμε οι κληρονόμοι της Βασιλείας Του.
1: Η αίτηση λέει υπέρ του δούλου του Θεού, ας πούμε Κωνσταντίνου, και της δούλης του Θεού Ελένης. Γιατί ο Θεός δίνει όνομα σε κάθε άνθρωπο και το επικαλείται στη διακονική αίτηση? Θα μπορούσε να πει υπέρ των δούλων σου, των μνησευωμένων αλλήλης.
2: Διότι ο άνθρωπος έχει όνομα. Είναι προσωπικότητα, είναι πρόσωπο. Δεν είναι μια μονάδα με ανάμεσα στις υπόλοιπες μονάδες που κάνουν ένα άθροισμα. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος, όπως λέει η Εκκλησία, το λέει και η επιστήμη, είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Δεν υπάρχει άλλος πανομοιότυπος. Που να μοιάζει σίγουρα, αλλά όμοιος κατά πάντα δεν υπάρχει. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Τόσα απέραντα πολυεκατομμύρια, πολυδισεκατομμύρια, πρέπει να το πούμε, άνθρωποι πέρασαν και θα περάσουν, κανένας δεν είναι απολύτως όμοιος. Ο καθένας είναι μοναδικός και ανεπανάληψος. Και έχει όνομα. Και η Εκκλησία ακριβώς δίνει το όνομα για να του δείξει ότι έχει αυτήν την πολύτιμη κληρονομία από τον Θεό, έχει τη μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου του.
1: Αυτό δείχνει και, ας το πούμε, ότι μέσα από αυτό πρέπει να έχεις και ένα σεβασμό στον άλλον.
2: Το να έχεις όνομα και η Εκκλησία λέει το όνομά σου, σημαίνει ότι σε παρεστάνει ενώπιον του Θεού όπως είσαι, αυτός που είσαι, λέγοντας ο Γιώργος και η Ελένη. Είσαι ο Γιώργιος με όλα τα δεδομένα που έχεις εσύ, και η Ελένη είναι η Ελένη με όλα τα δεδομένα που έχει εκείνη. και οι δύο στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, ζητώντας την ευλογία του Θεού για αυτό το έργο το οποίο ξεκινούμε να κάνουμε.
1: Αυτό το νυν μνηστευωμένων αλλήλεις, τι υπόσχεση πραγματικά δίνει εδώ το ζευγάρι?
2: Είναι η υπόσχεση ότι με σοβαρότητα και σεβασμό και αγάπη και με σωστό όραμα προχωρούν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και αν επιβοδοθεί αυτή η καλή προσπάθεια να συνάψουν τη συζυγία τους και το γάμο τους και την οικογένειά τους.
1: Ξέρετε, το ρωτάω γιατί πολλές φορές όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του Αραβώνα και εδώ το χρησιμοποιεί τη φράση μνηστευωμένων, λέμε χαίρετε, από εδώ είναι η μνηστή μου.
2: Μάλιστα.
1: Η μνηστή μου η Ελένη. Τι σημαίνει η μνηστή μου?
2: Σημαίνει το πρόσωπο του οποίου έδωσα υπόσχεση και εγγύηση, έτσι ήταν παλαιότερα ο λόγος αυτός, λιγόταν τα μνήστρα και τα λοιπά, ήταν τα εγγυητικά εκείνα στοιχεία τα οποία εγγυόνταν ότι αυτή η σχέση θα βαδίσει σε σοβαρό επίπεδο. Δεν είναι μια επιπόλαιη σχέση κατάχρηση του άλλου ανθρώπου. Αλλά είναι το σοβαρό πρόσωπο με το οποίο σοβαρά προχωρώ στην ορεμία.
1: Αισθάνομαι, Γερόντα, ότι το να πεις αυτό από εδώ η μνηστή μου ή ο μνηστήρας μου, ότι έχει πολύ μεγάλη τιμή.
2: Βέβαια. Και μεγάλη τιμή έχει και αιώνια διάσταση έχει. Είναι ακριβώς αυτό που εκφράζεται σαν ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Είναι κάτι που το κάνουμε πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά.
1: Η αίτηση συνεχίζει και λέει και τη σωτηρία αυτών. Τώρα, πώς νοείται εδώ η σωτηρία για το ζευγάρι στα πλαίσια της ακολουθίας του Αραβώνα?
2: Νοείται διότι κάθε πράξη που κάνει ο άνθρωπος έχει αντίκτυπο στη σωτηρία του, στη σχέση του με τον Θεό. Άρα και αυτή η πράξη και αυτή η γνωριμία και αυτή η πορεία στη διάρκεια του Αραβώνος έχει αντίκτυπο στη σχέση μας με τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν πρέπει να απουσιάζει από αυτήν την γνωριμία, αλλά πρέπει να είναι παρόν και μάλιστα επιβάλλεται η χάρις να είναι μαζί μας με τη δική μας προσοχή και προσευχή για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί είναι πλέον μια πολύ σοβαρή απόφαση, ίσως από τις πιο σοβαρές αποφάσεις της ζωής μας ολόκληρης, προκειμένου να πορευτούμε με τον άλλον άνθρωπο σε κοινωνία γάμου.
1: Να το πω πιο απλά. Άρα, μήπως η Εκκλησία από την αρχή, από τη δεύτερη, τρίτη αίτηση, χτυπάει το κουδούνι, δηλαδή για να πει σιγά σιγά και διακριτικά ότι μην ξεχνάτε ότι το πάνε είναι σωτηρία?
2: Ακριβώς. Μας προσγειώνει και μας βάλει στη σωστή βάση και στη σωστή αφετηρία.
1: Και τελειώνει η αίτηση, λέει, του Κυρίου Διεθόμενου. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό, πάντοτε, στις ακολουθίες, στη Θεία Λειτουργία, παντού. Η ερώτηση τώρα εδώ είναι, λέει, του Κυρίου Διεθόμενου, δηλαδή εμείς.
2: Όλη η Εκκλησία.
1: Ναι. Άρα πώς, θέλω να πω, τι ρόλο έχουμε εμείς οι άλλοι που συμμετέχουμε εκείνη τη στιγμή στο μυστήριο, στην ακολουθία του Αραβώνα, ας πούμε, και μετά του γάμου βέβαια.
2: Εμείς δεν είμαστε οι άλλοι, είμαστε ένα σώμα η Εκκλησία. Και όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένας άνθρωπος. Και είναι οι αδελφοί μας, είναι τα παιδιά μας, είναι ο εαυτός μας. Και βλέποντας τα παιδιά μας να είναι ενώπιον τόσο σοβαρού εγχειρήματος, εμείς καλύπτουμε τα παιδιά μας και τους αδελφούς μας και τους φίλους μας και τον εαυτό μας τον ίδιο με αυτήν τη χάρη του Θεού που χρειάζονται απαραίτητα για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

0: τι μπορεί μέσα στο γάμο να μην υπάρξουν τέκνα. Δεν σημαίνει ότι ο γάμος αυτός αδυνατεί, είναι λειψός ή είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι ο αιώνιος γάμος με τον Υφείο Χριστό. Η τεκνογωνία είναι ένα από τα καλά αγαθά του γάμου που προκύπτει, αλλά και ένα στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει στην πορεία μας την εν Χριστώ, διότι η τεκνογωνία έχει και πολλές λύπες και πολλές δυσκολίες και πολλές δοκιμασίες και πολλή άσκηση εμπιστοσύνη στον Θεό χρειάζεται για να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί και να το μεγαλώσεις και να το αναθρέψεις. Και χρειάζεται να θυσιάζεις κάθε μέρα για τα παιδιά σου. Μεγάλος αγώνας. Αλλά και αν δεν υπάρξει αυτός ο σκοπός στην τεκνογωνία, αν δεν προκύψει, τότε δεν σημαίνει ότι υστερείται σε κάτι το ανδρόγυνο. Ο πρώτος και κύριος σκοπός υπάρχει.
1: Τώρα άλλοι, το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά, ότι θεωρούν ότι θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα για να μου κάνει παιδιά. Τελεία. Και αντίστροφα μάλλον, έτσι, υπάρχουν κάποιες γυναίκες που λένε θα βρω έναν άνδρα γιατί πρέπει να κάνω παιδιά. Γυναίκα, είμαι πραγματικά παιδιά. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος, κανείς δεν ξέρει, συνήθως αυτά διαλύονται και γίνεται μετά ένα χάος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και αυτό υπάρχει όμως.
0: Σίγουρα υπάρχει. Εντάξει, μέσα σε μια απλότητα να το πει κανείς είναι δεχτόν, αλλά δεν μπορεί να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν μηχανή τεκνογωνίας. Δεν είναι μηχανή που παράγει παιδιά. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να το βλέπουμε έτσι, διότι αν το δούμε έτσι, τότε θα μειώσουμε τη σύζυγό μας ή τον σύζυγό μας. Διότι τα παιδιά δεν εξαρτάται μόνο από μένα, είναι και από τον άλλον άνθρωπο. Είναι μια σύμπραξη του ανθρώπου, του ανδρός και της γυναικός. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μεν ευλογημένος ο καρπός του γάμου αυτού, η τεκνογωνία, είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία το βλέπει με πολύ συμπάθεια, και αυτό βλέπετε αμέσως το λέει αυτό το πράγμα. Του δίνει ένα όραμα, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα να τεκνοποιήσουν, το βάζει μπροστά του για να του δώσει κάτι που είναι ελκυστικό. Ότι κάνετε αυτό το πράγμα για να αποκτήσετε και παιδιά, να κάνετε οικογένεια, η διαδοχή γένους, να διαδεχθούν τα παιδιά σας, τους γονείς σας, τους παππούδες σας, εσάς τους ιδίους. Είναι η ευλογία του αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αλλά παρά τα αυτά δεν είναι αυτός ο πρώτος σκοπός, αλλά είναι πάντα τα προσωτινά αιτήματα. Εκεί είναι το γεγονός που είναι η ουσία του μυστήριου του γάμου.
1: Ήταν η επόμενη ερώτηση, άρα γι' αυτό το συνδυάζει εκεί το πάντα τα εσωτερία μαζί με την τεκνογωνία.
0: Λέει το όμορφο και το ωραίο το ανθρώπινο, αλλά μας επαναφέρει στην προοπτική του αιώνιου γάμου.
1: Τώρα λέει κάποιος, δεν είμαι ευτυχισμένος μες στο γάμο μου, γιατί δεν έκανα παιδιά και είμαι μόνιμα μαραζωμένος. Θέλω να μου πείτε τώρα τι γίνεται όταν ο ένας το αποδέχεται αυτό, και από τα ζευγάρια εννοώ, και το βλέπει πνευματικά, και ο άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση για τη σωτηρία του που μας είπατε πριν. Δηλαδή υπάρχει, είναι μόνιμα στην κατάθλιψη.
0: Νομίζω ότι αν βλέπει τον άλλον άνθρωπο χαρούμενο και πλήρη, τότε ελαφρύνεται λίγο ο πόνος του, γιατί συνήθως αυτός ο πόνος είναι διότι δεν μπόρεσα να προσφέρω στον σύζυγό μου αυτό το οποίο ήθελε από μένα. Και αυτή η αίσθηση ότι αδυνάτησα να προσφέρω κάτι που το ήθελε και το δικαιούτο, με κάνει να μαραζώνω. Αλλά όταν βλέπω τον σύζυγό μου να είναι χαρούμενος και ευχαριστημένος και να λέει ότι εγώ εκείνο που θέλω είσαι εσύ, όχι τα παιδιά. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι έγκαμοι άνθρωποι. Το πρώτο πράγμα του συζυγίας είναι η σύζυγος, δεν είναι τα παιδιά. Και όταν πάμε σπίτι μας και λέμε πού είναι τα παιδιά και δεν λέμε πού είσαι εσύ η γυναίκα μου και πιάνω τηλέφωνο και ρωτώ τι κάνουν τα παιδιά και δεν ρωτώ τι κάνεις εσύ. Αυτό το πράγμα είναι ράπισμα κατά της αγάπης και της ενότητας του γάμου. Σίγουρα αισθάνεται κανείς μια δυσκολία. Το καταλαβαίνουμε, ανθρώπινο είναι. Αλλά νομίζω εάν ο άλλος, το άλλο μέλος της υγείας, το αντιμετωπίσει με αγάπη αρχοντική και δώσει να καταλάβει ο άλλος ότι δεν είναι αυτό που ήθελα εγώ. Εγώ εσέναν ήθελα. Τα παιδιά αν προκύψουν, προέκυψαν. Δεν έρθουν, δεν σημαίνει τίποτα. Εξάλλου κάποια στιγμή και τα παιδιά θα φύγουν από κοντά μας και θα κάνουν τα δικά τους παιδιά.
1: Γίνονται

0: Υπάρχει και η περίπτωση, ο ένας από τους δύο, ας το πούμε, που παραπονιέται και έχει στεναχωρηθεί και φυσιολογικά, ας το πούμε, είναι μαραζωμένος επειδή δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ενώ ας το βλέπει, όπως το είπατε, πιο πνευματικά και πιο, ας το πούμε, με ψυχραιμία, να το πω έτσι, κάπου κρύβεται και ένας εγωισμός. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή τελικά, μήπως πραγματικά μπαίνει η γυναίκα ή ο άντρας, αντιστοίχως, ποιος έχει τώρα το κουσούρι, σε δεύτερη μοίρα και τελικά είναι μόνο το έτσι που θέλω εγώ να κάνω παιδιά, γιατί πραγματικά ουσιαστικά αυτό ήθελα την αρχή.
1: Πολύ πιθανό να υπάρχει και αυτό. Άνθρωποι είμαστε, έχουμε τα ανθρώπινα στοιχεία στην ύπαρξή μας. Αλλά σε αυτό χρειάζεται και ο πνευματικός οδηγός, ο οποίος θα βοηθήσει το ανδρόγυνο να καταλάβει τον πραγματικό σκοπό του γάμου και να τους προσγειώνει ώστε να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο και να αισθάνονται ένας άνθρωπος. Το πρόβλημα του ενός δεν είναι πρόβλημα του ενός, είναι πρόβλημα του ανδρογίνου. Και ο ένας βαστάζει τον άλλο και ο ένας ενώνεται με τον άλλο. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει, δεν μπορεί να είναι εσύ και εγώ, αλλά ένα πράγμα, εμείς. Δεν υπάρχει δικό μου πρόβλημα και δικό σου πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το δικό μας, γιατί είμαστε ένας άνθρωπος.
0: Και αν υπάρχει και η περίπτωση, συγγνώμη θα το πω, γιατί νομίζω υπάρχει και η περίπτωση, στο τέλος την πληρώσει πνευματικός. Δηλαδή, επειδή γέροντα, εσείς μας βοήθησες και κάναμε ό,τι κάναμε, εν πάση περιπτώσει, εγώ όμως τελικά ήθελα να κάνω παιδιά, δεν έκανα, αλλά και εσύ φταίς.
1: Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ακόμα... Πώς το χειρίζεται ο πνευματικός, εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα.
1: Εγώ προσπαθώ πάντοτε να αφήνω τον τελευταίο λόγο στους ανθρώπους αυτούς. Λέω, εσύ θα κρίνεις ή αν θα προχωρήσεις το γάμο σου. Εντάξει, εμείς απ' έξω βλέπουμε καλά τα στοιχεία, αλλά εσύ θα κρίνεις. Και πολλές φορές, εάν η λογική λέει προχώρα, αλλά η καρδιά λέει μην προχωρήσεις, εκεί πρέπει να ακούσουμε και την καρδιά μας λίγο, διότι ο γάμος δεν είναι μόνο αποτέλεσμα λογικής διεργασίας, αλλά και καρδιακής αίσθησης.
0: Να γυρίσουμε, γέροντα, λίγο σε αυτό που το αναφέρατε και πριν. Θέλω να το πω ο περίγυρος, δηλαδή, απ' τη μία είναι ο πνευματικός. Και καλά είναι να υπάρχει για τους δύο και να υπάρχει συνεννόηση και αυτό βοηθάει. Από την άλλη είναι οι γονείς. Από την άλλη είναι οι φίλοι ή οι συγγενείς. Θέλω να μείνω στο θέμα της τεχνογωνίας σε αυτό το περίγυρο. Ξαφνικά βγάζουμε τον πνευματικό από τη μέση που έχει την καλή διάθεση για να βοηθήσει. Όλοι οι άλλοι, θα το πω έτσι όπως πραγματικά είναι, χώνονται μέσα στη μέση στο ζευγάρι και ο ένας αρχίζει και του λέει τώρα. Τι τα θες τώρα εσύ τα παιδιά τώρα. Εγώ αυτό και έμπλεξα. Ένα συγγενής, μια θεία, μια εξαδέλφη. Κοίτα εγώ τι έχω πάθει. Έρχεται ο άλλος και λέει, ας το πούμε ο γονέας, και λέει να κάνεις παιδιά, κάνεις πολλά παιδιά. Έτσι, γιατί αυτό είναι το σωστό και το ένα και το άλλο. Άρα φτάνουμε σε μια περίπτωση που αρχίζει το ζευγάρι και παρασύρεται, πελαγώνει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ερώτηση είναι πώς θα διερευνήσει το ζευγάρι τις γνώμες όλων αυτών.
1: Πρέπει το ζεύγος να διαφορήσει για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του και να μην λαμβάνει υπόψη αυτά που το λένε οι άλλοι άνθρωποι, διότι πολλές φορές δημιουργούν πολλά προβλήματα ο περίγυρος με καλή διάθεση, δεν λέω με κακή διάθεση, διότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και να μην μπορεί να γίνει παιδί τώρα ή αργότερα ή πάντα και αρχίζουν και ρωτάνε γιατί και ποιος είχε πρόβλημα και πάτε σε γιατρούς, πάτε δεξιά, πάτε αριστερά. Τα νέα παιδιά, δόξα τω Θεώ, είναι μορφωμένα, έχουν ωριμότητα, ξέρουν πολύ περισσότερο από τους μεγαλύτερους τους και μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με σοβαρότητα και με καλή έτσι διαχείριση. Το να παρεμβαίνουμε και να λέμε γνώμες και να λέμε κατευθύνσεις και να ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες και πράγματα που δεν είναι δουλειά δική μας, αυτό είναι πολύ άσχημο πράγμα και πολύ επικίνδυνο και πολύ διαλυτικό του γάμου. Γι' αυτό πρέπει το ανδρόγυνο να προσέξει, να έχει μια απόσταση ασφαλείας από όλα αυτά τα γύρω του ψιθυριζόμενα και να έχει ασπίδα ο ένας προς τον άλλον, να προστατεύει το έτερον ίμιση, να μην φθείρεται και να μην πληγώνεται από αυτά τα βέλη του πονηρού τα οποία έρχονται απ' έξω προς τα μέσα.
0: Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σημερινή εκπομπή, πείτε μας ότι σε αυτό το πολύ κρίσιμο στάδιο του Αραβώνα, ποιος έχει την απόλυτη ευθύνη για το αν θα προχωρήσει το ζευγάρι?
1: Αυτοί οι δύο και μόνο. Οι γονείς και οι πνευματικοί και οι σύμβουλοι όλοι και οι φίλοι μπορούν να πούν μια γνώμη. Αλλά πολύ έτσι απαλά, με πολύ διάκριση, με πολύ αγάπη, σεβόμενοι απόλυτα τα αισθήματα, την κρίση και την απόφαση του ζευγαριού. Εάν ρωτήσουν τη γνώμη μας, θα την πούμε διακριτικά. Θα την πούμε όμως, δεν θα την κρύψουμε. Αλλά με έναν τρόπο που να δώσουμε στον άλλο να καταλάβει ότι εμείς μια γνώμη λέμε. Την απόφαση θα την πάρεις εσύ. Εσύ θα κρίνεις, εσύ θα αποφασίσεις, εσύ θα βαδίσεις από τον δρόμο. Εμείς είμαστε δίπλα σου να σε βοηθήσουμε και οτιδήποτε αποφασίσεις εσύ ο ίδιος.
0: Είναι αυτό θέμα γέροντα πνευματικής ωριμότητας από ένα σημείο και μετά όμως?
1: Είναι ωριμότητα πνευματική και των δύο παρατάξεων. Και του πέριξ κύκλου των ανθρώπων, αλλά και των δύο των μνηστευωμένων αλλήλεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γέροντα.
1: Χαίρετε.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή έρχομαι με αφορμή την νηστεία που έχει ήδη ξεκινήσει να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι θα είναι πάντοτε επίκαιρο γιατί απασχολεί και ενδεχομένως και να ανησυχεί πολλούς από εσάς που νηστεύετε. Το θέμα λοιπόν που σήμερα θα συζητήσουμε μαζί είναι η πρόσληψη της πρωτεΐνης, ενός εκ των τριών βασικών συστατικών που πρέπει να προσλαμβάνουμε καθημερινά, κατά τη διάρκεια όμως της νηστείας, όπου απαγορεύεται ουσιαστικά η πρόσληψη οποιοδήποτε ζωικού προϊόντος, τα οποία, όπως γνωρίζουμε ήδη και έχουμε αναφέρει και πολλές φορές στο παρελθόν, αποτελούν και μεγάλο μέρος των τροφίμων που είναι πηγή πρωτεϊνικής πρόσληψης. Πώς μπορούμε λοιπόν στην νηστεία να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίζουμε να προσλαμβάνουμε την επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται ο οργανισμός μας? Αυτό είναι που μαζί σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο πιο διεξοδικά μπορούμε, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μία όσο το δυνατόν γίνεται πιο ισορροπημένη διατροφική πρόσληψη κατά τη διάρκεια της νηστείας. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, ας δούμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μία ισορροπημένη πρόσληψη πρωτεΐνης. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικό να προσλαμβάνουμε καθημερινά επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες λοιπόν είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό και θα πρέπει να προσλαμβάνονται καθημερινά αφού αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού μας. Παράλληλα, λειτουργούν στον οργανισμό είτε ως ένζημα είτε ως φορείς μεταφοράς και αυτό τις καθιστά ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας. Πηγές τώρα διατροφικής πρόσληψης των πρωτεϊνών αποτελούν τα ζωικά τρόφιμα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αλλά και αρκετά φυτικά τρόφιμα. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι πως οι πρωτεΐνες που προέρχονται από ζωικής προέλευσης τρόφιμα αποτελούν τις πλήρεις πρωτεΐνες και έχουν υψηλή βιολογική αξία, ενώ οι πρωτεΐνες που προέρχονται από φυτικής προέλευσης τρόφιμα αποτελούν τις ελλειπείς πρωτεΐνες και έχουν μικρότερη βιολογική αξία. Κάτι όμως που μπορεί να διορθωθεί καταναλώνοντας σωστούς διατροφικούς συνδυασμούς και έτσι τελικά η πρωτεΐνη που προσλαμβάνουμε από τα φυτικά τρόφιμα να μπορέσει να γίνει ίση σε βιολογική αξία με αυτή των ζωικών τροφίμων. Μερικούς τέτοιους συνδυασμούς θα δούμε και παρακάτω λεπτομερώς. Πάμε λοιπόν για αρχή να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της κατανάλωσης φυτικής πρωτεΐνης για τον οργανισμό μας. Σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, έχει φανεί πως η κατανάλωση μιας διατροφής φυτικής προέλευσης γενικά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε απώλεια βάρους, όσο επίσης και να αποτελέσει ένα μέσο πρόληψης για διάφορες ασθένειες, όπως τα καρδιακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άλλα. Η διαφορά λοιπόν ουσιαστικά που παρατηρείται ανάμεσα στην ζωικής προέλευσης πρωτεΐνη και στην φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη είναι πως συνήθως η πρώτη, η ζωικής προέλευσης, αρκετές φορές συνοδεύεται και από μια ταυτόχρονη πρόσληψη λιπαρών, χολεστερόλης και νατρίου, αυξάνοντας έτσι τόσο την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και άλατος, όσο και το θερμιδικό της φορτίο. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουμε να καταναλώνουμε ζωικές πρωτεΐνες. Απλώς σημαίνει πως είναι καλό ταυτόχρονα με τις ζωικές πρωτεΐνες, όταν δεν βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας δηλαδή, να προσπαθούμε να καταναλώνουμε και φυτικές πρωτεΐνες. Να εντάξουμε δηλαδή στη διατροφή μας τόσο τα όσπρια όσο και άλλες πηγές φυτικών πρωτεϊνών. Και να κρατάμε όσο πιο πολύ μπορούμε μια καλή διατροφική ισορροπία. Να ακολουθούμε δηλαδή τις συστάσεις του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για την πρόσληψη των διαφόρων ομάδων τροφίμων.
λοιπόν, όπου η κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης είναι μονόδρομος, ποιες είναι οι τροφές εκείνες που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή πηγή πρωτεϊνών? Για αρχή, τα προϊόντα που έχουν ως βάση τη σόγια. Ορισμένα από αυτά είναι το τέμπε, το τόφου, τα φασόλια ενταμάμε, το φυτικό ρόφημα και το φυτικό γιαούρτι σόγιας, καθώς επίσης ο κιμάς και το κεμπάπ σόγιας. Επίσης, πηγή φυτικής πρωτεΐνης αποτελούν όλα τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια, ο αρακάς και άλλα. Στη λίστα προστίθενται και διάφορα δημητριακά, όπως το σεϊτάν, το αλεύρι ολικής άλεσης, η κοινόα, το πλιούρι και άλλα. Φυσικά, μην ξεχνάτε τους ξηρούς καρπούς, όπως τα αμύγδαλα, το σουσάμι, τα κάσιους και άλλα. Τα καρποβούτυρα που παίρνουμε από τους διάφορους ξηρούς καρπούς, όπως το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο και άλλα. Αλλά και τους σπόρους, όπως ο λιναρόσπορος, η σποριτσία και άλλα. Επίσης, πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, φυτικής προέλευσης, αποτελεί και η διατροφική μαγιά, ένα φυτικό προϊόν πλούσιο τόσο σε πρωτεΐνες όσο και σε βιταμίνη β12. Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά, είναι και ορισμένα λαχανικά, όπως είναι οι πατάτες, οι γλυκοπατάτες, το σπανάκι, τα σπαράγγια και άλλα, που έχουν μια καλή ποσότητα φυτικής πρωτεΐνη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως στην αγορά υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία διαφημίζονται ως υποκατάστατα κρέατος. Δυστυχώς όμως πολλές φορές τα προϊόντα αυτά έχουν από ελάχιστη ως και καθόλου πρωτεΐνη, ενώ ορισμένα είναι και αυξημένα σε νάτριο και κορεσμένα λίπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά τη διατροφική ετικέτα του τροφίμου που μας ενδιαφέρει και που περιλαμβάνει το προϊόν. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερο έλεγχο του τι τελικά καταναλώνουμε. Με ποιον τρόπο τώρα πρέπει να συνδυάζω τις φυτικές πρωτεΐνες που προσλαμβάνω, όπως είπαμε και προηγουμένως, ώστε να έχουν όσο το δυνατό καλύτερη βιολογική αξία? Θυμηθείτε, όταν για παράδειγμα καταναλώνετε όσπρια, πως η προσθήκη κάποιου σιτηρού μπορεί να σας βοηθήσει ώστε οι φυτικές πρωτεΐνες που περιέχουν τα όσπρια να έχουν αυξημένη βιολογική αξία. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια φέτα ψωμί στη φασολάδα σας και όχι να την καταναλώσετε σκέτη. Απλώς μην υπερβάλλετε στην ποσότητα του ψωμιού, ώστε να μην έχετε και αυξημένη θερμιδική πρόσληψη. Επίσης, μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα προσθέτοντας τα όσπρια σας απλώς ρύζι. Το γνωστό φακόριζο, για παράδειγμα, αποτελεί έναν σπουδαίο διατροφικό θησαυρό που αξίζει να δοκιμάσετε εναλλακτικά αντί για την κλασική σούπα. Ακόμη, μπορείτε να συνδυάζετε τα δημητριακά σας, όπως για παράδειγμα το ψωμί σας, τη βρώμη και άλλα, μαζί με ξηρούς καρπούς ή κάποιο καρποβούτυρο, όπως είναι το ταχίνι, το φυστικό βούτυρο και άλλα.

Τι θα λέγατε τώρα να γνωρίσουμε λίγο ορισμένα από αυτά τα τρόφιμα που αναφέραμε προηγουμένως και ενδεχομένως να ακούτε σήμερα για πρώτη φορά ή μπορεί να έχετε ακούσει κάποια στιγμή στο παρελθόν αλλά δεν γνωρίζετε αρκετά για αυτά. Θα αφήσω στην άκρη τη διατροφική μαγιά και το τόφου, όπου πρόκειται για δύο τρόφιμα τα οποία έχουμε συζητήσει εκτενέστερα στο παρελθόν μαζί και μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά αναζητώντας την προηγούμενη εκπομπή όπου έχουν αναφερθεί, και θα εστιάσω σε ορισμένα νέα τρόφιμα εξίσου υψηλής πρωτεϊνικής αξίας. Θα δούμε λίγο περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ποια είναι ενδεχομένως η θρεπτική τους αξία, ποια είναι η γεύση τους και η υφή τους, αλλά και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα στη μαγειρική μας. Θα ξεκινήσω από το σεϊτάν, το οποίο αποκαλείται και ως κρέας σίτου και προέρχεται ουσιαστικά από τη γλουτένη, την πρωτεΐνη, όπως έχουμε αναφέρει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, των σιτηρών. Είναι ένα τρόφιμο το οποίο είναι χαμηλό σε θερμίδες αλλά και σε υδατάνθρακες, ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσιο σε σελήνη. Ένα αντιοξυδοτικό συστατικό που βοηθάει στην αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών. Πρόκειται για ένα τρόφιμο το οποίο όταν μαγειρεύεται έχει παρόμοια υφή με την υφή του κρέατος και συναντάται στο εμπόριο σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα σε φέτες ή σε λωρίδες. Το σεϊτάν έχει αλμυρή γεύση και χρησιμοποιείται στη μαγειρική σε διάφορες συνταγές, είτε ως ψητό, είτε ως μαγειρευτό, είτε μέσα σε σούπες. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε το τέμπε. Το τέμπε είναι ένα τρόφιμο το οποίο αποτελείται από σπόρους σόγιας που έχουν υποστεί ζύμωση. Ενώ κάποιες φορές μπορεί να το δούμε να αποτελείται και από σιτάρι. Είναι και αυτό με τη σειρά του πλούσιο σε πρωτεΐνες και χαμηλό σε νάτριο και υδατάνθρακες. Επιπλέον, το τέμπε περιέχει μαγκάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και μαγνήσιο. Η υφή του μιμείται λίγο εκείνη του τόφου που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν και είναι ελαφρώς μαστιχωτή. Ενώ η γεύση του θα λέγαμε ότι είναι ελαφρώς ξινή. Παρόλα αυτά το τέμπε έχει την ικανότητα να απορροφά τη γεύση των υπόλοιπων υλικών στο φαγητό που εντάσσεται, κάτι που το κάνει και αρκετά ευχάριστο στην κατανάλωσή του. Καταναλώνεται μαγειρεμένο και μπορεί να αντικαταστήσει το μπέικον, το τυρί ή και το μοσχαρίσιο κιμά σε διάφορες παρασκευές. Έχετε ακούσει ποτέ για τα βίγκαν αυγά? Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μείγμα από λιναρόσπορο και νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει το αυγό που δεν καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της νηστείας ή από άτομα τα οποία ακολουθούν vegan διατροφή σε διάφορες συνταγές. Πώς παρασκευάζεται? Πάρα πολύ εύκολα. Σε ένα μπολάκι προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας λιναρόσπορο αλεσμένο και τρεις κουταλιές της σούπας νερό. Αφού το ανακατέψουμε καλά, το αφήνουμε στην άκρη για τουλάχιστον 5 λεπτά και θα δούμε ότι το μείγμα αυτό έχει ελαφρώς φουσκώσει και αποκτήσει μία υφή όπως αυτή που έχουν τα ασπράδια του αυγού. Το μείγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά σε διάφορες συνταγές αντί για αυγό ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μικρές παρασκευές όπως για παράδειγμα αυγόφετες. Τέλος, ένα τρόφιμο το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι η σπόρη τσία. Αυτή η μικρή μαύρη σπόρη που σίγουρα κάπου έχετε δει ή ακούσει, γιατί είναι τόσο γνωστή πια που νομίζω δύσκολα να μην τους έχετε συναντήσει. Θεωρούνται ως υπερτροφή, το γνωστό που μπορεί να έχετε ακούσει ως superfood. Αφού είναι πλούσιοι τόσο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όσο και σε πρωτεΐνη, ενώ επίσης περιέχουν ασβέστιο, φόσφορο, κάλιο και μαγνήσιο. Τους σπόρους τσία μπορείτε να τους προσθέσετε στο πρωινό σας, για παράδειγμα σε κάποιο φυτικό ρόφημα αμυγδάλου μαζί με δημητριακά, ή να φτιάξετε με αυτούς διάφορες και γρήγορες κρέμες.
ενώ μπορείτε ακόμη και να τους προσθέσετε πάνω από κάποιο αλμυρό σνακ.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς, για ακόμη μια φορά, έχει να κάνει με το κομμάτι της διατροφικής ισορροπίας που θα πρέπει να έχουμε και κατά τη διάρκεια της νηστείας. Εάν λοιπόν είστε από αυτούς που ακολουθούν νηστεία, είτε αυστηρή άλλα νηστεία, είτε γενικώς νηστεία, προσπαθήστε όσο περισσότερο μπορείτε να μην στερείτε από τον οργανισμό σας κανένα θρεπτικό συστατικό, αφού το σώμα σας συνεχίζει να έχει ανάγκη για πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών όπως και πριν την νηστεία. Προσπαθήστε να έχετε στην καθημερινή σας διατροφή μια πληθώρα τροφίμων και θρεπτικών συστατικών και μην επαναλαμβάνετε διαρκώς ξανά και ξανά την κατανάλωση του ίδιου τροφίμου ή της ίδιας ομάδας τροφίμων. Επιλέξτε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία λαχανικών και καταναλώστε τα όχι μόνο μέσα σε σαλάτες, αλλά επίσης και σαν λαδερά φαγητά ή σαν ψητά λαχανικά, ώστε να έχετε πολλές περισσότερες επιλογές για να συνοδεύσετε το γεύμα σας, αλλά και ένα μεγαλύτερο εύρος πρόσληψης θρεπτικών συστατικών όπως βιταμινών και μετάλλου. Επιπλέον, βάζοντας κάθε φορά και από ένα διαφορετικό λαχανικό στο τραπέζι μας, εξοικειωνόμαστε όλοι σιγά σιγά μαζί του, ενώ ταυτόχρονα δεν βαριόμαστε από τις ίδιες και τις ίδιες γεύσεις. Μην καταναλώνετε μόνο ένα είδος φρούτου. Αντιθέτως, ειδικά τώρα που ξεκινάει σιγά σιγά να ανοίγει και ο καιρός, θα βρείτε πολλές περισσότερες επιλογές για να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο. Όταν καταναλώνουμε ξανά και ξανά το ίδιο τρόφιμο, μπαίνουμε άθελά μας σε μια διατροφική ρουτίνα που τελικά κάπως τείνει να μας κουράζει κιόλας. Προτιμήστε να επιλέγετε μέσα από μια ποικιλία φρούτων και εντάξτε στην καθημερινή σας διατροφή και άλλες μορφές φρούτων, όπως για παράδειγμα τα φρούτα σε μορφή κομπόστας ή και μαρμελάδας, που μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα και μόνοι σας, από φρούτα που ενδεχομένως να είναι έτοιμα να χαλάσουν ή θέλετε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους. Πάντα ιδανικά βέβαια χωρίς την προσθήκη επιπλέον ζάχαρης. Ή ακόμη, καταναλώστε και αποξηραμένα φρούτα όταν είστε εκτός σπιτιού, εκεί που ουσιαστικά η μεταφορά φρέσκου φρούτου δεν είναι τόσο εύκολη. Θυμηθείτε ότι τα φρούτα αποτελούν και μια καταπληκτική εναλλακτική επιλογή όταν έχετε πολύ έντονη επιθυμία για γλυκό. Επιλέξτε διάφορα όσπρια και όχι μόνο ένα είδος και μαγειρέψτε τα εκτός από τον κλασικό τρόπο, δηλαδή σε μορφή σούπας, είτε σαν κρύες σαλάτες, είτε σαν μπιφτέκια, είτε ακόμη και σαν κυμά. Διαλέξτε μια ποικιλία από θαλασσινά και μαγειρέψτε τα είτε ως κάποιο συνοδευτικό, είτε σε άλλες μορφές, όπως για παράδειγμα σε μορφή μπιφτεκιού ή και σαν κυμά σε κλασικά φαγητά, όπως το παστίτσιο ή και ο μουσακάς. Αντί να βάλετε δηλαδή κυμά, προτιμήστε να βάλετε καλαμαράκια ή σουπιές. Βάλτε στη τσάντα σας ξηρούς καρπούς, παστέλι, μπάρες δημητριακών, αποξηραμένα φρούτα που αναφέραμε προηγουμένως, ώστε να έχετε πάντοτε μαζί σας το σνακ σας. Υπενθυμίζω πως θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα τρόφιμα που επιλέγετε να καταναλώσετε, ιδίως αν έχετε κάποια αλλεργία σε κάποιο συστατικό ή αν έχετε έλλειψη του ενζύμου G6PD, του ενζύμου δηλαδή που μας απαγορεύει την κατανάλωση κουκιών και κάποιων άλλων τροφίμων. Η νηστεία είναι μια κατάσταση που πολλές φορές μπορεί να μας φοβίζει. Όμως παράλληλα, πέρα από το πνευματικό της υπόβαθρο, μπορεί να μας ανοίξει και ένα καινούργιο διατροφικό ορίζοντα, φέρνοντας μας πολλές φορές ακόμη και σε μια πιο ισορροπημένη κατανάλωση φαγητού. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε πως εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση.
Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής ο Λόγος, όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και τις δικές σας προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό σας απόγευμα, καλή σας συνέχεια και καλή σαρακοστή να έχουμε.

0: Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα στη χάση ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εγκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθόν ζώντα, και γάστρο θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτή, ουθίσταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρ, ως την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνους, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρι ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμους εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών αισιών. Κύριο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραρρεπτήστην το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνες σκηνόμασταν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενιάς εις γενιάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός ευφρονηθήσεται επί σύ. Δείξον μην, Κύριε, το ελαιός και το σωτηριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέν. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέραν. έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέωτε επίκουσάς μου, ουκές την ομοιώσου εν θέης Κύριε και ουκές την κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνιουσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγασι και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδηγήσον με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Κι εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λύσον με. Δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτος αλμισούντας με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτος αλμισούντας με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το θείο έρωτη λαμπρός αφλίσασα, ίσως μην έδραμες Χριστού πανέφημε, ή ανεάνης παγκαλής και μάρτης πεπικυλμένη, όθεν εις ελίληθας εις παστάδα ουράνιον, κόσμο διανέμουσα η αμάτων χαρίσματα, και σώζουσα του ή εκβόντας, χέρι θεόφρουν εφημία, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης σου έπλησα στη χειρή σου, δείξον η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσ' σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδώσει μας θέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιού σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε κιν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσου μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη υπονήμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την συν, όπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων. Εν τη αθλήση σου καλώς συγωνήσω και με τα θάνατον ημάς αγιάζεις, τες των αιμάτων γλύσας υπανέφημε, όθεν σου την κοίμησιν, την Αγίαν τιμόμεν, πίστη παριστάμενη το σεπτό σου λειψάνω, είναι αριστόμενος των ψυχικών και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσουμεν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλούν προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβόλη αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρουστο λόγον τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μη τα αμαρτήματα και νέκρουσον ζαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάβαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφερνωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βρουντή σου δουλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόρυτη καταβαίνουν παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίωσα αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάρανξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασαφίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής.

τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός,

0: Ίσονται και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, ευχρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευχρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και επένηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ως ημείς, όσον το δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέραν. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επί οικείς και πολυέλεος πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ου και στην ομοιώς εν θέης Κύριε και ου και έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας. Η εξούση και προσκυνήσου συνενοποιών σου Κύριε. Και δοξάσου σοι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σοι Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομεν τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ανημισούντες με και συμπτήτωσαν, ότι σύ Κύριε βοήθησάς με και παρικάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όριση της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Μνηστήσομαι Ραβ και Βαβυλώνο στη σκηνό Κουσίμε, και ιδού αλόφιλη και Τύρο και λαό των Αιθιώπων, ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ήρη άνθρωπο, και άνθρωπο εγεννήθη εν αυτή, και αυτό σε θεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστο. Κύριο διηγήσε την γραφή λαών και αρχόντων, τούτων των γηγενημένων εν αυτή, όσοι φρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά των καταπαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου στένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτη εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. είναι ατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου.

0: Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέτη ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, οι κύκλωσάν μου σε είδωρ όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τα ελέησον, Κύριε, στον αιώνα σου με. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειάν σου το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιών έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμεν τη αθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβεί το δούλον μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσω τη ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειάν σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις ενεφέλες ισωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν πουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν, επιβάντας τους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλου σου, σοι δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής η καταπραήνης, σοι εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον της δυνάμεως σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σοι εις είναι ουρανή και σοι εις την υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σοι εθεμελίωσας, τον βοράν και την θάλασσαν, σοι έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σώσου βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το εκείρι σου, υψωθεί το δεξιά σου, δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός, ο γινόσκων αλλαγμών, Κύριεν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται, και εν το όνομα τη σου αγαλιάσονται όλη την ημέραν, και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σοι, και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε η λάλη σας ενωράσει της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψους εκλεκτών εκ του λαού μου, έβρον Δαβί των δούλων μου, εν ελαίου Αγίου μου έβρισα αυτόν, η γαρχήρ μου συναντιλείψεται αυτό, και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν, ο κοφελήσει εκθρώσεν αυτό, και η όσα νομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν, και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού, και τους μισούντας αυτόν τροπώσομε, και η αλήθειά μου και το έλεος μου μεταυτού, και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού, και θύσομε εν θαλάσσι χείρα αυτού, και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου, καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν, υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης, εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό, και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού ως τα σημέρας του ουρανού, εάν εγκαταλείπω σημεί αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου υπορευθώσιν, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξουσιν, επισκέψουμε ράβδοντας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε έλεος μου μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδική σου εν τη αληθεία μου. Ουδού μη επιφυλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλέων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσουμε, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και όσοι σελήνη κατριτισμένοι εις τον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σίδε από όσο και εξουδένωσα, ανεβάλλω το Χριστόν σου, κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γη του αγίασμα αυτού, καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν, δήρπασον αυτών πάντες ιδιοδεύοντες οδών, εγεννήθη όνειδος της γήτωσιν αυτού, ύψωσα στη δεξιάν των θλιβών των αυτών, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού, απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ουκαντελάβω αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού, των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας, εσμίκνας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνην. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφει εις τέλος, εκαυπίσεται ως πύρη οργή σου, νήστε τιτής μου υπόστασης, μη καρματέως έκτισας, πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τίσε στην άνθρωπο σου ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκχυρός άθου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, όμουσα στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Νήστε τη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχουν εν το κόλπο πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε καταφυγία γεννήτηση μήνεν γενεά και γενεά. Πρώτου όρ γεννηθήνε και πλαστήνε την υγιήν και την οικουμένην. Και από του αιώνος και ως του αιώνος ή. Μη αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας. Επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χείλη έτην οφθαλμή σου Κύριε. Ως ημέρα η εκθέση της δήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται. Το πρωί ως η γλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, εσκληρινθεί και ξηρανθεί, ότι εξελείπωμεν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν, έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιών ημών εις ποτισμών του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελείπωμεν, τα έτη μόνος ιεράχνη μελέτων, ε ημέρη των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δεν την αστείς οκτωήκοντα έτη, και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος, ότι επήλθε παραώτης εφημάς και παιδευτισόμεθα. Τις γινός και το κράτος της οργής σου, και από του φόβου σου των θυμών σου εξαλυθμίσαστε, την δεξιάν σου το γνώρισόν μη, και τους οπαιδευμένους στη καρδία εν σοφία, επίστρεψον Κύριε ως πότε, και παρακλήθητε επί της δούλης σου, ενεπλίστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε, και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν, εν πάσες τες ημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων, ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε, ερή το Κυρίου αντιλήπτορ μου ή, και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται σε εκφαγίδος τυρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπίης, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού, μου φοβηθήσει από φόβων νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέ Θεού πηγή, κλήν της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε ελπής μου, τον ύψεις τον έθου καταφυγήν σου. Μου προσελεύσετε προσε κακά και μάστιξ σου πηγή εν του σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εν τελείται περί σου, του διαφυλάξες εν πάσες της οδής σου, επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και πακούσω με αυτού, με ταυτού ημι εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς,

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,

0: Σιμών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επισκέψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Και εγγυα ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Διπορικός στα Πανάγια Προσκυνήματα. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Ραφαήλ, εξάρχου του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, τον Κεπιμενάρχη της Ιεράς Ταύτης Αρχιεπισκοπής και προκαθήμενο της εν Ελλάδη Εκκλησίας, για την κανονική άδεια και ευλογία προκειμένου σήμερα να παραστώ εδώ στον Ιερό Ναό σας και ανταποκρινόμενος στην ευγενή πρόσκληση του κατά πάντα αγαπητού Πατρός Μαθαίου, προϊσταμένου του Ιερού Ναού και τον οποίο ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, όπως επίσης ευχαριστώ τους συνεφημερίους του και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Μιας και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν είναι εφικτή η μετάβαση προσκυνητών εκεί, λόγω των αυστηρών μέτρων που ισχύουν στο κράτος του Ισραήλ. Έτσι θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε νοερός, ώστε να θυμηθούν αυτοί που έχουν επισκεφθεί παλαιότερα τους Αγίους Τόπους και να γνωρίσουν έστω και με αυτόν τον τρόπο εκείνοι που για διαφόρους λόγους δεν έχουν μεταβεί. Είναι αλήθεια ότι όνειρο του κάθε χριστιανού, κυρίως Ορθοδόξου χριστιανού, είναι έστω και μία φορά στη ζωή του να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Αλλά όποιος επισκεφθεί μία φορά θέλει να πάει και δεύτερη και τρίτη, διότι το προσκύνημα αυτό δεν χορταίνεται. Οι Άγιοι Τόποι έχουν πλουσία την χάρη του Αναστάντος Χριστού και θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο μαγνητίζουν, τραβούν δηλαδή τους ανθρώπους. Λέγοντας Άγιοι Τόποι, εννοούμε τους τόπους εκείνους τους οποίους διαδραματίστηκαν τα γεγονότα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και ειδικότερα τα Πανάγια Προσκυνήματα, όπως καθιερώθηκε να λέγονται επίσημα αρχαία μνημεία του χριστιανισμού. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι ο Πανάγιος Τάφος, ο Γολγοθάς στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, είναι στην Αγία Βηθλεέμ το Θεοδέγμον Σπήλαιο και η Αγία Φάτνη, στο Όρος των Ελαιών, στη Γεστημανή πάλι ο Τάφος της Παναγίας, η Βιθανία όπου είναι ο Τάφος του Λαζάρου του Τετραημέρου, η Ναζαρέτ όπου έγινε χώρα το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Θαβόρ, η Κανά, ο Ιορδάνης ποταμός και άλλες πόλεις και τοποθεσίες. Ήδη από το 326, όταν η Αγία Ελένη επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους για να ευχαριστήσει τον Θεό για τους τριάμβους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και έκτισε το Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, περιλαμβάνοντας μέσα τον Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο και τον τόπο της Αποκαθυλώσεως, αλλά και σε άλλους τόπους όπως την Βηθλεέμ, έκτισε το Ναό της Γεννήσεως του Χριστού, στον τόπο ακριβό της Γεννήσεως, που υπήρχε ακόμα και υπάρχει σήμερα, το αυθεντικό φυσικό σπήλαιο, αλλά και σε άλλους τόπους που έχουν σχέση με διάφορα γεγονότα της ζωής του Χριστού ή και θαύματά του. Εκεί λοιπόν η Αγία Ελένη έκτισε ναούς και από τότε μία ομάδα μοναχών και κληρικών συσπυρώθηκε γύρω τους με σκοπό την διαφύλαξή τους, την συνεχή λατρεία του Κυρίου και την ανάπτυξη οργανωμένης πνευματικής ζωής. Η κληρική και η μοναχή αυτή, η πρώτη αυτή μοναχή και κληρική, ήταν γνωστή ως το τάγμα των σπουδαίων ή σπουδαίοι της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως και αποτελούν τους προδρόμους της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος που διακονεί τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, στελεχώνει το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κρατάει άσβεστο το φως της Ορθοδοξίας εκεί στους Αγίους Τόπους. Οι Αγιοταφίτες λοιπόν με την παρουσία τους και το έργο τους, τους αγώνες και τις θυσίες τους, τις άοκνες προσπάθειες και τις ανίστακτες μεριμνές τους συνετέλεσαν ώστε να διατηρηθεί ανάμεσα στις χιλιετίες τόσο η ελληνικότητα του Πατριαρχείου και η ελληνική κυριαρχία επί των σπουδαιότερων και των περισσότερων προσκυνημάτων, όσο και η δογματική και λειτουργική Ορθοδοξία. Οι κατατόπους κατακτητές της Ιερουσαλήμ, χαλίφες και σουλτάνοι, με επίσημα έγγραφά τους αναγνώρισαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και το πίμνιο του Πατριαρχείου, που ήταν ανέκαθεν ελληνικής καταγωγής και παρά το γεγονός ότι πολλοί έγιναν αραβόφωνοι, συνέχισαν να παρακολουθούν τις τελετές στην ελληνική γλώσσα και να ομολογούν ότι ανήκουν πνευματικά στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, οι Αγιοταφίτες Πατέρες συνεχίζουν το επίμοχθο και μοναδική σημασία έργο τους με αυταπάρνηση, πίστη και υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, φυλάσσουν όλα τα ιερά προσκυνήματα σε όλη την έκταση των Αγίων Τόπων, διότι τα προσκυνήματα και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει αρμοδιότητα σε τρία κράτη, το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Οι κληρικοί λοιπόν και μοναχοί της αδελφότητος αντλούν δύναμη από την πίστη τους στον Αναστάντα Χριστό και από την ευλογία του να βρίσκονται καθημερινά γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, εκεί όπου άλλαξε άπαξ και διαπαντός η πορεία του γένους των ανθρώπων και μεταδίδουν την μαρτυρία της πίστεως, όχι μόνο στους ευλαβείς προσκυνητές, αλλά και στους οπαδούς των υπολείπων μονοθεϊστικών θρησκειών του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, που επίσης δραστηριοποιούνται στα Ιεροσόλυμα και την Παλαιστίνη. Ηγούμενος της Αγιοταφητικής Αδελφότητος είναι ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων και έδρα της Αγιοταφητικής Αδελφότητος είναι η Μονή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου και εκεί είναι και η έδρα του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε μία γνωριμία με τους τόπους εκείνους της Χάριτος, τους οποίους ο ίδιος ο Χριστός καθαγίασε δια της επί της γης παρουσίας Του. Ξεκινάμε από τη Ναζαρέτ, στο άσημο εκείνο χωριό όπου έμενε ο μνήστορ Ιωσήφ, στον οποίο ανέθεσαν οι ιερείς την προστασία της Παναγίας. Σε αυτό το χωριό απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαριάμ για να της αποκαλύψει το απαιώνος απόκριφον και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, ότι θα συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου και θα γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού, ο οποίος θα σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Σήμερα, στον τόπο εκείνο που έγινε ο Ευαγγελισμός, υπάρχει Ελληνορθόδοξος ναός αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και βρίσκεται η πηγή στην οποία, την οποία συχνά επισκεπτόταν η Παναγία για να πάρει νερό και που σήμερα είναι αγίασμα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ακούστηκαν τα λόγια του Αρχαγγέλου προς την Παρθένο: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. και δόθηκε η απάντηση της Παρθένου Μαρίας, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αμέσως εκ Πνεύματος Αγίου σχηματίστηκε το βρέφος Χριστός στα σπλάχνα της Παναγίας. Πάμε στην ορεινή, διότι η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε την ορεινή Ιουδαία. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, «Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη στην ορεινή εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ». Στην ορεινή έγινε η συνάντηση της Παναγίας με την Ελισάβετ και εδώ αργότερα γεννήθηκε ο μίζων εν γεννητής γυναικών, ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτής ως ήμινας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής που στη Ναζαρέτ. Μετά την εορεινή λοιπόν η Παναγία επιστρέφει στη Ναζαρέτ ούσα τριών μηνών έγκυος. Ήταν εμφανή σιγά σιγά η εγκυμοσύνη και κατά το διάστημα αυτό της απουσίας ο Ιωσήφ ο Μνίστορ, γνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με το γενόμενο αλλά ανθρώπινα σκεπτόμενος ότι η Παναγία, η Μαρία τον απάτησε, σκέφτηκε να την διώξει και τότε ενώ ισιώπησε η Παναγία την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια του Αγγέλου αφού εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Του εξήγησε ο άγγελος τον τρόπο της συλλήψεως και έτσι παρέμεινε ο Ιωσήφ Μνίστορ και προστάτης της Παναγίας. Και τότε βγήκε διαταγή από τον Αύγουστο 4 για να γίνει γενική απογραφή όλων των Ιουδαίων. Ανέβη δε Ιωσήφ από Ναζαρέτ εις πόλην η οποία ονομάζεται Βιθλέμ για να γίνει η απογραφή μετά της Μαριάμ ούσης εγγύου. Και πάμε από τη Ναζαρέτ στην Βιθλέμ. Η Ναζαρέτ βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ σήμερα και η Βιθλέμ είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα μετά από τα Ιεροσόλυμα. Σε αυτή την πόλη λοιπόν της Βιθλέμ γεννήθηκε ο Χριστός, διότι όταν έφτασε ο Ιωσήφ ο Μνίστορ με την Παναγία ήταν και η ώρα να γεννήσει και εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτου που λέγει «Αιώνες προ Χριστού και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ». Όταν η Παναγία λοιπόν με τον Μνίστορα Ιωσήφ έφτασαν στην Βιθλεέμ για την απογραφή, επληρώθησαν ημέρε του τεκίν αυτήν. Τότε, επειδή δεν βρέθηκε τόπος για να φιλοξενηθεί, στην φάτνη των αλόγων ζώων εγέννησε η Παναγία τον Σωτήρα και Λυτρωτή. Η Βιθλέμ άλλαξε ριζικά τον 4ο αιώνα, όταν η Αγία Ελένη έκτισε το 327 επάνω ακριβώς στο σπήλαιο της γεννήσεως του Χριστού την μεγαλοπρεπή βασιλική, συντελούσα στη μετατροπή του μικρού αυτού και ασήμαντου χωριού σε σπουδαίο προσκυνηματικό κέντρο. Είναι ο μοναδικός ναός από τους πολλούς που έκτισε η Αγία Ελένη στην Αγία Γη, ο οποίος ποτέ δεν καταστράφηκε. Όταν οι Πέρσες έφτασαν στην Αγία Γη το 614 και κατέστρεψαν όλους τους ναούς, όταν πήγαν στην Βιθλεέμ με σκοπό να γκρεμίσουν και να καταστρέψουν το ναό της γεννήσεως του Χριστού, όταν μπήκαν από την χαμηλή πόρτα, στον Άρθικα είδαν ένα ψηφιδωτό που απεικόνιζε την προσκύνηση των μάγων. Οι μάγοι κατά την παράδοση κατάγονταν από την Περσία, έτσι οι Πέρσες αναγνώρισαν τους συμπατριώτες τους και είπαν ότι αυτοί εδώ που βρίσκονται πιστεύουν και ευλαβούνται τους δικούς μας ανθρώπους, άρα έφυγαν από την Βιθλεέμ χωρίς να την καταστρέψουν. Και όταν τον 10ο αιώνα σαρακινοί πήγαν στην Βιθλεέμ με σκοπό να κάψουν το ναό της Βιθλεέμ της γεννήσεως, όταν έφτασαν έξω στην αυλή πριν μπουν μέσα, έπεσε κεραυνός και έκαψε τους ιδίους. Έτσι η βασιλική της Βιθλεέμ είναι μέχρι σήμερα όπως όταν τον έκτισε η Αγία Ελένη και στη συνέχεια τον 6ο αιώνα τον προέκτηνε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Εκεί λοιπόν στην Βιθλεέμ, στην βασιλική κάτω, υπάρχει το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Χριστός και το σπήλαιο βρίσκεται κάτω ακριβώς από το ιερό βήμα του ναού της γεννήσεως. Έχει δύο σκάλες εισόδου, μία από το νότιο μέρος με 13 σκαλοπάτια και μία από το βόρειο με 15. Είναι σκοτεινό, αλλά φωτίζεται με 53 κανδύλια, που είναι 19 των Ορθοδόξων, 17 των Λατίνων και 17 των Αρμενίων. Κάτω από την Αγία Τράπεζα, στον γυαλιστερό μάρμαρο, υπάρχει ένα σήμερα ασημένιο αστέρι με 14 αχτίνες, το οποίο με λατινική επιγραφή γράφει «Εδώ γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία». Εδώ μέσα στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί που είναι το αστέρι, υπάρχουν 16 κανδύλια. Τα 6 είναι ημών των Ορθοδόξων, 6 των Αρμενίων και 4 των Λατίνων. Το σπήλαιο αυτό ανήκει σε εμάς τους Ορθοδόξους. Καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία, ενώ δίπλα η Φάτνη την έχουν καταλάβει οι Λατίνοι και εκεί τελούν τις λειτουργίες τους. Όταν βγούμε έξω από το ναό της γεννήσεως, από την νότια πύλη, εκεί υπάρχει μία σκάλα που οδηγεί στα υπόγεια σπήλαια των νηπίων. Εδώ βρίσκονται οι τάφοι με τα οστά των νηπίων που εσφάγισαν κατά τη διαταγή του Ηρώδη, όταν οι μάγοι δεν επέστρεψαν για να τον πληροφορήσουν πού ο Χριστός γεννάται, όπως τους είχε πει, και τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαφμός και οδυρμός πολλής, Ραχήλ χλέουσα τα τέκνα αυτής, και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εσύ». Έτσι εσφαγιάστηκαν τα νήπια της Βιθλεέμ από 2 ετών και κατωτέρω, αλλά και των περιχώρων αυτής. Την 24η Δεκεμβρίου, κάθε χρόνο, παραμονή δηλαδή της εορτής των Χριστουγέννων, με το παλαιό εορτολόγιο στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εορτάζει με ιδιαίτερη λαμπρότητα το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού και ο μακαριότατος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων με μέλη της Αγιοταφητικής Αδελφότητος αναχωρεί το πρωί από το Πατριαρχείο, συνοδεύεται

προς το σπήλαιο και πάνω στον τόπο της γεννήσεως του Χριστού διαβάζεται το Ευαγγέλιο της γεννήσεως. Κατόπιν ο Πατριάρχης απευθύνει μήνυμα σε όλον τον κόσμο. Είναι το μήνυμα που αναφέρεται στην σάρκωση του Θεού Λόγου. Είπαμε για την μονή του προφήτου Ηλιού, στην οποία σταματάει ο Πατριάρχης πριν μπει στην Βηθλεέμ, το μοναστήρι εκείνο. Είναι μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ, στο μέσο, και χτίστηκε τον 6ο αιώνα από τον Πατριάρχη Ηλία και μετά από αλλεπάλληλες καταστροφές επανακτίστηκε το 1160 από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Κομνηνό. Το 1860 το Πατριαρχείο φροντίζει ώστε να επανακτήσει τη λαμπρότητά του και διασώζονται πολλές παραδόσεις, όπως λέγεται ότι οι τρεις μάγοι όταν έφτασαν στο σημείο εκεί που βρίσκεται σήμερα η Ιερά Μονή έχασαν το αστέρι που τους οδηγούσε προς την Βηθλεέμ στον τόπο της γεννήσεως, το οποίο προηγουμένως είχαν χάσει και εμφανίστηκε εκεί στο μοναστήρι την ώρα εκείνη, και μάλιστα υπάρχει και στέρνα των μάγων. Άλλη παράδοση λέει ότι εδώ μετέφερε ο Ιωσήφ την Παναγία όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη της με σκοπό να την εγκαταλείψει. Τότε εμφανίστηκε ο άγγελος και του είπε, του άλλαξε τα σχέδια, ότι εκ πνεύματος εστίν Αγίου το τεχθέν. Και στον τόπο αυτό κοιμήθηκε ο προφήτης Ηλίας όταν έφυγε από την Ιουδαία για να αποφύγει τον θυμό του ασεβούς βασιλέως Αχάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ, και τότε ο άγγελος Κυρίου του είπε, «Ανάστα, φάγε και πείε, ότι πολύ από σου Ιωδός». Σε αυτή την Ιερά Μονή σήμερα βρίσκεται λείψανο αγνώστου μοναχού δεμένου με αλυσίδα. Η αλυσίδα αποτελούσε τρόπο ασκήσεως του μοναχού και νοτιότερα της Ιεράς Μονής βρίσκεται ο αγρός των Ερεβίνθων. Καθώς περνούσε, λέει μια παράδοση, ο Κύριος από το μέρος αυτό συνάντησε κάποιον που έσπερνε ερεβίθια. Όταν λοιπόν τον ρώτησε ο Χριστός τι σπέρνει, εκείνος ηρωνικά του απάντησε ότι σπέρνει πέτρες. Και τότε ο Χριστός του είπε, «Ό,τι σπέρνεις να θερίσεις». Και πραγματικά, όταν έφτασε ο καιρός του θερισμού, ο Γεωργός θέρισε πέτρες σε μέγεθος ρεβιθιού. Στους πρόποδες της Βηθλεέμ, ένα χιλιόμετρο περίπου ανατολικά της Βηθλεέμ, υπάρχει το χωριό Μπετζαχούρ, δηλαδή τον χωριό των ποιμένων. Σε μία μικρή κοιλάδα με ελαιόδενδρα, μερικά από τα οποία χρονολογούνται, είναι 2.000 ετών. Και εκεί υπάρχουν οι αγροί των ποιμένων. Στο μέσο της κοιλάδας υπάρχει σπήλαιο, το οποίο έχει μετατραπεί από την Αγία Ελένη σε εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει την άλλη μέρα από τα Χριστούγεννα. Στο χώρο αυτό οι ποιμένες και ενώ ξενυχτούσαν δέχθηκαν από τον άγγελο το μήνυμα ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός εν Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Εδώ ακούστηκε ο εξαίσιος αγγελικός ύμνος, δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, και από εδώ οι ποιμένες ξεκίνησαν για να προσκυνήσουν το θείο βρέφος και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών, επί πάσιν εις οίκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Στη μνήμη των ποιμένων η Αγία Ελένη έκτισε τον 4ο αιώνα υπόγειο ναό ρυθμού βασιλικής, δυτικά βρίσκεται ο τάφος των ποιμένων και πάνω κτίστηκε μεγαλοπρεπής βασιλική, της οποίας σώζονται μόνο ερείπια. Δίπλα στα ερείπια της παλαιάς βασιλικής έχει σήμερα ανεγερθεί νέος περικαλής ναός που ονομάζεται Δόξα εν υψίστης. Νοτιοδυτικά της Βηθλεέμ βρίσκεται το χωριό Μπετζάλα, το οποίο κατοικείται μόνο από μουσουλμάνους. Σε αυτό λοιπόν το χωριό υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Ξέρετε ότι τον Άγιο Γεώργιο τον ευλαβούνται και

0: οι μουσουλμάνοι και τον θεωρούσαν ντόπιο Άγιο και πολύ θαυματουργών, διότι πολλές φορές και οι μουσουλμάνοι έβλεπαν τον Άγιο να κυκλοφορεί επάνω στο άλογό του. Τα κτήματα γύρω από το μοναστήρι ήταν της μητέρας του Αγίου Γεωργίου και σήμερα στην Εκκλησία σώζεται η αλυσίδα του Αγίου Γεωργίου που είναι η αματική. Και πάμε στα Ιεροσόλυμα, δυτικά της Ιερουσαλήμ, βρίσκεται μία δασόδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρίσκονταν το σπίτι και αργότερα ο τάφος του Αγίου Σημεών. Ο Άγιος Σημεών ήταν ένας από τις μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, του Σεβδομήκοντα, και αναφέρεται ότι όταν έφτασαν στο σημείο που ο προφήτης Ισαΐας λέγει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών», ο Σημεών, ανθρώπινα σκεπτόμενος, λέγει ότι είναι αδύνατον να συμβεί αυτό, διότι μία γυναίκα ή θα είναι παρθένος, οπότε δεν μπορεί να γεννήσει παιδί, ή θα γεννήσει παιδί αλλά δεν θα είναι παρθένος. Οι άλλοι όμως του έλεγαν ότι μα εδώ μιλάμε για προφητείες και για υπερφυσικά θαύματα του Θεού. Τώρα εκείνος αμφισβήτησε και έκανε ένα πείραμα, πέταξε το δαχτυλίδι του στον ποταμό και λέει «Αν το βρω, τότε θα πιστέψω ότι θα εκπληρωθεί και αυτή η προφητεία του Ισαΐα». Και κάποτε, εκεί που ανέμελος έτρωγε ψάρι, στην κοιλιά του ψαριού βρήκε το δαχτυλίδι που είχε πετάξει. Συγκλονίστηκε, πίστεψε και εκείνη την προφητεία που αμφισβήτησε ο Θεός, το έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία που θα αποστείλει ο Θεός. Εκεί λοιπόν στο Καταμόνας υπάρχει ο τάφος του Αγίου Σημεών. Ο Ιορδάνης ποταμός, γνωστός σε όλους, είναι ο μεγαλύτερος και ιερότερος ποταμός της Αγίας Γης. Έχει μήκος 220 χιλιόμετρα, πηγάζει από τα όρη της Συρίας, Λίβανο και Αντιλίβανο. Ο Ιορδάνης ποταμός διαρρέει όλη την Αγία Γη και χύνεται στην Νεκρά Θάλασσα. Στον Ιορδάνη ποταμό βαπτίστηκε ο Κύριος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και τότε ο Πρόδρομος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατέρχεται στο Χριστό και άκουσε φωνή που του έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ο Ιορδάνης ποταμός συνδέεται ακόμη και με πολλά ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα. Στον Ιορδάνη ποταμό χωρίστηκαν οι 12 φυλές του Ισραήλ πριν μπουν στην γη της Επαγγελίας. Στην έρημο του Ιορδάνου ασκήτευσε ο Τίμιος Πρόδρομος, προετοιμάζοντας την οδό τον ερχομό του Μεσσία. Από εδώ υπάγει στον ουρανό με άρμα ο προφήτης Ηλίας, ο μαθητής του Ελισέος ο προφήτης, με την μιλωτή του προφήτου Ηλίου πέρασε τον Ιορδάνη και εδώ ασκήτευσε και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Το Σαραντάριον Όρος βρίσκεται πάνω από την Ιεριχώ. Είναι ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, όπου ο Κύριος μετά την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό ανέβηκε εκεί στο όρος, επηρεάστηκε από τον διάβολο. 40 μέρες και 40 νύχτες έμεινε εκεί, γι' αυτό λέγεται και σαραντάριο όρος, προσευχόμενος και νηστεύοντας. Και μετά κατατρόπωσε τον διάβολο, ο οποίος ήλθε να τον πειράξει και ευθέως άγγελοι διεικόνουν αυτό. Η απάντηση του Κυρίου προς τον διάβολο, προς τους τρεις πειρασμούς ήταν «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος», «Ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου» και «Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο λατρεύσεις». Μεταξύ του Κρυμνού και των Σπηλαίων αργότερα χτίστηκε μονή, Η εκκλησία της Μονής είναι δίχωρη και το μεγαλύτερο μέρος της στέγης είναι βράχος. Μέσα στο ναό, ψηλά στο βράχο, προς τα δεξιά, υπάρχει το παρεκκλήσι του πειρασμού. Στα δεξιά, μόλις κανείς ανεβαίνει, υπάρχει βράχος πάνω στον οποίο καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διεικώνουν αυτό. Και αμέσως ο Κύριος, μετά τον πειρασμό του διαβόλου, ανεχώρησε για την περιοχή της Τιβεριάδος. Η θάλασσα αυτή ονομάζεται και λίμνη Γενισαρέτ. Εκεί είναι ο τόπος όπου υπεραγάπησε ο Κύριος και στις γύρω από αυτήν περιοχές έκανε πολλά θαύματα. Από τα γύρω παράλια εκάλεσε τους μαθητές του και από αλλιείς ψαριών τους έκανε αλλιείς ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις ο Κύριος περπάτησε στα παράλια της ή τη διέπλευσε διδάσκοντας τις διψασμένες καρδιές των ανθρώπων και τελώντας εξαίσια θαύματα. Σε μία θαλασσοταραχή επετίμησε τη θάλασσα και αυτή ησύχασε. Εδώ θεράπευσε τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, περπάτησε πάνω στα νερά της θάλασσας για να φτάσει στο πλοίο των Αποστόλων. Εδώ είπε να ρίξουν τα άδεια δίχτυα τους οι Απόστολοι στη θάλασσα και τότε αυτά γέμισαν τόσο που κόντεψαν να σκιστούν. Άλλοτε στη γύρω εκεί περιοχή θεράπευσε αρρώστους, χόρτασε τους 5.000 άνδρες χωρίς γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ηχθείς, και εδώ μετά την Ανάστασή του παρουσιάστηκε στους μαθητές του. Στην παραλία της λίμνης υπήρχαν αρκετές πόλεις όπως η Καπερναούμ, τα Μάγδαλα, η Βυθσταϊδά, η Τιβεριάδα και άλλες. Βορειοανατολικά της Τιβεριάδος και κοντά στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ βρίσκεται η αρχαία Καπερναούμ. Ο Κύριος είχε την Καπερναούμ ως κέντρο διδασκαλίας και δράσεώς του και κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ ελθόν κατόκισεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσία, κάνοντας εδώ τα περισσότερα θαύματά του. Εδώ θεράπευσε τους 2 τυφλούς, τον δαιμονιζομένο, τον παραλυτικό που τον κατέβασαν από τη στέγη δεμένο με σχοινιά, την πεθερά του Πέτρου, την συγκύπτουσα γυναίκα, τον δούλο του εκατοντάρχου, την αιμορροούσα, τον γιο του βασιλικού και εδώ ανέστησε την κόρη του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Όμως η Καπερναούμ ήταν και η πόλη την οποία απείλησε ο Χριστός με αυστηρή τιμωρία για την απιστία της. «Και εσύ Καπερναούμ, η έως ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστής». Σήμερα στο χώρο που ήταν κτισμένη η Καπερναούμ βρίσκονται μόνο μαύρες πέτρες. Κοντά στη θάλασσα βρίσκεται ορθόδοξος ναός των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος είναι χτισμένος στο σπίτι που κατέβασαν τον παραλυτικό από τη στέγη και ο Κύριος ανεφώνησε στον παραλυτικό «Τέκνον αφέοντες η αμαρτίε και κατόπιν άρων των κράβατών σου και περιπάτη». Χαρίζοντας μεν μαζί με την ψυχική και σωματική υγεία, απλώντας δε χέρι σωτηρίας προς τους αντιρρησίες φαρισαίους, οι οποίοι ζητούσαν σημείο. Και πάμε στην Κανά. Η κομόπολη Κανά βρίσκεται βορειοανατολικά της Ναζαρέτ και νοτιοδυτικά της Τιβεριάδος. Σε αυτό το μέρος γινόταν γάμος και ήταν καλεσμένος ο Χριστός και η Παναγία. Έξω από την οικία ήταν τοποθετημένες ιδρύες με νερό που χρησιμεύαν για την τελετή του καθαρισμού. Όποιος δηλαδή έμπαινε μέσα στο σπίτι έπρεπε να πλύνει πρώτα τα χέρια και το κεφάλι του. Ήρθαν λοιπόν οι καλισμένοι και άρχισε η τράπεζα. Μετά από λίγο είδε η Παναγία ότι τελείωσε το κρασί. Πλησίασε τον Κύριο και του ανακοίνωσε. Και εκείνος της λέει «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο γαρίκε η ώρα μου». Αμέσως όμως ο Κύριος πλησίασε τους διακονητές και τους πρόσταξε να ξαναγεμίσουν με νερό τις ιδρύες. Αναντήρητα αυτοί το έκαναν. Και τότε ο Χριστός τους λέει να πάρουν το νερό και να το δώσουν στον αρχιτρίκλινο, τον ηδήμονα δηλαδή για το κρασί. Και πάλι υπάκουσαν χωρίς όμως να καταλαβαίνουν. και από τα λόγια του Αρχιτρικλίνου διαπίστωσαν το θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί. Εκεί σήμερα βρίσκεται Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που είναι χτισμένη στον τόπο όπου βρισκόταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη, μαθητού του Κυρίου. Εδώ γεννήθηκε ο Απόστολος Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, και σήμερα από τις 6 αυτές λίθινες ιδρίες σώζονται μόνο 2. Πιο πέρα βρίσκεται το Θαβόρ. Ο Χριστός 40 μέρες πριν από τη Σταύρωσή Του πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανέβασε στην κορυφή του όρους και εσκύ μπροστά στα μάτια τους μεταμορφώθηκε. Επειδή πλησίαζε η ώρα του πάθους και γνώριζε ο Κύριος ότι παταχθήσεται ο ποιμήν και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα, ήθελε να ενισχύσει τους μαθητές, επιτρέποντας σε αυτούς να γευθούν για λίγο την απόλαυση του Παραδείσου. Εμφανίζεται λοιπόν η Αγία Τριάδα. Ο Θεός Πατήρ ακούγεται να λέει «Ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός». Ο Θεός Λόγος, ο Υιός δηλαδή, μεταμορφούται και το Άγιο Πνεύμα εν είδη νεφέλης επεσκίασεν αυτούς. Τυφλωμένοι από τη λαμπρότητα και φωταγωγία, οι μαθητές πέφτουν στο έδαφος και προλαβαίνουν μόνο να δουν ότι μαζί με τον διδάσκαλο εμφανίστηκαν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Ο μεν Μωυσής ως εκπρόσωπος των νεκρών, ο δε Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Και πάμε στην Γεστημανή. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, από τη Γεστημανή άρχισε ο δρόμος του μαρτυρίου του Χριστού. Στη Γεστημανή προσευχήθηκε ο Χριστός πριν από το πάθος του. Εκεί δέχθηκε το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα και εκεί συνελήφθηκε από τους στρατιώτες του Πιλάτου, του Όχλου και των υπηρετών των Φαρισαίων. Ήδη από τον 4ο αιώνα, τα γεγονότα αυτά της Καινής Διαθήκης ταυτίστηκαν τοπογραφικά και οι χώροι τους αναδείχθηκαν ως ιερά και λατρευτικά χριστιανικά προσκυνήματα. Η Γεστημανή δεν συνδέεται μόνο με την αγωνία και το πάθος του Χριστού, αλλά και με την ταφή της Παναγίας. Στις καρδιές ημών των Ορθοδόξων κεντρική θέση κατέχει η Παναγία. Ιδιαιτέρως σεβόμαστε την Πάναγρο Μητέρα του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και από αρχαιοτά των χρόνων η Ορθόδοξη Εκκλησία τίμησε την Θεομήτωρα και τιμά δεόντως η Δεμήτηρ των Εκκλησιών, η Σιωνίτης Εκκλησία, το Πατριαρχείο δηλαδή Ιεροσολύμων, κατέχει ως πολυτιμότατο Μαργαρίτη στους κόλπους του τον πάνσεπτο τάφο της και τον διαφυλάτη ως κόρην οφθαλμού. Εκεί από αρχαιωτά των χρόνων ανηγέρθη σταυροειδής ναός, στο μέσο του οποίου υψώνεται το σεμνό και απέριτο κουβούκλιο του θεομητορικού και πανσέπτου μνήματος, στο οποίο οι Άγιοι Απόστολοι ερχόμενοι εν εφέλες από τα πέρατα της γης κίδευσαν από την Αγία Σιών και ενταφίασαν στη Γεστημανή το πανάχραντο σώμα της Παναγίας. Αυτός ο πάνσεπτος ναός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Γεστημανή και στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ ή τον Χήμαρο των Κέδρων, μεταξύ του Λόφου Μωρία και του Όρους των Ελαιών, κοντά στον τόπο του λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου και του τόπου της προσευχής του Κυρίου, όπου συνελήφθηκε και προδόθηκε από τον Ιούδα. Στο ναό ο προσκυνητής φτάνει αφού κατέβει μια σκάλα με 48 σκαλοπάτια. Στη μέση περίπου της σκάλας και στα αριστερά βρίσκεται σε μικρό παρεκκλήσιο τάφος του μνήστορος Ιωσήφ. Και ακριβώς απέναντι δεξιά βρίσκεται άλλο παρεκκλήσι με τους τάφους των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Ο ναός της Θεοτόκου που έχει σχήμα σταυρού χτίστηκε και αυτός από την Αγία Ελένη όταν εκείνη επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους. Στο δεξιό μέρος του ναού βρίσκεται το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα, όπου οι Απόστολοι τοποθέτησαν το άχραντο σώμα της Θεοτόκου, το οποίο μετά από 3 ημέρες μετέστη στους ουρανούς. Ο τάφος της Παναγίας είναι σκαλισμένος σε μονόλιθο βράχο και έχει δύο μικρές θύρες εισόδου, τη μία από την δυτική και την άλλη από τη βόρεια, και στο εσωτερικό του υπάρχουν 24 κανδύλια. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας υπάρχει σε προσκυνητάρι η αχυροποίητη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμητήσης. Το Πανάγιο Μνήμα της Θεοτόκου άνοιξε τον 5ο αιώνα μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, ύστερα από παράκληση της Αυτοκράτηρας της Πουλχερίας, και μέσα βρέθηκαν οι νεκρικές συνδόνες και η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία μετέφερε η Πουλχερία και κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Το όρος των ελαιών είναι το υψηλότερο στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, είναι 730 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου, και από τον 4ο αιώνα το όρος των ελαιών προσέλκυσε πολλούς χριστιανούς προσκυνητές και μοναχούς, και πάνω του χτίστηκαν ευκτήριοι οίκοι, εκκλησίες και μοναστήρια. Ένα χριστιανικό διπορικό του 6ου αιώνα αριθμεί 24 εκκλησίες και προσκυνήματα πάνω στο όρος. Σήμερα τα χριστιανικά προσκυνήματα του όρους των ελαιών είναι το προσκύνημα της Αναλήψεως του Χριστού, η Ελληνική Εκκλησία της Γαλιλαίας, το Ρωσικό Μοναστήρι και η Εκκλησία Πάτερ Ημών. Ο τόπος της Αναλήψεως βρίσκεται στη νότια κορυφή του όρους των ελαιών, και τον 4ο αιώνα η Αγία Ελένη έκτισε δύο εκκλησίες, οι οποίες κατεστράφησαν το 614 από την επιδρομή των Περσών. Ερείπια της πρώτης βασιλικής υπάρχουν σήμερα στη Λατινική Εκκλησία Πάτερ Ημών. Εδώ εδίδαξε ο Κύριος την Κυριακή Προσευχή, και η δεύτερη εκκλησία ήταν μεγάλη σε σχήμα οκταγώνου στον τόπο της Αναλήψεως του Κυρίου. Μετά την καταστροφή της από τους Πέρσες ξαναχτίστηκε από τους Σταυροφόρους με το ίδιο οκταγωνικό σχήμα. Μέχρι σήμερα κατέχεται το προσκύνημα της Αναλήψεως από μουσουλμάνο. Είναι ένα τετράγωνο κουβούκλιο μέσα στο οποίο υπάρχει λίθος με το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου που άφησε κατά την ανάληψή του. Και απέναντι από τον τόπο της Αναλήψεως σήμερα βρίσκεται ένας ναός το οποίο έκτισε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο προς τιμήν του γεγονότος της Αναλήψεως του Χριστού. Στην ίδια κορυφή της Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών, η οποία λέγεται και Μικρή Γαλιλαία, υπάρχουν μοναστήρια τα οποία κτίστηκαν κατά τον 5ο και 6ο αιώνα. Σήμερα ο χώρος ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και σώζονται εκκλησία αφιερωμένη στους Αποστόλους, τους Άνδρες Γαλιλαίους, η Τράπεζα του Χριστού και Ναός της Παναγίας. Και πάμε στον Κυρίως Ναό, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Ο Ναός της Αναστάσεως είναι ο αρχαιότερος και ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της σημερινής Παλαιάς Ιερουσαλήμ και κτίστηκε στο λόφο του Γολγοθά, στον τόπο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Ο ενδοξότατος αυτός ναός αποτελεί ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή μνημεία. Είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιος θόλος ο μεγάλος τρούλος του, κάτω από τον οποίο βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνητάρια και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σήμερα σε διάφορα δόγματα, Ορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς, Αρμενίους, Κόπτες και Συρωιακοβίτες. Η Αγία Αυλή υπάρχει, είναι ένας πλακόστρωτος χώρος που βρίσκεται πριν από την είσοδο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, και εκεί τη Μεγάλη Πέμπτη ο Πατριάρχης πλένει τα πόδια των κληρικών εις ανάμνηση του γεγονότος που έκανε ο Χριστός, γίνεται δηλαδή η τελετή του νηπτήρος. Στο βόρειο μέρος της Αγίας Αυλής, βρίσκεται η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως που ονομάζεται Αγία Πόρτα. Έχει ύψος 6 μέτρα και πλάτος 4. Δίπλα και ανατολικά υπάρχει άλλη μία πόρτα κλειστή από την εποχή από το 1187. Μεταξύ των δύο πυλών υπάρχουν 5 μαρμάρινες κολόνες, από δεξιά 3 και από αριστερά των πυλών άλλες 3, δηλαδή συνολικά 11. Τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας εξωτερικά τα έχει μωαμεθανική οικογένεια και ανοίγει την πόρτα κατ' εντολή του σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου, ενώ εσωτερικά ανοίγει ο Ελληνοορθόδοξος φύλακας μοναχός. Στην αριστερή πλευρά της Αγίας Πόρτας υπάρχει μία από τις μαρμάρινες κολόνες, η οποία είναι σχισμένη και μαυρισμένη προς το κάτω μέρος, και αυτό οφείλεται σύμφωνα με την παράδοση στο εξής αξιοθαύμαστο γεγονός. Το Πάσχα του 1549 οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή για να απαγορεύσει στον Ορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο να μπει μέσα στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Η Αγία Πόρτα κλείστηκε και ο Πατριάρχης μαζί με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς παρέμειναν μπροστά στην Αγία Πόρτα προσευχόμενοι στον Κύριο να δώσει σημείο που να φανερώσει ότι τα δικαιώματα ανήκουν στους Ορθοδόξους. Πράγματι, την ορισμένη ώρα σχίστηκε η μαρμάρινη κολόνα και βγήκε από την σχισμή το Άγιο Φως και άναψαν τα κεριά που είχε στα χέρια του ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, ενώ ο Αρμένιος που ήταν στο εσωτερικό του ναού δεν κατόρθωσε να πάρει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και ντροπιασμένος αποχώρησε. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Βλέποντας το θαύμα πίστευσε και έγινε χριστιανός. Οι Τούρκοι όμως για την αλαξοπιστία τον σκότωσαν. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν και τα οστά του φυλάσσονται στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Όταν πληροφορήθηκε ο Σουλτάνος όσα είχαν συμβεί, έβγαλε φυρμάνι με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Το φυρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη Γερμανό στο όρος των Ελαιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 1101 με τους Λατίνους, στους οποίους δεν βγήκε το Άγιο Φως και μετά από μία μέρα αναμονής αποχώρησαν σαν τους Αρμενίους ντροπιασμένοι. Μπαίνοντας στο ναό της Αναστάσεως δεξιά, υπάρχει μία σκάλα με 27 σκαλοπάτια που οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά. Ο ιερός αυτός βράχος έχει ύψος 4,5 μέτρα από το δάπεδο του Καθολικού και διαιρείται σε δύο παρεκκλήσια, στο βόρειο που ανήκει στους Ορθοδόξους και βρίσκεται στον πραγματικό τόπο που έγινε η Σταύρωση, και στο νότιο που ανήκει στους Λατίνους και είναι ο τόπος όπου ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν. Στο Ορθόδοξο παρεκκλήσιο, στο σημείο της Σταύρωσης, υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Σήμερα αυτή η τρύπα έχει καλυφθεί γύρω με ασήμι. Νοτίως της Αγίας Τραπέζης ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, δηλαδή εκεί όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Αυτή η ρογμή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Χριστός παρέδωκε το Πνεύμα. Το αίμα του Χριστού έτρεξε μέσα από αυτή την ρογμή και έφτασε στο κρανίο του Αδάμ. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται σε φυσικό μέγεθος ο εσταυρωμένος Χριστός και στα πλάγια του η Παναγία και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εισερχόμενοι στο ναό της Αναστάσεως, περνώντας από την Αγία Πόρτα σε απόσταση 5 περίπου μέτρα, αντικρίζουμε την Αγία Αποκαθήλωση. Η Αγία Αποκαθήλωση είναι ο τόπος επάνω στον οποίο ευσχήμων Ιωσήφ και ο Νικόδημος εναπέθεσαν το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου για να το αλείψουν με μοίρα και να το τυλίξουν με το στο συνδόνι το καθαρό και να το ενταφιάσουν. Είναι ένας βράχος ο οποίος καλύφθηκε με πορφυρόλευκο μάρμαρο, κυρίως για να μην κόβουν οι ευλαβείς προσκυνητές κομμάτια από αυτόν για ευλογία. Γύρω του φέρει την επιγραφή «Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών, το άχραντον σου σώμα, συνδόνη καθαρά η λύσας και αρώμαση, εν μνήματι κενό κηδεύσας απέθετο». Επάνω από την μαρμάρινη πλάκα υπάρχουν 8 μεγάλες κανδύλες. 4 από αυτές ανήκουν στους Ορθοδόξους, μία στους Αρμενίους, μία στους Λατίνους, μία στους Κόπτες και μία στους Συριάνους. Η Αγία Αποκαθήλωση ανήκει σε εμάς τους Ορθοδόξους. Και το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, δυτικά του Καθολικού της Αναστάσεως και σε κυκλικό χώρο που λέγεται Ρωτώντα και είναι σκεπασμένος με τεράστιο μολύβδινο τρούλο, βρίσκεται το Άγιο Κουβούκλιο. Το Άγιο Κουβούκλιο διορείται σε 2 μέρη. Στον προθάλαμο που βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου και στον κυρίως θάλαμο που βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Στο κέντρο του προθαλάμου βρίσκεται σε ειδική θήκη ο Άγιος Λίθος, δηλαδή ένα κομμάτι από τον λίθο που σφράγισε τον τάφο του Κυρίου και Άγγελος Κυρίου απεκύλησε από την θύρα του μνημείου κατά την Ανάστασή του. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν Αγία Τράπεζα. Το ζωοδόχο μνήμα του Κυρίου, όπως ονομάζεται ο Κυρίος Θάλαμος, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού, είναι μονόλιθος θάλαμος ορθογωνίου σχήματος και είναι λαξευμένο σε βράχο. Πάνω από τη θύρα υπάρχει ανάγλυφη η Ανάσταση του Κυρίου, αριστερά οι μυροφόρες και δεξιά ο Άγγελος, με την επιγραφή «Μυροφόροι γυναίκες, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, ούκε στην όδε αλληγέρθη». Δεξιά του μνημείου βρίσκεται ο ζωοδόχος τάφος του Κυρίου, ο χώρος όπου τοποθετήθηκε το νεκρό του σώμα. Πάνω από τον τάφο του Χριστού εικονίζεται σε ανάγλυφο μάρμαρο το σώμα του Χριστού που ανασταίνεται ανάμεσα σε 2 αγγέλους και υπάρχουν χαραγμένοι διάφοροι ευαγγελικοί στίχοι που έχουν σχέση με την ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Ακόμα στο Ναό της Αναστάσεως μπορούμε να δούμε το σκευοφυλάκιο, το παρεκκλήσι του Αδάμ, το παρεκκλήσι του Ακανθίνου Στεφάνου, το παρεκκλήσι και το χώρο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το παρεκκλήσι του Διεμερίσαντοτα Ημάτιά μου, το παρεκκλήσι του Εκατοντάρχου Λογκίνου, το παρεκκλήσι των Κλαπών, την φυλακή του Χριστού και την λιποθυμία της Θεοτόκου, το παρεκκλήσι των Λατίνων, τον τάφο του Ιωσήφ του από Αρημαθέας και τον τόπο των Αγίων Γυναικών κατά την Σταύρωση. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σήμερα όσο μπορούσαμε βέβαια σύντομα, πήραμε μία γεύση και μία εικόνα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ. Ευχόμαστε να αξιωθείτε όλοι και να επισκεφτείτε έστω και για μία φορά τους Αγίους Τόπους και να λάβετε την χάρη και την ευλογία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και όλων των Παναγίων προσκυνημάτων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε όπως πάντα το ταξίδι μας στο βιβλικό κείμενο με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές τις συναντήσεις στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα των μυστηρίων. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε ξεκινήσει να ψηλαφούμε ερμηνευτικά την αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, η οποία υπενθυμίζω προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή και συγκεκριμένα από το 5ο κεφάλαιο, στίχους 20 έως 33. Και είχαμε αναφερθεί στην σχέση του άνδρα και της γυναίκας, αναφερόμενη ιδιαίτερα στην υποταγή της γυναίκας σύμφωνα με τον Παύλο στον άνδρα, ερμηνεύοντας τι εννοεί ο Ιερός Απόστολος σύμφωνα και με τις ερμηνείες των πατέρων, τι εννοεί όταν κάνει λόγο για υποταγή της γυναίκας στον άνδρα, μακριά από οποιαδήποτε παρανόηση που μπορεί να φέρει η αναφορά μας αυτή στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς δεν μιλάει για μια υποταγή δουλικότητας, αλλά για μια υποταγή σεβασμού, η οποία οφείλει να είναι αμοιβαία. Είδαμε πολύ χαρακτηριστικά τον Απόστολο Παύλο να τονίζει το γεγονός πως η ένωση και η διατήρηση της ενότητας των δύο συζύγων είναι σημαντικό. Και θα έλεγα ότι δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Μία πρώτη αρχή του γάμου, όπως αυτός εκλαμβάνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η αμοιβαία υποταγή. Και αυτό, υπενθυμίζω, σημαίνει πρώτον ότι και οι δύο σύζυγοι θα υποτάσσονται και θα υπακούουν στο θέλημα του Θεού. Και η υποταγή και η συμμόρφωση και των δύο στη συνέχεια προς το θέλημα του Θεού θα διευκολύνει και τη μεταξύ του συμφωνία και συνοχή. Και δεύτερον, η υποταγή του ενός προς τον άλλον θα είναι εφικτή μόνο όταν ασκείται ως τρόπος υπακοής στον Χριστό. Διαφορετικά, όταν ασκείται δικαιωματικά και εξουσιαστικά από μέρος κυρίως του άνδρα, τότε η υποταγή όχι μόνο θα είναι ανέφικτη, αλλά και θα προκαλεί την διάσταση μεταξύ των συζύγων. Το πρωτείο της κεφαλής στο ανθρώπινο σώμα έγκυται στο ότι συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του σώματος και ότι έτσι λειτουργεί για την ασφάλεια και την επιβίωση του σώματος. Το πρωτείο που δέχεται η χριστιανική πίστη στον άνδρα, στον σύζυγο, δεν έχει εξουσιαστικό και τυραννικό χαρακτήρα, όπως είπαμε, αλλά λειτουργικό. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνδρας, ως φυσικός αρχηγός της οικογένειας, μεριμνά και προνοεί και φροντίζει για την καλή λειτουργία και επιβίωση της οικογένειας. Η λειτουργική άσκηση της αρχικής εξουσίας από τον άνδρα θα διευκολύνει την υποταγή της γυναίκας και θα συμβάλλει στη συνοχή της οικογένειας. Η λειτουργική εξάλλου άσκηση της αρχηγίας στην οικογένεια θα είναι εφικτή μόνο όταν ο σύζυγος και πατέρας πιστεύει εν της πράγμαση στον Θεό και έχει ως πρότυπο τον Χριστό που είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της Εκκλησίας. Η λειτουργική άσκηση της αρχηγίας από τον άνδρα θα μεταβάλει την οικογένεια σε μικρή εκκλησία, σε σώμα Χριστού και θα μπορέσει η οικογένεια να γίνει αυτό το οποίο συχνά αναφέρουμε ως κατοίκον εκκλησία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο άνδρας εστί σωτήρ του σώματος. Επειδή, όπως είπαμε, η κεφαλή συγκεντρώνει μέσα της όλες τις αισθήσεις, γι' αυτό και θεωρείται ότι υπάρχει και λειτουργεί για τη σωτηρία και ασφάλεια του σώματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει στον άνδρα την αρχηγική και προνοητική λειτουργία, στη δε γυναίκα την υποτακτική. Όπως λοιπόν ο Χριστός, όντας κεφαλή της Εκκλησίας, προνοεί και σώζει την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι ο σωτήρ του σώματος, δηλαδή της γυναίκας του. Πώς λοιπόν να μην υποτάσσεται το σώμα στην κεφαλή που προνοεί και σώζει το σώμα, και πώς να μην λειτουργούν αλληλένδετα και συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Στη συνέχεια, στους υπόλοιπους στίχους της Αποστολικής Περικοπής, από τον 25ο στίχο έως τον 33ο, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να αναφέρεται στα καθήκοντα του άνδρα προς τη γυναίκα. Και στο τέλος πια του κεφαλαίου αυτού, με την τελευταία φράση του αναγνώσματος, ο Παύλος θα επανέρθει στο καθήκον και στο χρέος που έχει η γυναίκα να φοβάται, όπως λέει ο στίχος, και πολλές φορές ακόμα και σήμερα παρανοείται και παρερμηνεύεται από πολλούς, να σέβεται δηλαδή και να τιμά τον άνδρα της. Καθώς ο φόβος εδώ έχει την έννοια του σεβασμού και όχι του τρόμου, όπως ερμηνεύεται ή αποδίδεται στη συνέχεια ο συγκεκριμένος όρος. Πρόκειται για την γνωστή φράση «Η δε γυνή είναι φοβείται τον άνδρα», στο άκουσμα της οποίας πολλοί από τους νεόνυμφους, να το επενθυμίσουμε και αυτό και να το αναφέρουμε, επιτρέψτε μου αυτή την παρένθεση, συναγωνίζονται κατά την λαϊκή συνήθεια ποιος θα πατήσει πρώτος το πόδι του άλλου. Για να μην του πάρει ο άλλος, πάλι κατά την λαϊκή πίστη, τον αέρα κατά τη συμβίωση στο γάμο. Μια συνήθεια η οποία, επιτρέψτε μου να πω, δυστυχώς δείχνει με πόση ελαφρότητα αντιμετωπίζει κανείς το μυστήριο του γάμου, αλλά και πόσο αγνοούν τη σχετική ιερολογία. Δηλαδή, τα όσα σοφά λέγονται προσευχητικά κατά το μυστήριο του γάμου, κατά τη διάρκεια του οποίου, με την παρουσία του ιερέα, μεταδίδεται στους νεονύμφους η Θεία Χάρις και Ευλογία, ώστε αυτή η συζυγία, αυτή η κοινή ζωή που ξεκινά μέσα από την Εκκλησία, με αυτή την πορεία μέσα στη συνέχεια, μέσα στην κοινωνία, με μια πορεία εσχατολογική, με μια πορεία προς το καθομοίωση, πόσο πολλές φορές παρανοείται, παρερμηνεύεται, παραθεωρείται, με αποτέλεσμα δυστυχώς τη μετατροπή του μυστηρίου του γάμου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του μυστηρίου του βαπτίσματος, στη μετατροπή του σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια κοινωνική δράση, η οποία στην πραγματικότητα οδηγείται με τον τρόπο αυτό στην αποιεροποίηση. Δεν θέλω να δώσω απάντηση, αλλά να εκφράσω μόνο την απορία μου. Πώς γίνεται κανείς να ξεκινά τη συζυγία του με αγάπη και κατανόηση όταν προσπαθεί ο ένας να πατήσει πόδι στον άλλον. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας τη σπουδαιότητα του μυστηρίου αυτού του γάμου, καθώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι δύο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ενώνονται και γίνονται μία σάρκα. Εκεί όπου το εγώ συναντά το εσύ και ενώνεται πάλι ο τέλειος άνθρωπος. Το στοιχείο που κυριαρχεί στα καθήκοντα του άνδρα απέναντι στη γυναίκα του είναι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, η αγάπη που της οφείλει. Μία αγάπη ειλικρινής, απεριόριστη, αγάπη χωρίς ανταλλάγματα. Αγάπη σαν αυτήν που δείχνει προς τον ίδιο του τον εαυτό. Αγάπη τέλος που να φτάνει, αν παραστεί ανάγκη, και σε αυτή ακόμη τη θυσία. Όταν τέτοιο είναι το ποιόν και τόσο το μέγεθος της αγάπης του άνδρα προς τη γυναίκα, τότε καταλαβαίνει κανείς, γιατί ο Παύλος τονίζει πως και η γυναίκα έχει χρέος να υποτάσσεται στον άντρα της εν παντή και να τον τιμάει απεριόριστα και με κάθε τρόπο. Τότε καταλαβαίνει πόσο παρεξηγημένη από τους πολλούς είναι η θέση στην οποία τάσει τη γυναίκα μέσα στο γάμο ο Παύλος. Διότι παρερμηνεύεται το ζήτημα της ισοτιμίας και της ισότητας για το οποίο θα κάνουμε λόγο μέσα σε αυτές τις συναντήσεις με αφορμή το μυστήριο του γάμου. Τότε καταλαβαίνει και πόση επιπολαιότητα κρύβει η λαϊκή συνήθεια για την οποία κάναμε λόγο, η οποία έχει ως συμβολισμό το πάτημα του ποδιού του άνδρα ή της γυναίκας αντίστοιχα. Αλλά θα πρέπει να εμβανθύνουμε νομίζω περισσότερο στα καθήκοντα του άντρα προς τη γυναίκα, όπως αυτά διαγράφονται σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος τονίζει την αγάπη του άνδρα για τη γυναίκα και σημειώνει ότι πρέπει να έχει ως πρότυπο την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε Αυτόν», σημειώνει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας. «Είδες το μέτρο της υπακοής της γυναίκας? Άκουσε τώρα και το μέτρο της αγάπης του άνδρα. Θέλεις άνδρα να σε υπακούει η γυναίκα, όπως η Εκκλησία τον Χριστό? Προνόησε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Ακόμη και αν χρειαστεί να προσφέρεις την ζωή σου για χάρη της, μη σταματήσεις να την αγαπάς, ακόμη και αν πάθεις αυτά. Ποτέ και τίποτε δεν θα έχεις προσφέρει όσα ο Χριστός». Πράγματι λοιπόν, βαρύ το παράγγελμα του Παύλου και δυσκατόρθωτο. Πώς να αγαπήσεις τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία? Εκείνος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι ο μόνος Άγιος. Ενώ εμείς άνθρωποι φθαρτοί, με αδυναμίες, με πάθη. Πώς θα μπορέσουμε να τον μιμηθούμε στο μεγάλο αυτό αγώνισμα? Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, συγκρίνοντας την εντολή του Παύλου προς τη γυναίκα να υποτάσσεται και να υποακούει στον άνδρα της, με την εντολή προς τον άνδρα να αγαπά τη γυναίκα του με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, βρίσκει πως η δεύτερη είναι δυσκολότερη από την πρώτη στην εφαρμογή. Από τη μία τονίζεται το μέγεθος της υπακοής και στην άλλη το μέγεθος της αγάπης. Δύσκολο το πρώτο, δυσκολότερο όμως το δεύτερο. Καλούμαστε λοιπόν, έχοντας πάντοτε υπόψη μας το τι υπέφερε ο Κύριος για την δική μας αποκατάσταση και σωτηρία, για τον δικό μας αγιασμό, όχι να προσπαθήσουμε, αλλά να προσπαθούμε διαρκώς να ανταποκρινόμαστε σε αυτό μας το καθήκον, του οποίου εκπλήρωση θα συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής συμβίωσης. Αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή θα έρθει οπωσδήποτε η δύναμη και η χάρη του Θεού, γιατί αυτή είναι εκείνη που καταφέρνει όσα εμείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε, σύμφωνα με το «τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό έστι». Ενώ και ο Παύλος υπογραμμίζει πως μας αρκεί η χάρη του Θεού και πως η δύναμή του βρίσκει την τελείωσή της στη δική μας αδυναμία. «Αρκήσει η χάρις μου, η γαρ δύναμής μου, εν ασθενία τελειούται».

Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας. Και ο Κλήμης Ρώμης επεξηγεί να τις αγαπάτε όπως τα μέλη σας, ως συντρόφους στη ζωή και συνεργάτες στη γέννηση των παιδιών. Ενώ ο Μέγας Βασίλειος τη θεωρεί επιβεβλημένη και μάλιστα αγάπη ως εκείνη του Χριστού προς την Εκκλησία. Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στη συζυγία δεν χωρεί ούτε φόβος, ούτε απειλές, αλλά αγάπη και διάθεση αγάπης, ώστε ο Θεοδόρητος Κύρου να υποδείχνει λέγοντας «Οι άντρες ας μιμηθούν τη δεσποτική φροντίδα». Έτσι οφείλουν και οι άνδρες να αγαπούν. Ούγαρ χάρισε στη το πράγμα, αλλά οφείλει, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο άντρας λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά το ίδιο του το σώμα, όπως δηλαδή αγαπά τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι η αγάπη προς τις συζύγους δεν είναι χάρισμα, δεν είναι δώρο, αλλά είναι χρέος. Με απλότητα ο Απόστολος Παύλος τονίζει το χρέος που έχει ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα του. Οφείλει να την αγαπά όπως αγαπά το ίδιο του το σώμα. Και όποιος αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Υπάρχει κανείς άραγε που δεν αγαπά το σώμα του? Υπάρχει κανείς που δεν θέλει να φροντίσει τον εαυτό του? Αντίθετα, ο καθένας από εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, προσέχει το σώμα του, το περιποιείται, το φροντίζει, ώστε να είναι διαρκώς, υγιές, ενδυναμωμένο, καθαρό, προσεκτικό. Κι όμως, το παράγγελμα του Παύλου φαντάζει τόσο απλό και τόσο λογικό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο σήμερα για τον άνθρωπο. Γιατί σήμερα μετέτρεψε την αγάπη σε υποχρέωση. Γιατί σήμερα, αλλά και σε κάθε ίσως εποχή, ο άνθρωπος πάβει να αγαπά ανιδιοτελώς και αγαπά στοχεύοντας στο συμφέρον, στοχεύοντας στην φιλαυτία. Και εδώ οφείλουμε να κάνουμε μία διάκριση που κάνουν οι πατέρες. Είναι σημαντικό κανείς να αγαπά τον εαυτό του. Είναι σημαντικό κανείς να φροντίζει για τον εαυτό του. Να φροντίζει για την σωτηρία του, να φροντίζει για την καθημερινότητά του. Και αυτό είναι καλό και ευλογημένο. Όταν όμως ο άνθρωπος πάβει να αγαπά και να ενδιαφέρεται για τον άλλον και ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα ικανοποιήσει το εγώ του, τότε πια οδηγείται στην αυτοθέωση, οδηγείται στην έπαρση και στην αλαζονία, οδηγείται στον εγωισμό και τότε οδηγείται στην φιλαυτία. Αγαπά πλέον τον εαυτό του, όχι γιατί θέλει να τον σώσει, αλλά γιατί απλά θέλει να ικανοποιήσει το εγώ του, ακόμα και αν η ικανοποίηση αυτή του εγώ οδηγεί στην σχάση των σχέσεων του με τον άλλον, με τον Θεό, όταν οδηγεί ακόμα και εις βάρος του πλησίον. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά και μέσα στον γάμο, όταν πάβει να υπάρχει αυτή η αγάπη και η κατανόηση, αλλά η αγάπη γίνεται μία προσωποποίηση της ικανοποίησης του εγώ, όταν η αγάπη αποκτά όρια. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει τη δυσκολία αυτή. Κι όμως, η αγάπη, όπως την εννοεί ο Απόστολος και όπως την περιγράφει και την υμνεί ο ίδιος στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είναι πράγματι δύσκολο πώς να αγαπήσεις τη γυναίκα σου όπως αγαπάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Καλείσαι να δείξεις την αγάπη σου προς αυτήν, ακόμα και όταν βλέπεις ότι σε πικραίνει και σε στεναχωρεί, συνειδητά ή ασυνείδητα. Καλείσαι να την αγαπήσεις παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις
ιδέες που πιθανώς να υπάρχουν, τις διαφορετικές απόψεις. Κι όμως, ο Απόστολος Παύλος επιμένει, ούτως ο φίλους είναι οι άντρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Γιατί απλούστατα, αυτό που εμείς θεωρούμε παράλογο, ο Απόστολος το θεωρεί λογικό και απαραίτητο για την ομαλή και παντοτινή ισόβια συμβίωση. Ίσως είναι αυτή η έλλειψη της αγάπης που κάνει τον άνθρωπο να παραμερίζει τις δυσκολίες, να παραβλέπει τα ελαττώματα του άλλου, που κρατάει ενωμένο το ζευγάρι παρά τις καθημερινές διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, τοποθετήσεις. Γιατί εν τέλει αυτό που τους ενώνει είναι η πραγματική αγάπη που οδηγεί μέσα από την υποταγή και την υπακοή

παρθενία. Κάτι παρόμοιο ορκίζεται, θα λέγαμε, υπόσχεται μέσα από το μυστήριο του γάμου ο άνδρας και η γυναίκα. Ο μοναχός ορκίζεται υπακοή στον πνευματικό, στον γέροντα, στον ηγούμενο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πνευματική πορεία και ανάπτυξη του μοναχού και της μοναχής. Ορκίζεται ακτιμοσύνη, ότι πρέπει να είναι ελεήμων, πρέπει να είναι φιλάνθρωπος, να μην ενδιαφέρεται για τον υλικό κόσμο, για την υλική κτήση. Και βέβαια ορκίζεται παρθενία. Κάτι παρόμοιο λοιπόν ορκίζεται, το ορκίζεται εντός εισαγωγικών όπως αντιλαμβάνεστε, και ο άνθρωπος που προσέρχεται στο μυστήριο του γάμου. Υπόσχεται υπακοή ο ένας στον άλλον. Ο σύζυγος στη σύζυγο και η σύζυγος στον σύζυγο. Υπόσχονται ακτιμοσύνη. Είναι το ταμείο πλέον κοινό για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει πλέον το δικό μου και το δικό σου. Και ίσως αν στις μέρες μας συναντάμε πολύ έντονα αυτή τη διάκριση, το δικό μου και το δικό σου μέσα στον γάμο, πολλές φορές αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες που οδηγούν στα διαζύγια. Και βέβαια υπόσχεται ο νεόνυμφος παρθενία. Παρθενία βέβαια όχι όπως εκλαμβάνεται στην περίπτωση των μοναχών και των μοναζουσών, αλλά παρθενία με το ότι θα πρέπει να μείνει η κλίνη ακυλίδωτη. Θα πρέπει κανείς πλέον, όπως και πριν, αλλά και τώρα, να μην υποπέσει στο αμάρτημα της πορνείας ή της μοιχείας, αλλά να μείνει πιστός ή πιστή στον σύζυγο ή στην σύζυγό του. Βλέπουμε λοιπόν πως παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μοναχισμού και του έγγαμου βίου, η πορεία είναι κοινή, μια πορεία που οδηγεί προς την αγιότητα, προς το καθομοίωση. Έτσι λοιπόν ο Παύλος θεωρεί απαραίτητο και λογικό αυτό, όπως είπαμε, που εμείς θεωρούμε παράλογο, και το θεωρεί λογικό γιατί με το γάμο ο άνδρας και η γυναίκα αποδεσμεύονται από κάθε άλλο δεσμό, από κάθε άλλη επιρροή. Έσονται δύο εισάρκαν μία. Απομακρύνονται από τους συγγενείς, από τους γονείς και γίνονται πια ένα σώμα, μία σάρκα. Είναι πλέον μέλη ενός και του αυτού σώματος. Θα ήταν λοιπόν παράλογο το ένα μέλος να εργάζεται και να ενεργεί σε βάρος του άλλου. Θα ήταν παράλογο να μην συνεργάζονται αρμονικά. Γιατί αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή του σώματος. Κατά τον ίδιο τρόπο καταστρέφεται και ο γάμος όταν ο άνδρας και η γυναίκα δεν συνεργάζονται. Όταν ο καθένας, ενώ βρίσκονται μέσα στον γάμο, τραβάει τον δικό του, αν θέλετε, δρόμο. Όταν λείπει η αγάπη που είναι ο ισχυρός και συνεκτικός κρίκος του ανδρογίνου. Κλονίζεται ο γάμος και πολλές φορές διαλύεται όταν ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δύο μαζί δεν κατορθώνουν να αποδεσμευθούν από πρόσωπα και πράγματα. Κλειδονίζεται λοιπόν και διασαλεύεται ο γάμος όταν δεν βασιλεύει ανάμεσα στο ανδρόγυνο η αγάπη, η οποία πάλι κατά τον Παύλο μακροθυμεί, πάντα στέγει, πάντα υπομένει και ου ζητείται αυτής. Δηλαδή, όποιος πραγματικά αγαπά είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός, με πλατιά καρδιά, είναι μακρόθυμος. Σκεπάζει και παραβλέπει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες, και η υπομονή γίνεται το στήριγμα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, χωρίς να εξετάζει τι τον συμφέρει και δεν επιδιώκει και δεν επιζητεί το ατομικό του συμφέρον. Αυτές λοιπόν είναι ενδεικτικά ορισμένες από τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ο άνδρας στην υλοποίηση της αγάπης προς τη γυναίκα του, αλλά και το αντίθετο, της αγάπης της γυναίκας προς τον άνδρα. Όμως κάπου εδώ ο χρόνος τελειώνει
και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση.

0: συνάντηση, όπου θα δούμε πλέον την ολοκλήρωση της επιστολής αυτής του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους και ιδιαίτερα της αναφοράς του στο μυστήριο του γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπως πάντοτε, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό και ασπασμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς, που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί, και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι, με αυτή την όθο ταπείνωση, να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον. Ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσοι ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». 8. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. 9. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λύπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της αρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύ χώρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις σύβρεις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρχικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία. Μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να ναυαγήσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους τους και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφήτης άτιμος εν τη πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ειρηνική επίσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θα πραγματοποιήσει ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανιήλ κατόπιν πρόσκληση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κύριου Θεοφίλου και με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και θα περιλαμβάνει επίσημες συναντήσεις και ομιλίες, τέλεση ιερών ακολουθιών ενώπιον χριστιανικών ιερών και κοινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τους δύο προκαθημένους στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Μακαριότατος θα επισκεφθεί και το Βασίλειο της Ιορδανίας, όπου θα συναντηθεί με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ τον Δεύτερο. Η επίσκεψη αποτελεί έκφραση των αδελφικών σχέσεων και των πνευματικών δεσμών μεταξύ της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί με την πάροδο των αιώνων. Θα μαρτυρήσει την ενότητα στην Ορθόδοξη πίστη και την ενσυναίσθηση για τους χριστιανούς τους Αγίους Τόπους, καθώς και την κοινή προσευχή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Εγκαρδίες ευχές απίφθηνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στον εορτάζοντα τα ονομαστήρια του Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριο Νικήτα. Στην ομιλία του κατά την Πατριαρχική Χωροστασία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Λονδίνο, συνεχάρε το Σεβασμιότατο για την εορτή του και εξέφρασε την πατριαρχική ευαρέσκειά του για το επιτελούμενο έργο στη μεγάλη αυτή επαρχία του θρόνου, λέγοντας εμφατικά: «Σας εκτιμούμε, σας αγαπούμε, σας εμπιστευόμεθα».
1: Ευχόμεθα ο Άγιος Νικήτας, ότι της αληθείας λύπης με όρμος, να σκέφτει και να ενισχύει τον προσκυλή αρχιεπίσκοπό σας. Επιέχει πολλά υγιεινά, ειρηνικά και κακοπόρα, προς δόξα Θεού και υποδομή της Αγίας αυτού Εκκλησίας. Ιερώνεται και πείτε τα παιδιά αρχιεπίσκοπο και αρχείο του Μεγάλης Βρετανίας, σας αγαπούν. Σας ευχαριστούμε, σας εμπιστευόμεθα. Άψιος.
0: Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει στη Γεωργία για το ποσό που διατέθηκε για την κηδεία του μακαριστού Πατριάρχη Ηλία του Δευτέρου τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με στοιχεία για την κηδεία του Πατριάρχη, διατέθηκαν 3 εκατομμύρια γκυλ, εκ των οποίων δαπανήθηκαν μόνο τα 722.000, με το υπόλοιπο ποσό να φαίνεται πως διατέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Τυφλίδας. Με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος υποστήριξε ότι τα έξοδα που σχετίζονται με την κηδεία του Πατριάρχη έγιναν με ανέντιμο τρόπο, ο επικεφαλής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Πατριαρχείου, πατέρας Ανδρέας Τζαγκμάιτζε, δήλωσε πως είναι γνωστό πως δεν δαπανήθηκαν όλα τα χρήματα για την κηδεία και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αβάσιμες συκοφαντίες εναντίον του ονόματος του Πατριάρχη Γεωργίας κυρίου Ηλία θα σταματήσουν σύντομα. Για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιουσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στη Λευκωσία, συζήτησαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος κατά τη χθεσινή συνάντηση στην έδρα του Παλέφατου Πατριαρχείου. Με αφορμή την εξαρχία που διατηρεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο υπό τον Έξαρχο Μητροπολίτη Βόστρων κύριο Τιμόθεο, ο Μακαριότατος διαβεβαίωσε τον κύριο Προύντζο ότι υπάρχει σχετική επιτροπή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πατριαρχείου, η οποία θα συνεργάζεται μετά της Εξαρχίας της Κύπρου και της Δημαρχίας της Λευκωσίας. Με λαμπρότητα εορτάστηκε στη Θεσσαλονίκη η μνήμη του Αγίου Φιλοθέου του Πρεσβυτέρου, το όνομα του οποίου φέρει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος. Στον αρχιεραντικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κύριος Τιμόθεος. Ξεχωριστή ευλογία για την φετινή εορτή του Μητροπολίτου και τους πιστούς Θεσσαλονικής, απετέλεσε η έλευση της τιμίας κάρας του Ιωσίου Δαβίδ από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Εύβοιας, την οποία κόμισε ο καθηγούμενος αυτής Γέροντας Γαβριήλ. Το πρωί της Τρίτης, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτουργο, το οποίο προεξήρχε ο εορτάζων Μητροπολίτης κ. Φιλόθεος και συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Σύρου κ. Δωρόθεος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Φθιώτιδος κ. Σιμεών, Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλίνικος, Πολυανίσια Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος και ο Επίσκοπος Σκοπέλου κ. Νικόδημος. Στους εορτασμούς για την 155η επέτειο από την ίδρυση του Ναού του Μακαρίου πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νιεύσκη, συμμετείχε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριος Κύριλλος. Μετά από μία δέηση στην Εκκλησία, Ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας απίφθινε προσφώνηση στους βουλευτές της Δούμας της Μόσχας, αναφερόμενος επιμαντικά και κοινωνικά ζητήματα και τον τρόπο προσέγγισής τους από τη Ρωσική Εκκλησία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα των αμβλώσεων, όπου χαρακτηριστικά σημείωσε: «Στη Ρωσία εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δολοφονούνται κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των αμβλώσεων. Ως ιερέας μπορώ να πω ότι πρόκειται για μια τρομερή αμαρτία». Την ενορία του επισκόπου Ναθαναήλ Κισομόκο επισκέφθηκε την Κυριακή ο επίσκοπος Μποκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κ. Χρυσόστομος, όπου τέλεσε την Θεία Λειτουργία και 41 βαπτίσεις. Η ενορία του Αποστόλου Ναθαναήλ είναι νέα με 250 πιστούς, με δραστήριο εφημέριο τον πατέρα Ευσέβιο και δύο ικανούς κατηχητές. Με πρωτοβουλία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, θα συγκληθεί συνέδριο για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικής συμπεριφοράς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι. Κατά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την καλύτερη διοργάνωση του συνεδρίου και ορίστηκε επιτροπή με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου κ. Αμφιλόχιο. Μπορεί η ελιά, ένα από τα πιο δυνατά εξαγώγημα προϊόντα της Ελλάδας, να αποτελέσει τη βάση για ένα συμπλήρωμα διατροφής που φιλοδοξεί να επηρεάσει δείκτες όπως το ζάχαρο, η χοληστερίνη και η αρτηριακή πίεση? Στα ερωτήματα αυτά απαντά μεταξύ άλλων μια ερευνητική συνεργασία, η οποία ξεκίνησε από τους ελαιώνες της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και εξελίχθηκε σε σειρά ελληνικών προϊόντων που αξιοποιούν τις φενόλες του αγουρελαίου σε κάψουλες και άλλα προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται φέτος, στο περίπτερο με αριθμό νούμερο 2, σε στάντ του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην 90η ΔΕΘ. Ο λόγος για τη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής της Όμφαξ, τα οποία προέκυψαν από συστηματική έρευνα και μελέτη.
2: Βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της εταιρείας Όμφαξ, η οποία συνεργάζεται με τη Μονή Βατοπεδίου και μετά από μια πολυετή πανεπιστημιακή έρευνα κατέληξε στην ανάπτυξη προϊόντων τα οποία σήμερα βρίσκονται στα ελληνικά φαρμακεία και εξάγονται και σε πολλές χώρες ακόμα στο εξωτερικό. Η αιχμή του δόρατος της συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία Όμφαξ και την Ιερά Μονή Βατοπεδίου είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο υπάρχει σε μορφή κάψουλας και το οποίο περιέχει τις βιοδραστικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο ελαιόλαδο.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδόξια με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ηλαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στη υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ.

0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνούτι επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσκοψαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθον αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέννηση.

0: Έγωνε και τόπου εκ παρθένου Θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους, ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη τσάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διήσε γυροντετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ή δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ή δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή η απαράθραυστον έχοντα. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκεπαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έφλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλησας διημάς σαρκωθείς πολυέλεε τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα Σιω και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθεί το μικιοσυφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσταση μέρας της ζωής μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλασι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσιτε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκουσε των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψο ει δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε εντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνεις εν αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ό, την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίελθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά του αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο κεφάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα σάφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Σπλάχνα μου της ψυχής, ο Υιός μου ονεγέννησα δια Πνεύματος Θείου. Έλαβον την επιστολή σου, αγαπητέ μου Ιε, και ειδών τα εν σύ έκλαψα πικρός. Τας δε χείρας υψώσας προς τον γλυκύτατό μας Χριστόν, ως ημι δύναμις φωνάζω εν σπλάχνης αγάπης. Άνοιξο λέγω γλυκία πνοή μου, Ιησούς ο σωτήρ μου, άνοιξον τους όβρους του Θείου σου Πνεύματος και στάλαξον είδωρ της παρακλήτου σου χάριτος εις την ψυχήν του Υιού μου. Και παραμύθισον και θεράπευσον αυτού την καρδίαν, γλυκένον αυτή το γλυκασμό της Θείας και απορρίτου σου ειδονής, όνου και έξες τη γλώσσα λαλήσε. Απόστειλον Ιησού μου φωτοδότα, αυγήν φωτισμού των θείων σου γνώσεων και διάβγασον εις τη ψυχήν του Υιού μου το φάος της θεϊκής σου ελάμψεως, είναι χαρή και σκυρτήσει ως έλαφος και αλυσμονήσει τα σλήψεις και τα πάντα του κόσμου. Ναι, ευωδία μου γλυκητάτη, ναι, πνοή μου ευωδεστάτη, ναι, Χριστέ μου ηγαπημένε,

και εις ευδίαν και γαλήνη θαυμασίως μετάβαλον, καθώς συνηθίζει να πράττει η παντέφορος και θεία σου δύναμης, ότι η βοήθεια και η δύναμης, το έλεος και η εσπλαχνία, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας. Ταύτα λέγω και πράττον αγαπητέ μου Ιε, ο ταπεινός σου πατήρ, εκ της πρώτης επιστολής όπου τα βάσανά σου μας έγραψες, και ειδού εν αγωνία ψυχής, ως ήμην περισσού μας ήλθε, και το καλάθι με το εφροσύνου ως εν τίποτα μήλα. Και ευθύς, την δυσύλαβον ανιχνεύον, εζήτησα τα νέα της ψυχής σου να μάθω. Άλλος είδον, ότι δεν ετελείωσαν πάλιν εις προσευχήν τη διάνοια ανέστρεψα, και εκ των μήλων αισθείων ευλογών ευλογήσισε η ψυχή μου, και έσυ ευλογημένος παραπατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος, της μιας Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, της μόνης πηγής παντός αγαθού και πάσης ευλογίας. Με γράφεις ότι μελετάς θειον έργων να πράξεις, και λοιπόν εις εμέν ευνοϊκός τελειώσεις το Θεό χάρις, ιδέ και εμποδιστείς, διονδήποτε λόγον μη λυπηθείς. Εις άλλων καιρών θα το κάμεις, εάν είναι θέλημα του Κυρίου. Διότι πολλά πράγματα εμποδίζονται προς καιρόν, επειδή δεν ήλθεν η ώρα τους, αλλά διότι εμποδίζουν οι άνθρωποι, καθότι ως λέγουν οι Άγιοι δύναντε οι άνθρωποι να εμποδίσουν το θέλημα του Κυρίου, δια έτη πολλά, και άλλα διότι τελείως δεν είναι θέλημα Κυρίου να γίνουν. Άπειρα είναι τα παραδείγματα εις τους βίους των Αγίων, πλην και η πανοσιώτη σου τα διαβάζεις, και εξιδίας πείρας πολλά ήδη γνωρίζεις. Δι' αυτό, όπως κι αν περιστρέφει ο κύκλος της σφαίρας της πολυάθλου ημών βιωτής, πρέπει να μένεις ατάραχος και ως άτλας να βαστάζει στας περιπετίας του βίου σου, αφού ως λέγεις εκλήθεις ποιμήν προβάτων πολλών. Ενώ, αντιθέτως εγώ, καθώς απεδείχθη είμαι να φυλάκω τους βράχους, ως ειστερημένος θειού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του λόγου. Ουέμι το ταπεινό και αθλίο, εάν δεν μελετώ το τιούτον και δεν αναγνωρίζω των αδελφών μου τας χάριτας, ποιαν απολογία θα δώσω εν ώρα της κρίσεως. Άπαξ γάρ και δις κλαπείς από κολακίας και επιχειρήσας εναβάγησα, και νύν εισέ τη συνάγω αγώγημα. Ήμι το ταπεινό και γεγυρακότη, όσοι κάζω εκ του φαινομένου δις προσέκρουσα εξ αγνίας το θείο θελήματι. Ποιο λόγο ελέξω την αθλία ψυχή μου, ποιο δε τρόπο εκλυπαρίσω τον Κύριό μου, ή ποιον έργον εργάσω με αρεστό το Θεό μου. Φεύμη το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου, νίξ πυκνή με κατέλαβε και αναισθητό επενούμενος παρά τον ενθάδε πατέρων. Αλλά ας γίνει ήλαιος ο γλυκής Ιησούς, διευχών των Αγίων Πατέρων. Εξήλθον του προκειμένου παπά μου και μνηστής ημέρας αρχαίας μετεωρίστην. Σύγνωθήμι το σώπατρι, πλην ή και τιούτος, δια πνεύματος Θείου εγέννη.

Επάσχης αγαθέ μου Ιε, ειν αιώνιος ύφτου αμαρτωλού αναδείξωσε, υστέρος δε υπεράλγησα, διότι με άφησες. Εσχάτως δε πάλιν πολύ σε ηγάπησα, και γυρίζω ένθεν κακήθεν φωνάζον Ιε μου, πού ή, πού πορεύει τέκνο μου, πού αφήκες παιδί μου το μικρόν της υπακοής σου φορτίον, και βουλήθης βαστάσε του συσύφου το βάρος. Τι αυτά λέγω εν σιγή περίληπος μένω,

οι οποίοι αποδίδουν το πλέον. Και πάλι μιμνίσκω με την καλή σου διακονία, όπου τώρα υστερούμε και αλυσμονώ το αμψύνθιον όπου χωριστείς με επότησες. Ήλθες, επέρασες πάλι νιέ μου και είπες θα γράψεις, κι αληθώς σε περίμενα μικράσουν δυσύλλαβον, αλλά και πάλι με γέλασεν, είπα ο αγαπητός μου Υιός. Μόλις δε προλίγου ελθόν ο καλός μας διάκονος μου έφερε φάκελον, όπερα νίξας με άκραν χαρά, να ειδώ τι γράφεις, δυστυχώς αντί γράμματος έβρον εντός μόνον το φήμοτρον, 500 των αριθμών, ως να με λέγεις, φάγε και σιώπα. Καλόν και αυτό παιδί μου, και όντως πολύ σε ευχαριστώ, αλλά όχι όπως και το μικρό σου το γραμματάκι. Αχ παιδί μου, ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά, όπου ενθυμούμενος τα καλά του τον εύχεσαι, συγκινήσε, πονεί η ψυχή σου, παρακαλείς τον Θεόν δι' αυτόν. Εις δε τα κακά του δεν πταίει αυτός, αλλά ο εχθρός ημών διάβολος. Δι' αυτό μη λυπήσε παιδί μου, μη δε να ενθυμίσαι το παρελθόν, διότι εκείνα πέρασαν, ήλθαν μεγαλύτερα στο κεφάλι μου, όπου το εδικόν σου μου φάνηκε νευωδία. Έκτοτε πονώ και προσεύχομαι περισσότερον δι' εσένα. Λοιπόν, μη λυπήσαι, άνθρωποι είμεθα και παραβάσεως τέκνα, την θεμέλιον των προπατώρων μας έχοντες παρι αμαρτίαν. Δι' αυτό συγκατάβαση θα μας κάνει ο Κύριος και εν μετανοία όλα τα συγχωρεί. Σύ δε μιλισμονείς στας νυχτερινάς πνευματικάς ομιλίες μας που εκάναμε όταν ήρχες ως το πτωχόν μου καλυβάκι, τας χαρμοσύνους νηστείας, τας αποκρέους ημέρας, την ησυχίαν και σιωπήν, την αδιάλειπτον προσευχήν, την κατανυχτικήν ευωδίαν των κρίνων της ταπεινής ερήμου, τον αγαπητό μας γέρον Αρσένιο, όπου σου έκαμε εν γλύκισμα και ηλαρός σε πείραζεν, αυτά να ενθυμίσαι. Τα δε, όπου μας άφησες, άφησε τα εκείνα, διότι πικραίνεσαι. Αρκούς είναι αυτά τώρα που τραβάς. Αλυσμόνησα να σε γράψω ότι τώρα έκτισα χωριστά πιο πέρα ένα μικρό καλυβάκι και δεν ετελείωσεν ακόμη, και προς ώραν μένω δίπλα σε μίαν σπηλίτσα. Και το έκαμα επειδή ομιλούσαμε το βράδυ με τον πατέραν Αρσένιον και χαλούσεν ησυχία μου, και ήδη έχω θαυμασίαν ησυχίαν. Είμαι ο φτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνουν το μέλι της ησυχίας χωρίς καμίαν διακοπήν, και όπως σου να αναχωρούσεις της χάριτος, ως άλλη χάρη ησυχία με υποθάλπη στους κόλπους της, και φαίνονται μικρότερες σε οδύνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής, καθότι αναμίξ ακολουθούσιν ελείπες και χάριτες της παρούσης ζωής, άχρησες χάτης πνοής. Δι' αυτό και Φίλιππος ο Μακεδόν, ως διηγούνται ιστορίες, όταν του ήλθαν ομού τρεις ειδήσεις πλήρης χαράς και τιμής, έβγαλε το δαχτυλίδιν του μεγάλης αξίας και το έριψε στην θάλασσα να μετριάσει με τη στέρηση του δαχτυλιδίου την υπερβολή της χαράς. Μήποτε λέγει μου έλθουν μαζεμένες σε θλίψεις και δεν δύναμαι να τις υποφέρω. Βλέπεις Υιέ μου ότι και τι άμυρη χάριτος ή των πραγμάτων αλήθεια τους εσώφιζε να εξαγοράζουν τας περιστάσεις και μέτρος να πολιτεύονται. Αλλά πόσον εμείς οι τέλειοι χριστιανοί, οι γευσάμενοι πλουσίως τας δωρεάς του Χριστού, οφείλουμε να διάγομεν θεοφρόνος, εξαγοραζόμενοι των καιρών και καρτερικώς υπομένοντες πάντα τα λυπηρά της προσκέρου ζωής. Ναι παιδί μου, διότι ενώ ζούμε αυτή η ζωή δεν έχει ανάπαυση, ζυμωμένη με τα βάσανα είναι, ανάμειχτα όλα, και μακάριος όπου έχει σύνεση να κερδένει απ' όλα. Μάλλον αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά μας αφήνουν στη ψυχή περισσότερον κέρδος, όταν τα υπομένουμεν χωρίς γονγκισμόν. Πάντως άξιον θαύματος είναι πως γυρνούν,
πως περιστρέφουν όλα τα πρόσκαιρα, όλα τα μάτια της παρούσης ζωής και γίνονται με τα μία στιγμή η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη.

Βλέπεις ότι κι εσύ αυτό σε γνώρισας διαπήρας, ότι όπου κι αν είμαθε Υιέ μου, χρία μεγάλης υπομονής. Η έρημος έχει άλλους αγώνας και ο κόσμος πάλιν άλλα πολλά και διάφορα. Λοιπόν αδρίζου και εφόσον εξελέξω αυτό το φορτίον, βάσταζέ το με φόβον Θεού. Και πίστευσον τέκνο μου ότι θα πιέσω την εκ των κόπων ασθενή και νεκρωμένη σου δύναμη, να παρακαλώ το Θεό να μην πάθεις κανένα κακόν εξ όσων μελετούν αφρόνος οι εχθροί της πίστεως ημών. Εάν όμως επεγράφεις η άνωθεν διόφελος της ψυχής κάτι να πάθεις, παρακαλώ να σου δώσει ο Θεός ανδρία ψυχής και υπομονή. Μη φοβήσαι, οι μασόνοι πολλά σκέπτονται και πολλά θέλουν να κάνουν, αλλά εάν επιτρέψει ο πάντων Κύριος, χωρίς το θέλημά του είπε, μήτε τρίχα δεν πέφτει μήτε φύλλο, αυτός θα διασκεδάσει τας βουλάς αυτών. Προς το παρόν αρκεί ημίν, δια το αργότερα ας το σκεφτεί ο Θεός όπου μας έχει και ζώμεν. Σύ από Θεού να αρχίζεις και εις Θεό να καταλύεις, και μη φοβήσαι τους επανισταμένους υπειρασμούς, διότι χάρτη Χριστού ως καπνός διαλύονται. Δια δε τον πειρασμό σου αυτόν όπου λέγεις τούτο ως νομίζω είναι η αλήθεια, ότι δια να πειράζει αυτός ο δαίμον, κάτι καλόν φαίνεται γίνεται και τον ενοχλεί και πειράζει. Όμως και εσύ πειραζόμενος κερδίζεις πολλά, εκτός του μισθού της υπομονής γίνεσαι πρακτικός, μαθάνεις και τους ανθρώπους. Λίθος αν δεν προσκρούσεις λίθον δεν άπτεις πινθύρ, αν ήρ δε απείραστος παντελώς αδόκιμος. Πολλά έμαθες όταν ήσουν εδώ, πολλά μαθάνεις και τώρα που είσαι αυτού. Πληνές ο φρόνιμος του λοιπού και περιπάτη με προσοχήν συνειώντη το θέλημα του Κυρίου, ό,τι πονηρέ ημέρα εισήν. Μάθανε να εξαγοράζεις τον καιρόν και τα περιστάσεις. Και αυτό που έχεις τώρα θα παρέλθει, αλλά άλλο πάλι θα έβγει, διότι εχθρός δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν είδες τι είπεν εις τον Θεόν ερωτώμενος δια τον Ιώβ? Το όμοιον δια τον καθένα μας είναι. Έρχεται ο πειρασμός σε κάστου τα μέτρα και πρέπει να υπομείνεις να βγεις νικητής, διότι ο αγανοθέτης Χριστός δι' αυτό αφήνει τους πειρασμούς, να κερδίζομαι νίκας κατά του εχθρού, να αποπληνόμεθα των παθών και να τελειούμεθα. Λοιπόν, αγώνας και υπομονή, μη αποκάμεις, μη στρέφεις στα πίσω. Όταν βλέπεις ότι κουράζεσαι, κάμνεις ένα ταξίδι ως εδώ και ξεκουράζεσαι. Αναλαμβάνεις δυνάμεις και επιστρέφεις πάλι να αγωνιστείς. Διότι ο αγώνας είναι φόρος ζωής και ο πειρασμός όπου κι αν είσαι, όπου κι αν σταθείς, πλησίος σου είναι. Ενόμιζες ότι αναχωρών από εδώ θα έπαβεν η πίεση του πολέμου, αλλά τώρα πλέον καλώς το ενόησες ότι μέρος χωρίς πειρασμών δεν υπάρχει. Και οφείλει ο άνθρωπος εκεί όπου πολεμείται, εκεί να νικήσει, δια να δώσει λύπην και εσχήνην εις τον διάβολον, χαράν δε και δόξαν εις τον Θεόν.

Υιέ μου παπά μου ευλογημένε, έλεος φωτισμός δύναμης, ειρήνη και αγάπη και πλουσία η χάρις του Κυρίου επί την ευγενή σου ψυχή. Εξαποστήλεσαι Κύριος ο Θεός άγγελων αγαθών προπροσώπου σου, του κατευθύνε τα διαβήματά σου εις οδόν ειρήνης κατά το θέλημά του το Άγιον. Υιέ μου εν αληθεία ηγαπημένε, όπου δια τα ευγενή σου αισθήματα εκέρδισες την αγάπη μου. Χαριτωθεί το η ψυχή σου πυρπολουμένη δια γλαοφανούς έγλης. Καθάμπερ το Μωυσήν σκεπάζει σε ιερά σκέπη της γλυκητάτης ημών Ανάσης, αγνής Παρθένου και Θεοτόκου, μεθόλων των τέκνων σου. Καθάπερ ίδερεν την πόλη ο Θείος Ανδρέας, ο Διαν Χριστό Σαλός. Στυλβωσάτου το νου και την καρδία σου και πάσαν τη θεοφιλήν εργασία σου γλυκής Ιησούς τη Αγία Σφραγίδη του, ή να μη εύρυο εχθρός ηλίσε μηδέν. Επιβραβεύσει και ευλογήσει και στεφανώσει τα εξανχήθεν μέχρι τέλους εις τη Δευτέραν αυτού παρουσίαν εν αγάπη και γεννημένα καλά σου. Πλουτίσει δε και τα τέκνα σου όλα δια της πλουσίας του δωρεάς και ουρανίου του χάριτος και γεννήσονται ως μυρίπνου άνθη του παραδείσου όπως θεωρείς αυτά και εφραίνεσαι εν τη ημέρα εκείνη. Χαίρομαι δε καγώ βλέπων ημάς ως άνθη ευωδιάζοντα ενέργης αγαθής, ο εστερημένος παντός αγαθού. Τούτο δε μη χαρά και αγαλίασης και πλούτος εν την πτωχία μου, καύχημα περισσών, ότι μη πατήριου αγαθού και παππούς τεκνίων πολλών. Οπόθεν, δια των πνευματικών σας εργασιών, δοξάζεται ο πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το Πνεύμα του Άγιον. Η ολούθεν πολλή μου ευχαριστία αναβαίνει ως εβδόμου ουρανού και μαρτυρούσιν έμπροσθεν ευχέ. Παρακαλώ, στείλε μου τη συνοδεία σου τα ονόματα να τα διαβάσω καν άπαξ ευχόμενος. Και δίδασκε τους όλους να προσεύχονται νοερός, να λέγουν αδιάλειπτα την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, εις την αρχήν με τα χείλη και με το νουν, έπειτα με το νου και με την καρδίαν, και θα εύρουν συντόμως οδόν της ζωής θύραν του παραδείσου. Μάλλον αυτή η ευχή λεκομένη με πόθο θα γίνει ως παράδεισος μέσα τους. Η καρδιακή προσευχή δεν φοβείται την πλάνη, εκτός αν είναι κανείς εμπαθής και αφιαυτού πλανμένος. Εις την καρδιακή προσευχήν μόλις έμβει ο νους στην καρδία, ευθύς ξεσκοτίζεται, ειρηνεύει αμέσως, γαλινιά, χαίρεται, γλυκαίνεται, σταματά, καθαρίζεται, εφραίνεται και γίνεται ως σαν ένα μικρό παιδί καθαρόν από πάθη. Τα μέλη του σώματος όπου σκανδαλίζουν τον άνθρωπον, τότε γίνονται ήσυχα, ταπεινά, όπως το χέρι, η μύτη και τα λοιπά του σώματος μέλη. Δι' αυτό όποιος θέλει, ας δοκιμάζει αυτό το μέλι και γίνεται μέσα του πηγή χαράς ευφροσύνης. Εκτός αν είναι κανείς πονηρός, υποκριτής, θονερός, φιλάργυρος, φιλίδωνος, φιλόδοξος, εμπαθής εν γέννη και θέλει να εύχεται και να παραμείνει εκουσίως στα πάθη του, αμετανόητος, αδιόρθωτος. Αυτός καταφρονεί εμφανώς της ευχής την ενέργεια και το έλεος του Κυρίου. Η ευχή βοηθεί όλους, αλλά πρέπει καθένας να αγωνίζεται κατά δύναμη. Ο δε Θεός, κατά την προαίρεση, αναλόγως δίδει την χάρη του. Πας ευχόμενος και μη μετανοών, ή η ευχή θα σταματήσει ή ο ευχόμενος θα πλανηθεί. Προπαντός σε γυναίκες ευκολότερε προοδεύουν εις την ευχήν, δια την αυταπάρνηση και υπακοήν όπου δείχθουν εις των πνευματικών τους οδηγών. Όμως, όσων ταχαίως προκόπτουν, τόσων ευκόλως πλανώνται, εάν βαδίζουν αστόχαστα και χωρίς προσοχήν. Δεν είναι μόνο να εύχεσαι, είναι και να προσέχεις, να αγρυπνήσεις τους λογισμούς, να τους κυβερνάς με πολλή δεξιοτεχνία, αλέως θα σε κυβερνήσουν αυτοί και στο τέλος θα γίνεις περίγελος των δαιμόνων. Δεν είδα εγώ ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει
χωρίς καθαράν εξαγόρευση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Μέσα στην πονηρία των λογισμών στέκει η δύναμη του διαβόλου. Τους κρατάς, κρύπτεται. Τους φέρνεις εις φως, αφανίζεται. Και τότε χαίρει ο Χριστός. Προχωρεί η ευχή και το φως της χάριτος. Θεραπεύει, ημερεύει το νου την καρδία σου. Λοιπόν, παπά μου, αυτή γυναίκα αυτούθε, όπου γράφεις είναι Αγία Ψυχούλα. Αλλά έχετε μέρημνα να της εξηγήσεις αυτά που θα γράψω εδώ, δια να προσέχει, διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά είναι μισάνθρωπος και τα πάντα τεχνεύεται να απατήσει τον άνθρωπον. Αυτή, επειδή πάσχει από τον άνθρα της τόσων μαρτύριων δι' αυτό με τα παρακλήσεις αυτάς και διάφορα οράματα, την παρηγορεί ο Θεός. Όμως δεν πρέπει ως κυρίαν δύναμη της ψυχής να θεωρείται αυτά, διότι μεσητεύει ο πονηρός και συντόμως τα μετατρέπει. Η κυρία δύναμη της ευχής και όλη η ορεκτική δύναμη της ψυχής στέκει στον καθαρισμό της καρδίας διαμέσου της νοεράς προσευχής. Τι λέει ο Κύριος? «Μακάρι καθαρεί την καρδία, ότι αυτοί όψονται το Θεόν». Δεν λέγει «μακάρι βλέποντες οπτασίας οράματα αποκαλύψεις». Δι' αυτό δεν πρέπει να χαίρεται εις αυτά, καν και να είναι από τον Θεόν, αλλά να χαίρεται όταν βλέπει ότι έβρεν ο νους την καρδίαν και εστάθη εντός. Τότε ειρηνεύει όλον το σώμα, γαλινιά η ψυχή, σκυρτά η καρδία, διαβγάζει ο νους τας δυνάμεις του, τρέχουν τα δάκρυα κρουνιδών. Όλα μπορεί να τα μεταβάλει ο πονηρός, αλλά αυτό που λέγομαι τώρα εδώ δεν μπορεί να τα μιμηθεί. Και πάλι όταν βλέπει κάτι να μην το λέγει του καθενός, παρά μόνον του γέροντος και πνευματικού της πατρός, κανενός άλλου. Αυτά τώρα γίνονται επειδή υποφέρει και έχει μεγάλη απλότητα και φόβο Θεού, αλλά δεν παραμένουν αυτά μέχρι τέλους. Αλλά ο πονηρός όταν έβρει τον τρόπον τα μεταβάλει και στο ύστερο μεταγυρίζουν εις πλάνη. Δι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και ταπείνωση, να νομίζει τον εαυτόν της ένα σκουλίκι της γης, και μόνον ότι της υπεί ο πνευματικός εις αυτό να δέχεται ως αληθινόν. Η δε και αρχίσει να δέχεται αυτά εις ολίγων καιρών, θα αρρωστήσει ο λογισμός της και θα δέχεται όλα τα δαιμονικά και ανόητα ως αληθινά και θεόσταλτα. Και τι το μετατάφτα? Γίνεται ο άνθρωπος κλέβει των δαιμόνων, όπου τον περιπέζουν με γραπτά και οπτασίες, με οράματα και αποκαλύψεις, με σύμβολα και αριθμούς, με προλήψεις και μαντίες και να σωρό δυσιδαιμονίες. Ο Θεός να φυλάγει από τη αυτήν μεταστροφήν. Όθεν, παπά μου, φρόντιζε και πανοσιώτη σου να την ταπεινώνεις πάντοτε, μην τύχει και αλλάξουν οι λογισμοί και της έλθει καμία υπερηφάνεια. Και δια των αδελφών που κάμνει την προσευχή, πρόσεξε να τον οδηγήσεις ορθώς με αυτά τώρα εδώ που λέγομαι, δια να διορθώσει αυτό που πάσχει. Αυτό έχουν πάθει κι άλλοι εδώ μοναχοί. Δεν είναι χάρη σε αυτή η ενέργεια. Είναι ζήλος, αίμα, δύναμης, δαίμονας, πάθη, πόθος, ίσης, αγάπη, όλα μαζί ανακατεμένα. Πρέπει λοιπόν να έμπει το καθένα στην θέση του και τότε θα γίνουν καλά. Πρώτον θέλει αρχικώς μια άκρα νηστείαν, να λεπτύνει το αίμα, να ταπεινωθεί η καρδιά που βρει την απρεπή ειδονή. Πρέπει να επιβάλλει κι άλλους αγώνας νυχτερινούς, να βοηθήσουν την προσευχή. Κατόπι πρέπει να προσέχει το νου να μην φεύγει κάτωθεν της καρδίας, να μην σχηματίζει διάφορα, αλλά να τον κρατά ακίνητον εις την κορυφή της καρδίας, να μην αναπνέει συχνά, αλλά να λέγει πέντε περίπου ευχάσεις μίαν αναπνοήν και περισσότερον. Και βλέπει διέγερση της σαρκός, να κρατεί την αναπνοήν και να σηκώνεται όρθιος μέχρι που έχει αντοχήν. Και όταν έλθει η χάρης, τότε πάβουν όλα τα σχέδια του πονηρού, διότι τα καταργεί. Επέρχεται η άβρα λεπτή, ο σεβόδης λεπτοτάτη πνοή, όπου πρώτον τη σάρκα νεκρώνει και την ψυχήν ανασταίνει. Το νου μας φωτίζει και τέλος όταν έλθει, αυτή διδάσκει τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να τρέχει, αλλά να μετρά και τα στάδια, μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί.
Εφαίνεται ότι είναι μερικοί που ενίσταξαν. Φρόντισε τους να μην αμελούν τα καθήκοντα, διότι οι μέρες χρεώνονται κάθε μία με δικόν τους λογαριασμό. Λοιπόν, ας βάλουν και πάλι την αρχή. Ας βιαστούν στην ευχή. Να συμμαζεύουν και να κρατούν το νου μέσα στην καρδιά τους και να λέγουν αργά-αργά την ευχή. Και εμείς τους ευχόμεθα να εύρουν συντόμως το έλεος του Κυρίου. Υπέ τους πρώτα με την αναπνοή να κατεβάζουν το νου στην καρδία. Έπειτα η πνοή με την ευχή εμβαίνει. Ο δε νους να σταθεί μέσα, βιαίως να κρατηθεί, να μην τους συγχωρείται η έξοδος. Και αν σταθεί άπαξ, τότε γίνεται συνάντηση δύο μανικών εραστών, όπου πολλά έτη δεν είχαν ανταμωθεί. Αγάπη, χαρά και τρυφή ουράνιος, αλέχει κόπον και υδρώτα πολλήν εις την αρχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Μοναχισμός, ταπείνωση. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης. Προηγούμενος Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Ο μοναχισμός είναι το άμυστον ιατρείον. Είναι η κλινική του Θεού, όπου έρχεται ο άνθρωπος για να γίνει καλά. Τον καλεί ο Θεός με κλίσιν Αγίαν και τον φέρνει με την αγάπη του σε αυτό το άμυστον ιατρείον. Ο άνθρωπος ζητά την θεραπεία του και φωνάζει. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσόν με». «Ναι, θα σε ελεήσω», απαντά ο Θεός. Και αρχίζει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων τη θεραπεία. Μας στέλνει διάφορες θλίψεις, επιτρέπει πειρασμούς. Και όλα αυτά είναι τα φάρμακα, τα πικρά φάρμακα που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει ότι στον καιρό της εγχειρήσεως ή της ιατρικής επεμβάσεως δεν πονεί, δεν αγωνίζεται να ξεπεράσει τον πόνο και την θλίψη. Ωστόσο όμως το τέλος της θεραπείας γίνεται ψυχικός καλά. Όταν ο γέροντάς μου ή το αρχάριο στην έρημο, ήταν στην υποταγή του γέροντος Εφραίμ. Ο γέρο Εφραίμ ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένα γεροντάκι ευλογημένο. Κάποτε ένας γείτονας μοναχός, δεν γνωρίζω τι είχε συμβεί, και το έθλιβε το γεροντάκι. Ο παππούς φώνασε διότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Διαμαρτύρετο, έβγαζε φωνές, τσίριζε. Ο γέροντας ο δικός μου, νέο παιδί, δυνατό, που μπορούσε να τα βάλει με 10 ανθρώπους, όταν άκουε τον γέροντά του να φωνάζει έξω και ο άλλος να σηκώνει το ανάστημά του, μέσα του άρχισε να βράζει ο θυμός και η οργή. Μόλις είδε τον κίνδυνο ότι αν βγει έξω δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα συνέβαινε, σαν νέος που ήτο, αμέσως τρέχει στην εκκλησία, γονατίζει και αρχίζει να φωνάζει. «Παναγία βοήθημη». Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει και να παρακαλεί, ώστε να επέμβει η Παναγία να βοηθήσει μη τυχόν και σε αυτή την κατάσταση βγει έξω. Και αφού έκλαψε πολύ πολύ και έχισε πολλά δάκρυα, τότε είδε το θηρίο του εγωισμού και του θυμού να κατευνάζεται και να υποχωρεί. Και όταν είδε ότι ήρθε σε μία κατάσταση που μπορούσε να βγει έξω και να μιλήσει με πραότητα και ηρεμία, βγήκε και απείλαξε, βέβαια με ήρεμο τρόπο και ευγενή, τον γέροντα από τον γείτονα. Και αυτό μας το έλεγε σαν παράδειγμα του πώς να αντιμετωπίζεται ο εγωισμός στην πράξη. Έρχεται και στον μοναχό ο πειρασμός και του ψιθυρίζει παραπλήσια πράγματα με ό,τι ψιθύρισε στον Αδάμ. Αν ο γέροντας τον μαλώνει ή του κόβει το θέλημα, διαμαρτύρεται μέσα ο εγωισμός και ψιθυρίζει στον μοναχό να αντιλογήσει, να φιλονικήσει, να στήσει το δικό του θέλημα και έτσι να ενισχύσει την περίπτωση ώστε να μην δει καμιά φορά τη θεραπεία του. Ο μοναχός πρέπει να έχει συνεχώς την προσοχή για να αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση, τον κάθε πειρασμό με επιτυχία, ώστε συν το χρόνο με τη χάρη του Θεού να απαλλαγεί από τον παλαιόν άνθρωπον, ώστε στη θέση του παλαιού να βρεθεί ο νέος, ο κατά Χριστόν, ο άνθρωπος της απάθειας και της Αναστάσεως. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, ούτε και σε λίγο χρόνο κατορθώνεται η νίκη και ο θρίαμβος κατά του εγωισμού. Μεγάλο θηρίο, πολυκέφαλο. Όσιο Εφραίμ λέγει, «Μελέοντα καταπιάστηκες, πρόσεξε μη σου συντρίψει τα οστά». Αυτό το θηρίο είναι ο εγωισμός, σαν λέοντας παραφυλάει και μας επιτίθεται. Εμείς πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το όπλο και την μάχαιρα της αντιρρήσεως κατά των λογισμών. Οι τύρανοι των χριστιανών στους χρόνους του μαρτυρίου προσπαθούσαν να παρασύρουν τους μάρτυρες εις το να αρνηθούν την θεότητα του Χριστού. Τους υπόσχονταν πολλά, πλούτη, δόξα, τιμές, αλλά οι μάρτυρες δεν υποχωρούσαν. Θριαμβευτικά ομολογούσαν την πίστη στο Χριστό και στο τέλος εδέχοντο τον στέφανον του μαρτυρίου. Κι έτσι ο Χριστός εδοξάζεται. Και τώρα οι τύρανοι των παθών μας πιέζουν. Τα πάθη μας υπόσχονται στην υποχώρηση, απόλαυση και ικανοποίηση. Δεν πρέπει ο μοναχός να υποχωρεί σε μια τέτοια βία, αλλά να αντιστέκεται με όλη την ανδρεία της ψυχής και να περιμένει μετά από μια νόμιμη πάλη τον στέφανο του μαρτυρίου. Οι μάρτυρες εμαρτύρησαν σε λίγο χρόνο και πολλοί μάρτυρες σε λίγα λεπτά δεχτήκανε το στεφάνι. Ο μοναχός μαρτυρεί συνέχεια σε όλη του τη ζωή, όχι σε έναν τύρανο αλλά σε πολλούς. Κάθε πάθος και ένας τύρανος. Γι' αυτό όχι ο λιγότερο θα στεφανωθούν οι μοναχοί που θα αντισταθούν στη βία των παθών και θα ομολογήσουν την καλή ομολογία της ασκήσεως, της μη υποχωρήσεως. Μας πρόχνει το πάθος της αντιλογίας. Εμείς πρέπει να βάλουμε εμπόδιο, φράγμα, να ανοίξουμε όριγμα, να πέσει το άρμα της αντιλογίας μέσα. Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, να μην παρουσιάζομαι κενά, διότι τα κενά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και σφινώνει μέσα στα κενά και μας δημιουργεί κατάσταση επικίνδυνη. Η προσευχή πρέπει να είναι ακατάπαυστη. Η προσευχή είναι το όπλο μας. Και μόνο να προσεύχεται κανείς, ο διάβολος δεν τον πλησιάζει εύκολα. Ας αγωνιστούμε εναντίον κυρίως αυτού του πάθους, διότι από εδώ ξεκινούν όλα. Και το κυρίως φάρμακο κατά του εγωισμού είναι η ταπείνωση. Ο Κύριός μας είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Η ταπείνωση και η πραότης χαρίζουν μία πνευματική ανάπαυση στην ψυχή. Της χαρίζουν φως και βλέπει καθαρότερα τα πράγματα. Ο Αβάς Ισαάκος Ήρος την ταπείνωση την αποκαλεί «θεοήφαντον στολήν». Την ταπείνωση λέγει περιευλήθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και ημπόρεσε και κατήλθε εκ των ουρανών και ημπόρεσε η γη να τον δεχθεί χωρίς να καταφλεχθεί. Η ταπεινοφροσύνη στολίζει τον άνθρωπο. Ο ταπεινός άνθρωπος όπου και αν σταθεί, όπου και αν βρεθεί, σκορπάει μια κατά κάποιον τρόπο μυστηριώδη χάρη και γίνεται αγαπητός και προσφυλής. Την ταπείνωση οι δαίμονες την τρέμουν, όπως ακριβώς συνέβη και με έναν υποτακτικόν. Ένας χριστιανός είχε μια κόρη δαιμονισμένη και την επήγε σε πολλούς γιατρούς, αλλά δεν βρήκε τη θεραπεία της. Αυτός ο χριστιανός είχε έναν φίλο, πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος είχε σχέση με τους μοναχούς. Και λέγοντάς του το παράπονο, τον πόνο του για το κορίτσι του, του λέγει εκείνος: «Το παιδί σου θα βρει θεραπεία μόνον όταν καλέσεις έναν μοναχό, υποτακτικό, να έλθει στο σπίτι σου να κάνει μια νευχούλα. Θα δεις αμέσως το παιδί σου, θα γίνει καλά». «Και πού θα τον βρω εγώ αυτόν τον μοναχό?» «Να, κάτω στην αγορά κατεβαίνουν», λέγει, «από την έρημο, νεότεροι υποτακτικοί μοναχοί και πολλούν διάφορα εργόχειρα. Σε έναν τέτοιο μοναχό πες του: έλα στο σπίτι να σου πληρώσω τα εργόχειρα, διότι τώρα επάνω μου δεν έχω χρήματα. Και πες του να σου κάνει μια ευχή και να ειδείς ότι το παιδί σου θα γίνει καλά». Αυτός αμέσως το πρωί κατεβαίνει στην αγορά. Βλέπει ένα νέο μοναχό να πωλεί διάφορα εκεί εργόχειρα. Του λέει: «Πάτερ, πόσο τα δίνετε αυτά?» «Τόσο», είπε ο μοναχός. «Μπορείς να έλθεις μέχρι το σπίτι να σε πληρώσω, γιατί επάνω μου δεν έχω χρήματα?» «Έρχομαι», λέγει. Και αφού προχωρούσαν προς το σπίτι και πλησίαζαν, ο διάβολος μυρίστηκε το πράγμα ότι ήρθε η ώρα του να πάρει το εξιτήριό του και να φύγει από τον άνθρωπο. Ετοιμάστηκε κι αυτός. Και μπαίνοντας ο μοναχός μέσα στο σπίτι, τον απαντάει η κόρη και σηκώνει το χέρι και του δίνει ένα ράπισμα του μοναχού. Αυτός ο μοναχός γύρισε και από την άλλη πλευρά του προσώπου και του δίνει και από εκεί ένα ράπισμα. Και αμέσως η κόρη έπεσε κάτω και έβγαζε αφρούς. Και στο τέλος, φεύγοντας το δαιμόνιο, είπε ότι η εντολή του Χριστού με βγάζει και με διώχνει. Και αμέσως το παιδί έγινε καλά. Ο υποτακτικός αυτός, από την πράξη αυτή φαίνεται ότι ήταν ένας προοδευμένος, ένας πετυχημένος μοναχός, ο οποίος οπωσδήποτε θα είχε εξασκηθεί στην παιδεία και στη θεραπεία της ψυχής του. Στην προσευχή μας πάντοτε να παρακαλούμε και να δεόμεθα του Θεού να μας απαλλάτει από αυτό το θηρίο, των εγωισμών, και να μας χαρίζει την Αγίαν ταπείνωση της ψυχής.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: για την αγάπη. Άντονι Μπλουμ, Μητροπολίτης Ουρός, 1914-2003. Μερικές φορές φοβούμαστε να ακούσουμε προσεκτικά κάποιο πρόσωπο, διότι το να ακούσει σημαίνει να ανταποκριθείς και όχι μόνο για ένα λεπτό, όσο η καρδιά είναι συγκινημένη και με μια περαστική σκέψη, αλλά για πάντα. Με τον τρόπο που ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην ανθρώπινη θλίψη και τη φρίκη της στέρησης του Θεού και έγινε για πάντα άνθρωπος. Δεν σωζόμαστε από το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε και πετυχαίνουμε κάποιο είδους αποτέλεσμα. Σωζόμαστε από τις ψυχής μας τον πόθο που μας τραβά στο ζωντανό Θεό, από την αγάπη που μας τραβά στον Χριστό. Και όταν ακόμα αποτυγχάνουμε, και αυτό ισχύει και στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακριβώς όπως και ο Απόστολος Πέτρος, αφού είχε αρνηθεί τον Χριστό, ήταν ικανός να απαντήσει την τριπλή ερώτησή του, μπορούμε να πούμε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα, γνωρίζεις την ασθένειά μου, τις εκτροπές, την αβεβαιότητα, την αστάθειά μου, γνωρίζεις όμως και ότι σ' αγαπώ, ότι αυτό είναι το τελευταίο, το βαθύτατο πράγμα μέσα μου». Κανείς δεν μπορεί να αγαπά έναν αόρατο Θεό αν πρώτα δεν μάθει να αγαπά το συγκεκριμένο, ζωντανό, πραγματικό πρόσωπο το οποίο έχει απέναντί του. Πριν λοιπόν θέσουμε το ερώτημα του πώς θα φτάσουμε στο Θεό, ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας ποια είναι η στάση μας απέναντι στον πλησίον μας. Αν η καρδιά μας είναι κρύα, επιφυλακτική και κλεισμένη, αν μας τρομοκρατεί ακόμη και η ιδέα ότι ο πλησίον μας μπορεί να απαιτήσει την καρδιά και τη ζωή μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιζητούμε συνάφεια με το Θεό. Θα πρέπει πρώτα να μάθουμε το πώς να αποκτήσουμε μια καρδιά ζεστή, μια καρδιά ζωντανή, μια καρδιά που να ανταποκρίνεται στον πλησίον μας και η καρδιά εκείνη τότε, ανοιγμένη με την καθαρότητά της, θα δει το Θεό. Η αγάπη δεν γνωρίζει όρια. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι έχουμε αγαπήσει, ότι έχουμε κάνει πράξη την κάθε παρακίνηση της καρδιάς μας, ότι έχουμε αγαπήσει με τρόπο τέλειο, γιατί τέλεια αγάπη ήταν εκείνη με την οποία ο Χριστός αγάπησε τους μαθητές του. Με τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, «Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ηνατής την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Πριν δοκιμάσουμε να ζήσουμε με μόνη βάση την αγάπη, ας κάνουμε μία προσπάθεια, ας δοκιμάσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, να μην παραβλέπουμε δηλαδή τις απαιτήσεις του νόμου, τη δικαιοσύνη και την ειλικρίνεια. Όλες τις απαιτήσεις της φύσης όσον αφορά τον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Τότε μόνο θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ανάστημα που έχοντας προχωρήσει πέρα από τον νόμο θα αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, όλη τη δύναμη και το είναι μας, με τη ζωή και το θάνατό μας. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και βαθιά και αγκαλιάζει τους πάντες. Αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει στην αγάπη αυτή είναι μια κάποια εσωτερική ιδιότητά της. Ο Θεός μπορεί αγαπώντας να χαίρεται ή αλλιώτικα να πληρώνει το τίμημα της αγάπης του πάνω στο Σταυρό. Πρέπει να πάρουμε φωτιά με ολόκληρο το είναι μας, με μυαλό και καρδιά και θέληση και σώμα και να γίνουμε οικαιόμενοι βάτος την οποία είδε ο Μωυσής να καίγεται ολόκληρη χωρίς να αναλύσκεται. Μόνο αν η ανθρώπινη αγάπη φωτιστεί με το θεϊκό μυστήριο, θα πάψει να καταναλύσκει το υλικό το οποίο την τρέφει. Η θεϊκή αγάπη καίει. Κάνει το κάθε τι μια ζωντανή φλόγα. Δεν τρέφεται όμως με το υλικό της. Καταστρέφει αυτό που δεν μπορεί να ζήσει στην αιωνιότητα. Αυτό που μένει είναι μια καθαρή φλόγα, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε Θεό.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπήσομεν αλλήλους. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία και λίγο πριν την απαγγελία του πιστεύω, ο ιερέας προτρέπει τους πιστούς λέγοντας «Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να ενομονία ομολογήσομεν. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, για να ομολογήσουμε όλοι μαζί ως ένας άνθρωπος. Ενομονία». Τι να ομολογήσουμε? Απαντά ο λαός μέσω των ψαλτών. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Δηλαδή, την πίστη μας στον ένα και μόνο αληθινό Θεό, την Αγία Τριάδα. Ώστε λοιπόν ομολογία πίστεως χωρίς αγάπη δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Αυτή την ώρα γίνεται μέσα στο ιερό ο ασπασμός των ιερέων. Ασπάζονται οι ιερείς ο ένας τον άλλο και συγχρόνως λένε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών και έστι και έστε. Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας και θα είναι πάντοτε». Για να μας βλέπει ότι είμαστε ειλικρινοί στην έκφραση της αγάπης που είναι ο ασπασμός. Παλαιότερα αυτός ο ασπασμός γινόταν και έξω από το ιερό, μεταξύ των λαϊκών και πάλι ως έκφραση αγάπης. Αυτή η σχέση πίστεως στον Χριστό και αγάπης φαίνεται στη ζωή των Αγίων. Ποιοι είχαν τη ζωντανότερη πίστη στο Χριστό? Οι Άγιοι. Γι' αυτό και δεν λογάριαζαν ούτε την κακοπάθεια, ούτε την ταλαιπωρία του σώματος, ούτε τα μαρτύρια, ούτε και τον θάνατο. Ποιοι είχαν μεγαλύτερη αγάπη για τους ανθρώπους? Πάλι είναι οι Άγιοι. Γι' αυτό και γίνονταν θυσία για τους άλλους. Έλεγε ο Άγιος Αγάθων ο ασκητής. «Θέλω να βρω έναν λεπρό, να πάρω το σώμα του, το άρρωστο, και να του δώσω το δικό μου, με μεγάλη μου ευχαρίστηση». Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι αδύναμοι στις αρετές και στην αγάπη, πολλές φορές παρασυρώμαστε από την πικρία μας για την αδικία που μας κάνουν και για τις τυχόν συκοφαντίες που ακούγονται εις βάρος μας και έτσι χάνουμε την αγάπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ας εφαρμόζουμε τις συμβουλές των Αγίων παλαιών και νέων. Αν έχεις πικρία για κάποιον που σε έθλιψε με τα έργα του και τα λόγια του, να κάνεις τα εξής. 1. Κάθε βράδυ στην προσευχή σου να λες «Χριστέ μου, ελέησε, δείξε του αγάπη, πρώτα εκείνον, μετά εμένα». 2. Ενώπιον άλλων ανθρώπων να τον επενείς με λόγια τιμητικά. Τότε πραγματικά θα βρούμε μεγάλη ψυχική ανάπαυση, γιατί εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού που λέει να γίνουμε μιμητές του. Να γίνετε εκτήρμονες, εύσπλαχνοι, καθώς και ο πατέρας σας είναι εκτήρμων.

0: το πέρασμα. Άνθιμος Ηλιόπουλος, αρχιμανδρίτης. Ο σύγχρονος άνθρωπος βάλθηκε να πετάξει από πάνω του κάθε τι που του θυμίζει πως υπάρχει ψυχή. Ζει έντονα την εξωστρέφεια, περιμένοντας τη χαρά από τα πράγματα και τις καταστάσεις του βίου του. Μα τότε είναι που η χαρά μοιάζει σαν τον ορίζοντα. Όσο τον πλησιάζεις και λες πως τον φτάνεις, αυτός όλο και απομακρύνεται. Και τούτο στη ζωή πληρώνεται με πίκρα, παράπονο, αδημονία, νευρικότητα και τόσα άλλα. Μα αν κάτι είναι που η Εκκλησία μας έχει μάθει καλά, αυτό είναι το ότι πέρα από τον βίο υπάρχει η ζωή. Ο βίος δεν είναι όλη η ζωή, όπως και όλη η ζωή δεν χωράει μέσα στον βίο. Και είναι τραγικό που τόσες προσπάθειες γίνονται να ξεχαστεί η ζωή, να πάψει κάθε σύνδεση με την ψυχή και να στραφεί όλος ο άνθρωπος στον βίο. Να μείνει αυτός μόνος να απασχολεί τον άνθρωπο. Σε όλη αυτή τη στροφή αμέτωχα δεν είναι και πολλά μέλη της Εκκλησίας. Παρασύρονται συχνά και έρχονται και αυτά να πιστεύσουν πως το σημαντικό είναι ο βίος και όλα πρέπει να υπηρετούν αυτόν. Γι' αυτό και τα βλέπουμε να αντιμετωπίζουν την Εκκλησία σαν έναν θεσμό του κόσμου αυτού που σκοπό του αποκλειστικό πρέπει να έχει την ανακούφιση των ανθρώπων στα βιωτικά τους προβλήματα. Κάτι σαν κρατικός θεσμός και παράρτημα των κρατικών θεσμών και οργάνων. Όμως πόση σχέση έχουν όλα αυτά με αυτό που πραγματικά υπάρχει προαιωνίως και αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Την Εκκλησία ως το μυστικό σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο οποίο μετέχει και ζει και τρέφεται και αναπνέει ο καθένας μας που είναι βαπτισμένος, που μυστικά αισθάνεται τον εαυτό του ως μέλος ενός σώματος το οποίο ζει και λειτουργεί χάρη στην κεφαλή του τον Χριστό. Άρα την ημέρα της Πεντηκοστής δοξάζουμε το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας, γιατί αισθανόμαστε βαθιά μέσα μας ότι εισέρχεται στα ανθρώπινα και τροφοδοτεί την Εκκλησία η πραγματικότητα της δικής του ζωής. Πώς τώρα θα αφήσει κανείς τον εαυτό του να εκπέσει από όλο αυτό και να μεταφερθεί σε μια αδιέξοδη και καταθλιπτική έκφανση της ζωής που είναι ο βίος, ο χωρίς ζωή? Αυτό είναι που προσπαθούν κυρίως οι αντίπαλες δαιμονικές δυνάμεις. Να καταφέρουν να στρέψουν τον άνθρωπο, τον βαπτισμένο χριστιανό στον βίο. Εκεί να δαπανίσει όλες τις δυνάμεις του, όλα τα χαρίσματά του. Και να αναλογιστεί κανείς γιατί του χαρίστηκαν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, ας τη γιορτάσουμε και ως γιορτή που ανανεώνει μέσα μας τον επίμονο προσανατολισμό και τη σταθερή κίνηση της προσωπικότητός μας από την καχεξία του βίου στην ελευθερία και στο φως της ζωής. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Τίποτε για τον άνθρωπο που έχει επίγνωση του Θεού και της Βασιλείας του δεν είναι δυστύχημα. Στον Άγιο Ιωάννη συνέβη το πιο μεγάλο για τους ανθρώπους δυστύχημα. Έπεσε εχμάλωτος πολέμου, στους Τούρκους, σε ηλικία 20 ετών, τι χειρότερο. Και αποδείχθηκε πως αυτή του η ατυχία έγινε η πιο μεγάλη αφορμή της επιτυχίας του. Όχι μόνο απέκτησε τη Βασιλεία του Θεού, τη μόνη αληθινή επιτυχία, αλλά και επέτυχε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να σκορπίζει τους καρπούς της επιτυχίας του και σε πολλούς άλλους μέχρι σήμερα. 200 χρόνια μετά την κοίμησή του. Σε κύκλο που όλο και ευρύνεται. Γιατί, πώς... Εχμαλωτίστη μαζί με μια ολόκληρη ομάδα νεαρούς Ρώσους στρατιώτες και σε όλους ετέθη το δίλημα. Γίνεστε Τούρκοι, αν ναι, καλά. Θα ζείτε ελεύθεροι και με ειδονές και διασκεδάσεις. Ήξεραν τι έκαναν οι Τούρκοι. Γαργάλισαν τους νεαρούς με το σεξ και πολλοί από αυτούς παρέλυσαν. Κείνους που στο γαργάλιμα τους σεξ αντιστάθηκαν, τους έβαλαν στα βασανιστήρια. Απειλές πρώτα και πράξη μετά. Κι έτσι παρέλυσαν κι άλλοι και υπεχώρησαν και τούρκεψαν. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να ζει γλυκά, με γλύκα. Κάθε τι το γλυκί τον ευχαριστεί. Του ομορφαίνει τη ζωή και το λέει ειδονή. Η πιο γλυκιά ειδονή στον άνθρωπο είναι το σεξ και μάλιστα για τους νεαρούς των 20 χρόνων. Χρειάζεται μετά από αυτό να απορεί κανείς γιατί παρέλυσαν τα ρωσάκια και τούρκεψαν. Το πιο γλυκή είναι η ειδονή, το πιο πικρό ο πόνος. Τόσο πικρό, τόσο μισητό, ώστε ο άνθρωπος, προκειμένου να τον αποφύγει, αφήνει στην άκρη όλες μαζί τις ειδονές. Και τις πιο γλυκές. Ο πόνος παγώνει, ολόκληρο τον άνθρωπο. Και σβήνει εντελώς κάθε ιδέα και πόθο ειδονής. Όσο πιο μεγάλος, τόσο χειρότερα. Απορεί κανείς γιατί μπροστά στον πόνο τούρκεψαν τα ρωσάκια. Όχι. Δεν απορούμε, αλλά και δεν τα θαυμάζουμε. Τα λυπόμαστε. Τα ελεηνολογούμε. Ήσαν τα κακόμοιρα ανθρωπάκια. Τέλεια ανθρωπάκια. Λεβέντες στο σώμα, σαν νεαροί, γεροδεμένοι, σφριγιλοί. Ανθρωπάκια στη ψυχή. Στη γνώση, στη θέληση. Μηδέν. Θυμίζουν το σκυλί που τρέχουν τα σάλια του όταν πάρει το μεζέ από το χέρι του αφεντικού του, δούλος της ειδονής, και τρώει κλωτσιά και χάνεται, δούλος στον πόνο. Και όσες φορές το φωνάζει το αφεντικό με την υπόσχεση του μεζέ, μαζεύεται, τρέχει. Τόσο δούλος της ειδονής, ώστε να ξεχνά τις κλωτσιές. Και τόσο δούλος του πόνου, ώστε τρώγοντας την κλωτσιά να χάνεται αμέσως. Τι κατάντημα για τον άνθρωπο να είναι δούλος στην ειδονή και δούλος στον πόνο. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι. Δούλος στον πόνο και δούλος στην ειδονή. Αλλά ούτε και απλώς ελεύθερος. Ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν ήρωας της ειδονής και ήρωας του πόνου. Σε αυτόν δεν έπιασε ούτε το γαργάλισμα του σεξ, ούτε η απειλή των βασανιστήριων. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι. Ήταν ήρωας. Προτίμησε τον πόνο όσος κι αν ήταν, παρά να καταντήσει ανθρωπάκι. Σκέφτηκε. Τα ανθρωπάκια δεν τα εκτιμάμε ούτε εμείς οι άνθρωποι, όσο κι αν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι ανθρωπάκια. Είναι δυνατόν ποτέ να τα εκτιμάει ο Θεός? Μπήκε από τη στενή πύλη του πόνου και του κόπου. Έζησε στο στάβλο. Αλλά ο στάβλος έλαμψε όπως έλαμπε η ψυχή του. Και μετά το θάνατό του έμεινε και το σώμα του άφθαρτο, όπως είχε μείνει άφθαρτο το φρόνημά του, από τον πόθο της ειδονής και το φόβο του πόνου. Ήταν ήρωας το φρόνημα. Έδειξε ο Θεός ηρωικό και το κορμί του. Γεροδεμένο, ζωντανό, νεανικό μέχρι σήμερα. Και οι άλλοι έλειωσαν από τον πόθο της ειδονής, έλειωσαν μπροστά στον πόνο, έλειωσαν και σωματικά. Τι είναι σήμερα? Μηδέν. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει: «Παύσατε να είστε δούλοι της ειδονής, δούλοι του πόνου. Γίνετε ήρωες και της ειδονής και του πόνου».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Yeah.